0: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
1: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
0: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμαι να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο, εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
1: Ρε, ποιος είναι άνω?
0: Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
3: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και τόσο
2: κουνάβια. Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
3: πάρα
2: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
3: Γιατί?
2: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
0: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ.
0: Γιατί?
4: Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταγράψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Πού είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
2: Θα την πληρώσει.
3: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
1: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει.
3: Ναι, αλλά είναι.
1: Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτε. Έρχεται παιδί. Τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
3: Γιατί
1: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
3: Τάσταση.
1: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρυσή αστερόπη μου.
3: Πού να ξέρω τι,
1: τι να κάνω.
3: Ίσως την είχατε κολλήσει.
1: Κατουρά όρθιο.
3: Ναι.
1: Αν είναι κατουρά όρθιο. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκε.
4: Ευθύμη Κάλφα. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube. At Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Bum.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι?
3: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σας.
0: Α, είσαι.
3: 40 χρονών.
0: Εσύ κάτω που φτιάχνεις τα πεζοδρομία.
3: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
0: Μας έχετε ξ***σει. Μας έχετε ξ***σει. Δεν πάμε να κάνω πουθενά. Κλείσω να.
2: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα?
2: Α, τίποτα. Ένα λεπτό.
1: Τι ένα λεπτό, καλή.
2: Αλήθεια.
1: Τι βγάζει, δεν διαμάει πεταλούδε, κάνει.
2: Ναι.
1: Άμα δεν μου διάσει το πόδι, δεν σηκώνεσαι. Επίσης, εγώ κάνω και το άλλο, να σου το πω. Έχει μου διάσει πόδι, έχω σηκωθεί, να ξεμουδιάσει και έχω ξανακάτσει.
2: Συγγνώμη, θα σηκωνώσει να με κίνδυνο.
1: Δεν μεταφέρομαι στο σπίτι, εστατικό είμαι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό
3: και
2: να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς να πω κάτω από πάνω, γιατί είμαι τροφοκάμιλο είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από
4: κάτω. Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
3: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
4: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
3: Είδε που το βλέπει το σκυρό από πάνω.
4: Ρε εσύ μεγάλωσε.
3: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, θα το αφήσω.
4: Από κάτω άλλη φορά.
3: Πέφτει.
4: Όπα.
3: Έλα ρε. Έλα ρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Έχει αλλάξει λίγο και η διασκέδαση. Δηλαδή, πολύ συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
2: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας. Ρε, εσύ που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
1: Μέσα στην καραντίνα, εσύ
2: ναι.
1: Μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
2: Όχι, ρε, εσύ.
1: Έστελνε εξάρι για να πα βόλτα για περπάτημα.
2: Όχι, παιδί.
1: Και πήγαινε και έκανε διασπορά.
2: Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν από αυτούς.
1: Ότι παρανόμησε. Δημόσια, μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
2: Πήγαινα.
1: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Music 892.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Είχαμε καιρό. Είχαμε καιρό.
1: Wow. Ow. Groupies θέλουν να έρθουν να μας πάρουνε. Δεν μιλάω σε όποια να είναι.

0: Καλημέρα, φίλε και φίλοι. Ελευθερή, θα κάνω και μια censored version. Κάνε μια censored version τώρα, γιατί δεν μπορώ να το κόβετε πάνω στο καλύτερο. Ή βάλει δικά σου λόγια, ρε. Εκεί που λέει αυτό, πάμε τέτοιο. Good morning, everybody. Καλό μήνα.
1: Α, καλό μήνα.
0: Ξεχάσκες, μαράκι, εσύ.
1: Μπήκε 1η Ιουλίου, παιδιά.
0: Ναι, 1η Ιουλίου, παιδιά. Παιδιά, τι να το λογοκρινώ. Αν δεν το λογοκρίνω, δεν θα μας ακούτε από αύριο εδώ πέρα στο σταθμό. Λοιπόν, καλό μήνα, 1η Ιουλίου. Καλό χειμώνα θα πω εγώ, παιδιά.
1: Γιατί?
0: Πάει. Ο Ιούλιος είναι η αρχή. Καλό χειμώνα, ρε παιδί μου. Πολύ, τελειώσαμε τώρα. Ιούλιος, αυτές είναι οι διακοπές. Τέρμα.
1: Κάτσε ρε, έχουμε και τον Αύγουστο και ο Σεπτέμβρης ουσιαστικά και ας αρχίζουν τα πράγματα, είναι καλοκαιρινός. Τι το λες αυτό το καλό χειμώνα.
0: Εσύ και έξανες. Η σημασία έχει, λέει, το ταξίδι, όχι το τέλος.
1: Ο
0: προορισμός. Ναι. Νομίζω ότι το ταξίδι μέχρι τις διακόπες έχει γίνει. Τώρα ξεκινάνε παίζονται διακόπες, άρα τελείωσε.
2: Καλά, κάτσε να πάμε πρώτα.
0: Τι να πας πρώτα.
2: Διακοπές.
1: Ναι, σωστά, για μας
2: δεν έχουμε πάει.
1: Για μας δεν πιάνει, δεν έχουμε πάει.
2: Εγώ από εδώ πέρα τέλειωσε 1η Αυγούστου. 3 Ιουλίου.
1: 31 δεν λέγεται.
2: Πόσο πάει.
0: Ναι,
2: μετά θα πάμε εμάς.
0: Λοιπόν, καλό χειμώνα, φίλες και φίλοι, σε όλους. Θέλω να πω, Μίτσο, τώρα ένα. Τι θα είναι οι διακόπες, σοβαρά τώρα. Μέχρι να φύγεις ήρθες. Τι θα καλά,
2: αλλά τι να κάνω, να μην πάω.
1: Τώρα δεν είχε άδικο και
0: δεν
1: σε
0: το
1: αυτό,
0: λέω.
1: Αλλά...
0: Ρε, θέλω να σου πω ότι θυμάσαι πόσο γρήγορα πέρασε η χρονιά φέτος. Δεν πέρασε γρήγορα. Και για όσους δουλεύουν. Θα σου πω, αν πέρασε γρήγορα ένας χρόνος, πόσο γρήγορα θα πέρασε τον διακοπές.
2: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Αυτό σου λέω, μέχρι να φύγεις γύρισες, κάτσε εδώ.
1: Και μέχρι να γυρίσεις έφτασα τα Χριστούγεννα και μέχρι να φτάσω τα Χριστούγεννα μετά έφτασε πάλι.
0: Γι' αυτό λέω, ανοίξτε ένα τάφο και μπείτε μέσα. Εγώ το έχω πει από την αρχή αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μέχρι το Μουντιάλ τελειώνει. Τι άλλο θα κάνω. Μέχρι το Μουντιάλ τελειώνει τώρα. Αυτό πήγαμε στο 16.
1: Μετά τι θα έχει.
0: Τι ξέρω εγώ, φιλικά ξέρω.
1: Θα έχει τίποτα.
0: Ναι, για να δεις, δεν περνάει η μέρα χωρίς το Μουντιάλ, Μαρία. Και Μουντιάλ, τι να δούμε. Θα το πάρει η Γαλλία. Πάει αυτός ο Μπαπέ, πώς λέγεται εκεί πέρα.
2: Δικτάτορα.
0: Αυτός εκεί πέρα και ο. Πώς λέγονται. Παβιό και Ραμπιό, διάλογο, έχει το λύκο με τη Γαλλία όλη μέσα. Θα το πάρει. Αν δεν κάνει κάτι ο Μέση, αλλά τι να κάνει ο Μέση εκεί πέρα. Του είδα του Γάλλου, του τρέχουν τι γαζέλε είναι αυτέ. Ρε, τι έλουρη είναι αυτή εδώ. Πού λέγε ένα δύο μου. Λοιπόν.
2: Κέρδισε να πούμε και το Μεξικό τον Ισημερινό. 2-0, μόλις, φρέσκο πράγμα.
0: Στο Μεξικό, δεν ξέρω αν είδατε, που κέρδισε το Μεξικό και βγήκε μια γυναίκα, έχει πεθάνει μόλις ο άντρας της, ρε.
1: Ναι, και.
0: Και βάρεσε το έρκετ, τύπησα, ρε. Από τη χαρά της. Δηλαδή, οκ, το καταλαβαίνω, μπορεί να μην ήταν πολύ κοντά με τον άντρα, αλλά βάρεσε και το έρκετ τώρα τη μέρα που τον θάβει, ξέρω εγώ. Καλό, εντάξει. Θέλω να σου πω και στο Μεξικό με του νεκρού έχουν μια περίεργη. Ότι άντρα μου σου βαράω ένα τελευταίο του έρκετ για το Μεξικό.
1: Φαντάζεσαι.
0: Ξέρω, όχι, αυτό έκανε. Κάτι τέτοιο δεν έκανε, Μίτσο.
2: Καλά, όχι γι' αυτό, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι
1: έκανε.
0: Πες
1: τι έκανε, μωρέ, γιατί μας το
0: έκανε. Αφού βλέπω εδώ πέρα, λέει, η χείρα, λέει, βάρεσε του έρκετ στο τέτοιο.
2: Δεν βάρεσε επειδή πέρασε το Μεξικό στο Μουντιάλ.
0: Α, γιατί πέρασε, γιατί βάρεσε.
2: Γιατί προφανώς είχε σχέση με τη μουσική αυτός ο άνθρωπος και μάλλον τον είχαν συζητήσει και το είχε ζητήσει. Απλώς πολλοί την κράζουν για αυτό το λόγο.
1: Της είχε ζητήσει ότι όταν φύγω να
2: κάνεις ένα Μεξικό, του έρκετ. Εκεί στο Μεξικό φέρνουν και ένα διάσημο rapper κηδείας.
0: Το Μεξικό γενικά με τους νεκρούς έχουν άλλη κουλτούρα από εμάς. Εκεί τους ξεθάβουν. Μετά παίρνουν, δηλαδή μπορεί να έχει πεθάνει ένας θείος, τον ξεθάβεις μετά από 10 χρόνια και κάθεσαι κάνουμε τραπέζι. Κάνουν κάτι τέτοια πράγματα.
1: Αλήθεια. Όχι, δεν το ήξερα.
0: Μέντε φουέρτε.
1: Όχι, όχι,
2: το δικό μας λες.
0: Πώς λέγεται, ρε.
1: Η διαδικασία.
0: Νιούνια Μουτσάσο. Πώς λέγεται, η μέρα των νεκρών είναι, πώς λέγονται.
1: Η μέρα των νεκρών και κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Πώς λέγονται.
1: Παίρνουν τον νεκρό.
2: Πώς λέγονται.
0: Παέγια, πώς λέγεται.
1: Παέγια είναι το φαγητό, μωρέ και εσύ.
0: Ρε, παιδιά, πες το πώς το λέτε. La muerte.
2: Αλλά muerta la mesalata.
0: Κάπως έτσι λέγεται.
1: La mesalata, λέει ο άλλος.
0: Θα σκάσετε, ρε, παιδιά. Πώς λέγεται η μέρα. Los Pogios Germanos.
2: Δύο τέλος μουέρτος.
0: Δύο λέμε.
1: Δύο τέλος μουέρτος, ναι.
0: Ναι, τέτοιο αυτό. Τέτοιο.
1: Αντί για πένθος, λέει, οι οικογένειες υποδέχονται τα πνεύματα των αγαπημένων τους που επιστρέφουν,
0: ναι,
1: στη γη.
0: Δεν έχεις δει και το. Έχει ωραίο παιδικό να δεις, άμα θες με το μικρό. Έχει βγάλει Pixar ένα ωραίο παιδικό τέτοιο. Πάνε, τρώνε σαν νεκροταφεία, κάνουν τσιμπούσια. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι.
1: Αυτά τα δείχνει και στο παιδικό.
0: Ουσιαστικά είναι αυτό, να ξέρεις. Ναι. Είναι ένα παιδάκι το οποίο έχει.
2: Κόκο,
0: ο κόκο, όπως λέγεται.
2: Κόκο.
0: Είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι ευχάριστο, είναι δέσκο. Προσεγγίζει το θάνατο από μια πολύ ωραία. Είναι ωραίο, δέσκο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Και κόκα λέγεται, πώς λέγεται.
2: Όχι, κόκο!
0: Ναι.
2: Να πούμε επίσης σήμερα, παιδιά, έχουμε Αγγλία Κονγκό.
0: Τώρα τι θα γίνουμε εδώ πέρα, σπορ FM θα γίνουμε.
2: Εντάξει, πρέπει να τα ξέρουμε τώρα, τι να κάνουμε.
0: Τι θέλω να πω.
2: Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Γιατί μου αρέσει το θέμα τώρα, μου άρεσε να μιλάω για Μεξικάνους και τέτοια.
2: Αυτοί λοιπόν φέρνουν έναν πολύ διάσημο ράπερ κηδείας. είναι ο ράπερ που πηγαίνει σε κηδεία.
0: Πώς λέμε την Τζέι γάμου.
1: Ναι,
0: μπράβο. Έτσι, έχουν άλλη κουλτούρα με το.
1: Εγώ, τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Στο Μεξικό.
1: Το κάνουν γιορτή δηλαδή.
0: Ναι, στο Μεξικό, όπως το αντιμετωπίζουν το θάνατο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι, δεν είναι αυτό τώρα. Εμείς τώρα πρέπει το θάνατο το αντιμετωπίζουμε, ξέρεις. Όπως πρέπει να το.
1: Μακάβρια, πολύ.
0: Όπως πρέπει να αντιμετωπίζει ο καθένα σοβαρός άνθρωπος στο θάνατο. Εκεί είναι τύπου. Ρε παιδί μου, δεν σου λέω ότι. Αλλά χοροπηδάνε τη μέρα. Δηλαδή είναι. Πώς λέμε, όταν πεθάνω θέλω να κάνετε ένα πάρτι που λένε μερικοί.
1: Ναι. Εκεί το κυριολεκτικά το
0: κάνουν. Ναι, κάπως έτσι.
2: Και το πήραν σε σειρά. Δηλαδή, πρόσεξε, η Χίρα, ας πούμε, ήταν με δάκρυα στα μάτια, αγκαλιάζει την κάσα που ήταν μέσα ο άντρας της, αρχίζει και ραπάρει ο άλλος και κλαμμένη αρχίζει το twerk πάνω στην κάσα. Τελειώνει αυτή και ακολουθούν και οι φίλες της μετά.
0: Ναι, λέει για τους Μεξικάνους. Για τους Μεξικάνους λέει κάποιος πεθαίνει μόνο άμα τον ξεχάσεις και σβήσεις τη μνήμη σου. Τι ωραίο. Τι ωραίο.
1: Δηλαδή, έχει point βέβαια αυτό, αλλά ρε παιδί, εντάξει, πού να βρίσκεις λέει το κουράγιο. Η άλλη κλαμμένη τώρα να πρέπει να χορέψει του Έρικ λόγω της κατάστασης.
2: Μπορεί το είχα συμφωνήσει.
0: Όχι, ρε Μαρία, να καθόμαστε να κλαίμε τώρα.
1: Βρε, ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέει εδώ πέρα ότι έχει και ζαχαρωτά κρανία που διακοσμούν τα βωμάκια και τα σπίτια.
2: Εκείνη την ημέρα.
0: Ναι, την ημέρα του Los Dios de la Muertes. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ας αφήσουμε τώρα το Μεξικό. Στο Μεξικό γίνονται πολλά περίεργα. Ξέρεις ότι έχω θείο στο Μεξικό, στο έχω πει αυτό. Έχω πρώτο ξάδερφο της μάνας μου, βέβαια έχω εδώ χρόνια πολλά. Ναι. Έχω δύο ξαδέρφες, τις είχα δει πριν από πολλά χρόνια, γιατί δεν έρχονται πολύ. Η οποία είναι πραγματικά ίδια η μικρή, ο Σάντσο Πάντσε, σαν ποντικάκι είναι. Έχουν πάρει από τη θεία μου τη Μεξικάνα.
1: Ναι. Έχει παντρευτεί ο θείος σου Μεξικάνα, δηλαδή.
0: Ναι, και έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια, τώρα δεν έρχεται σχεδόν ποτέ. Έχω να δω 30 χρόνια.
1: Όχι, λέει δεν
0: έχουμε. Μακρινή. Καλή σχέση. Τον είχα δει σε ένα γάμο πριν 25 χρόνια. Δεν ξέρω αν ζει, αν πεθαίνει τώρα. Άμα ακούει αυτό στο Μεξικό και τέτοια. Και μου λέει εκεί πέρα ότι αυτό είχε επιχείρηση με γιουρικά εργαλεία.
1: Ακούγα
0: τώρα αυτά που σα λέω πριν 25 χρόνια μου τα έχει πει.
1: Εντάξει, δεν έχει να κάνει.
0: Τι θέλω να πω. Και μου λέει ότι εκεί που μένουν, δεν θυμάμαι τώρα που μένουν, Μούτσα, Γκράσια, δεν ξέρω. Δεν κάνουν μπάνιο στη θάλασσα γιατί είχαν καρχαρίε. Μένουν κάπου, στον κόλπο του Μεξικού. Στον κόλπο του Μεξικού.
1: Πού μιλάμε. Ότι έχει φτάσει χάρη σου Μεσόη μέχρι το Μεξικό.
0: Έφυγε ένα τώρα Έλληνα και παντρεύει στο Μεξικό.
1: Εντάξει, δεν είναι απλό εκεί πέρα.
0: Τα φιλιά μου, άμα ακούνε οι ξαδέρφες μου.
1: Οπότε όταν θα πας στο Μεξικό έτσι ταξίδι.
2: Έχει σπίτι.
1: Θα έχει κάποιον.
0: Δηλαδή, σου λέω ότι αν βρεθούμε τώρα δεν αναγνωρίσουμε ένα τον άλλον. Η ξαδέρφη μου τώρα έχει γίνει 40 χρονών που ήταν μικρή. Έχω να το. Τέλο πάντων. Λοιπόν, παιδιά, α αφήσουμε το Σόι μου στο Μεξικό. Αλλά όντω η Λαμπροπούλη έχουμε περάσει και στην απέναντι όχι του Ατλαντικού. Τι παντού, καταρχήν να σου πω μια συγκινητική ιστορία τώρα.
1: Έλα, πες τη.
2: Δεν μας έχει συνηθίσει αυτά.
0: Ο προπάπος μου, ο Θεοφάνης ο Λαμπρόπουλος, το 1910 κάτι, είχε πάει στην Αμερική για μετανάστη τώρα. Δούλευε στο εργοστάσιο στο Ντιτρόιτ στη Φόρντ και τα απογεύματα δούλευε και σαν φωτογράφος.
1: Ναι.
0: Όταν είχε πάει ο πατέρας μου στην Αμερική πριν πολλά χρόνια, με το που περνάνε το 1990, ξέρω εγώ, με το που περνάνε στην Αμερική, οι Αμερικανοί έχουν όλο το αρχείο. Ποιο συγγενή σου έχει πάει εκεί πέρα, τέτοιο.
1: Α, ναι.
0: Και με το που σκάει ο πατέρα μου στο αεροδρόμιο εκεί πέρα από το JFK που το κονταλεί, ναι. Του λένε τι είναι αυτό. Θεοφάνης Λαμπρόπουλος. Και λέει είναι ο πατέρα μου. Είχαν κρατήσει από το 1900. Και υπάρχει και το όνομα του παππού μου στο Ellis Island.
1: Τι λες τώρα.
0: Που πηγαίνανε και του κάνανε. Γιατί τότε πριν μπει στην Αμερική, του κρατάγανε σε κάτι νησιά, του κάνανε εξετάσει. Άμα είχε λέπρα, άμα είχε.
1: Α, να του τσεκάρουν πριν πούνε.
0: Βέβαια,
1: στο,
0: βέβαια.
1: Στο
0: και είναι γραμμένο το τιμημένο επώνυμο Λαμπρόπουλος πέρα και πέρα.
1: Θεοφάνη.
0: Και εγώ συγκινούμαι κάποια στιγμή. Αν πάω στην Αμερική, ποτέ με αξιζούσε.
1: Θα πα εκεί.
0: Θεοφάνη Λαμπρόπουλος.
1: Τώρα είναι κάπως.
0: Την τρώει τώρα, έτσι. Βίδωνε φόρτο παππού
1: τώρα. Κοίτα τώρα θα το ζήσει, θα το φτιάξει και η ιστορία που δεν θα υπάρχει. Θα βάλει.
0: Φρικαρισμένο. Λοιπόν, για πάμε, Μίτσο. Για πε μου, τι θέλω να πω. Για πε μου λίγο, Μίτσο, τι έχουμε εδώ πέρα. Έρχονται, λέει, από εβδομάδα ή από αύριο θερμοκρασίες λέει που θα αγγίξουν 45 βαθμούς Κελσίου.
2: Τι λες, παιδί μου.
0: Όχι, το είπα έτσι για να εκνευρίσω τους ακροατές.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αλλαγή. Γίνεται κάτι πολύ δυσάρεστο. Ίσως το χειρότερο σενάριο από όλα.
1: Πιο καλό.
2: Λοιπόν, θα σου πω. Αρχικά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα θα φτάσει μέχρι 37.
1: Καλά, και χθες, παιδιά, είχε πάρα πολύ ζέστη.
2: Είχε. Εντάξει.
1: Πρέπει να έφτασε 40.
0: Ιουλίου, παιδιά, πρώτη λίγο. Καλά, λέω. Τι θες, να το περάσουμε έτσι.
2: Λέγε. Λοιπόν, την Πέμπτη, αύριο δηλαδή.
0: Μην φωνάζει. Το κυρόλε, μην τρελαίνει. Ναι, πραγματικά. Την Πέμπτη.
2: Αύριο θα φτάσει και του 38 και παιδιά την Παρασκευή.
0: Πε μου 45. Παρακαλώ πολύ.
2: Δεν θα σου πω αυτό. Θα σου πω ότι θα έχει 36.
0: Α, θα πέσει.
2: Θα το νιώθουμε σαν 39. Θα έχει πάρα πολύ υγρασία και θα βρέχει.
1: Όχι, αυτό είναι το χειρότερο, παιδιά, μα βρέχει. Όχι.
2: να καλύτερος,
1: με ζέστη βροχή θα είναι λάβα κάτω.
0: Αυτό θέλω, να μην μπορείτε να πάρει ανάσα από την υγρασία. Εμένα το αγαπημένο μου κλίμα αυτό. Να βράζει μέσα η άσφαλτος. Εγώ αυτό είναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και να έχω και ένα ελαφρύ πονοκέφαλο θέλω. Και να με έχει πιάσει και σύγκριο και τσίρλα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ωραία θα είναι. Δεν είναι, μην τρελαίνεστε. Τώρα αυτά είναι υπερβολικά τέτοιο. Ούτως ή άλλως από ό,τι βλέπω, Μίτσο, εδώ πέρα η φάση είναι και το μόνο άσχημο που σημαίνει αυτό ο καιρό στη χώρα μας. Να πεις ότι πέφταναν από το πουθενά πολυκατοικίες.
2: Όχι,
0: να πούμε κάτι.
1: Ρε παιδιά, αυτό.
0: Να πω κάτι. Έχουμε, παιδιά, ένα πολύ μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα. Όπου εκεί πέρα, εντάξει, δεν σηκώνει πλάκα η φάση. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς. Απλά θέλω να πω στους κατοίκους της Βενεζουέλας ότι είστε κατάκια. Δηλαδή εκεί πέρα πρέπει να γίνει 8 ρίκτερ σεισμός για να πέσει μια πολυκατοικία. Εδώ πέρα πέφτει χωρίς σεισμό η πολυκατοικία.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είμαστε η μόνη χώρα που μπορεί να πέσει μόνη της. Και όχι που και που, σαν πετράλωνα, έτσι. Τι έγινε εκεί, εκεί πέρα, χτύπησε κανένα, τι έγινε.
2: Δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τραυματίες.
1: Το σκυλάκι το βρήκανε.
2: Υπήρχε αγνοούμενος, δεν ξέρω και το σκύλο, ναι. Μαρία. Αλλά τελικά όλα μια χαρά.
1: Ευτυχώς που πήγε η γυναίκα και, ναι, και χτύπησε κουδούνια και πήγανε και οι εργάτες και ειδοποίησαν. Αλλιώς φαντάζεσαι τι θα είχε
0: συγγνώμη,
1: γίνει.
0: Συγγνώμη, πήγανε οι εργάτες και πέρανε πέφτει.
2: Όχι, θα σου
1: είδαν
2: πω.
1: Ότι είχε κλείσει.
2: Βρήκε μια ένικο του σπιτιού.
0: Βρήκε κάπου
2: το άκουσε ένα περίεργο ήχο, ρε παιδί μου. Και
0: αυτά, συγγνώμη, να καταλάβω. Ήτανε πολυκατοικία προς ανέγερση.
2: Όχι. Ακριβώς δίπλα.
0: Προς πτώσεις θα ήταν, αλλά ναι.
2: Ακριβώς δίπλα. Κάνανε κατεδάφιση μια παλαιά πολυκατοικία του 56, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για να χτίσουν μια καινούργια πενταόροφη.
0: Με το καλό, με το καλό.
2: Προφανώς λοιπόν από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, διότι δεν είχαν πάρει τα σωστά μέτρα. Μάλλον είχαν σκάψει πιο βαθιά, γιατί δεν είχαν τσεκάρει αν η πολυκατοικία δίπλα είχε υπόγειο, κατάλαβες.
0: Α, συγγνώμη.
1: Έπεσαν στα θεμέλια, ρε παιδί μου, τη άλλη.
2: Ναι, παιδί μου, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Συγγνώμη,
2: δεν είναι ότι έπεσε η πολυκατοικία μόνη τη.
1: Έπεσαν στα θεμέλια.
0: Περιμένει,
2: όχι, ήταν και γερή, αλλά σου λέω.
0: Δεν το διάβασα το θέμα, πέσει όλο το. Άρα πήγαν να καταδαφίσουν μια πολυκατοικία και όπως βαράγανε για να την κόψουν, που να τη ρίξουν σιγά σιγά, βαρέσαν και την δίπλα.
1: Ναι.
2: Μάλλον σκάψαν πιο βαθιά από ό,τι θα έπρεπε. Λένε χωρίς να έχουν τσεκάρει αν έχει υπόγειο δίπλα παρελθόν.
0: Ρε παιδιά, αυτά συμβαίνουν.
1: Ρε παιδιά,
0: συμβαίνουν. Σοβαρά τώρα.
2: Ναι.
0: Έτσι έγινε.
2: Ναι, και το θέμα είναι λοιπόν ότι μια ένικο σπιτιού άκουσε ένα περίεργο θόρυβο και έβλεπε κάτι ρογμές, κάποια κλίση. Παίρνει μια φίλη τη, η οποία είναι μηχανικός, πηγαίνει από εκεί, το βλέπει το σπίτι και του λέει: Βγείτε όλοι έξω. Το σπίτι θα πέσει. Δεν είναι τέτοιο. Και πήγαν και χτυπούσαν, όπως είπε η Μαρία, τα κουδούνια όλους και του βγάλαν έξω νωρίτερα.
1: Και το είδανε και οι εργάτες αυτό.
0: Παιδιά, γελάω και δεν πέθανε κανένας άνθρωπος.
1: Ναι, ευτυχώς που βγήκαν. Απλά ψάχνουν ένα σκυλάκι, γι' αυτό εγώ ρώτησα για το σκυλάκι.
0: Να κάνω μια δακαλή. Εδώ πέρα μια ερώτηση. Λέει ο Πάρης, βγήκε ο μηχανικός και είπε. Αυτό τώρα είναι αλήθεια. Ψάχνω, λέει, η ηρωική ατάκα του μηχανικού. Και ο πύρκος της πίζας γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Το είπε αυτό ο μηχανικός.
2: Ναι, υπόθηκε, αλλά νομίζω πρέπει να το είπαν.
0: Να σου πει.
2: Υπόθηκε, έχει υποθεί.
0: Ρίσπε. Δεν αντέχω, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Εντάξει, θα μου πει τώρα λαμπρόπλη, θα γέλαξε άμα ήταν το σπίτι σου. Όχι, δεν θα γέλαγα. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, συγγνώμη τώρα.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτό που γίνεται το 2026. Όχι, πες το.
0: Όχι.
1: Πες αυτό που όπως το σκέφτεσαι θα ήθελα να το πεις, γιατί νομίζω αξίζει.
0: Δεν είναι θέμα αξίζει τώρα να σου πω κάτι. Εγώ είμαι της άποψης ότι οι άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται. Αλλά είναι και τι λάθη γίνονται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πω. Από στιγμή που δεν έχουμε θύματα, παιδιά, καλό είναι να. Δηλαδή, πω μάνα.
1: Και έχουν γίνει 5 εισαγωγές, νομίζω, έτσι.
2: Ναι, 5 εισαγωγές.
0: Ναι. Ήταν πολυκατοικία μερικά θεμέλια, λέει, χωρίς υπόγειο. Εντάξει, λογικό είναι να πέσει τώρα.
1: Ναι. Δηλαδή, να σκάβεις και να πέσει τα θεμέλια της δίπλα.
2: Αυτό που φημολογείται τώρα, χωρίς να έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, είναι ότι επειδή δεν είχαν τσεκάρει αν η δίπλα είχαν υπόγειο, αν η δίπλα πολυκατοικία είχε υπόγειο, σκάψαν αυτοί πιο βαθιά, κατάλαβες.
1: Μα πώς γίνεται, εσύ Δημήτρη, δηλαδή είναι τραγικό. Ο μηχανικός δεν είδε δίπλα τι γίνεται και πήγε και χτύπησε τα θεμέλια της δίπλα. Δηλαδή.
0: Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Μια σφυριά είναι τώρα. Δεν ξέρουμε από οικοδομία.
2: Ευάγγελση, δεν είναι μια σφυριά.
0: Ναι, δεν ξέρω, φίλε, πραγματικά.
1: Εδώ μιλάμε, η πρέσα λέει είχε ταρακουνήσει τα πάντα.
0: Ω, Χριστέ
1: μου. Και ευτυχώς που είχαν φύγει από την περιοχή πάρα πολλά άτομα, γιατί είχε πάρα πολύ θόρυβο και πολύ ταρακούνημα από την πρέσα. Ήταν πολύ δυνατό όλο αυτό.
0: Λένε διάφορα. Λέει ότι βρήκανε βρεγμένο χώμα και. Παιδιά, γελάμε γιατί δεν είναι το σπίτι μας. Φαντάζεστε να είναι το σπίτι σας. Ναι, εντάξει, προσπαθώ να παίρνω την κομική κατάσταση του πράγματος, γιατί δεν βγάζει άκρη τώρα. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι στο σπίτι σου μέσα, στο δωμάτιό σου. Πες ότι κλειδώνεις το θάνατο, δεν σε παίρνει μπάλα κάτω. Έτσι. Και έχεις βγει και μετά από 5 λεπτά δεν έχεις σπίτι. Γιατί? Όχι γιατί έχετε κάποιο σεισμό, γιατί κάποιο βάρεσε λίγο πιο πέρα.
2: Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το βλέπει μια κυρία, πάει στο μηχανικό και το λέει.
0: Ότι γέρνει.
2: Γέρνει η πολυκατοικία.
0: Καλή κυρία, ξεπαρκάρισμα.
2: Κυρία μηχανική, γέρνει η πολυκατοικία και της λέει ο μηχανικός, κυρία μου, μην κάνετε έτσι, και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
1: Εντάξει, θεϊκία.
2: Πριν πέσει η πολυκατοικία.
0: Δεν μπορώ να το σχολιάσω, είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Εντάξει, είναι πραγματικά. Πραγματικά, ούτε λίρες που λέει. Λες και ψάχνανε λίρες και τέτοιο. Πήγα πιο βαθιά. Παιδιά, θέλει ψυχραιμία. Τι να πω, κουράγιο στους ανθρώπους που χάσανε το σπίτι τους. Τώρα αυτά συμβαίνουν. Τα σπίτια και τα σίδερα, παιδιά, ξαναφτιάχνονται. Δηλαδή, να πω τέτοιο. Όλα καλά. Και να σου κάνει στην τελική, μπορεί να βρήκαν και ένα πρόβλημα που θα του έβγαινε στο μέλλον.
2: Τι λες, Χριστιανέ μου, και εσύ,
0: σοβαρά. Τι να πω, ρε, τι να πω, τότε τι να πω, αυτά δεν γίνονται.
2: Πώς θα αποζημιωθούν τώρα αυτοί οι άνθρωποι?
0: Δεν γίνονται.
1: Πρέπει να του βρουν σπίτι με κάποιο τρόπο. Κάτι μηχανικό
2: και
1: αυτά.
2: Δεν είναι.
1: Καλά, είναι και
0: ρε, ξέρεις, πέρα από τα αστεία, δεν είναι το θέμα να βλέπει το σπίτι σου. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, είτε από σεισμού είτε από καταστροφέ, έχουν γίνει αυτά. Και έχουμε δει και εικόνε μετά από σεισμού να βγαίνουν άνθρωποι και να κλαίνε πού θα μείνω τώρα και αυτά. Σκέψε να χάσει το σπίτι σου από ηλίθεια, όχι από σεισμό. Ναι. Να πεις ότι έγινε εγκέλαγος, το έφερε ο Θεός, τέτοιο. Σκέφτεσαι τώρα να το χάσει από αυτό το πράγμα.
1: Αστό.
0: Δηλαδή δεν ξέρεις αν θα πρέπει να νευριάσεις. Τέσμα.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που λες, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Πλέον περιμένουμε τα πάντα, παιδιά.
0: Δηλαδή σκέψου ότι αυτή. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να πω στη ψυχολογία του ανθρώπου που ήταν στο σπίτι εκεί πέρα. Σκέψου ότι θα λέμε μεταξύ του. Μαλάκι, σε πάθαμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν ξέρω, ίσως. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλα καλά. Γι' αυτό σας λέω, μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε. Απλά τώρα, άμα γίνονται τίποτα έργα δίπλα σας, έχετε το νου σας.
1: Τώρα όλοι θα φοβόμαστε.
0: Ναι. Εντάξει, Ρεφάνη, για να φτιάξω μελέτα πρέπει να σπάσει αυγά. Ναι, συμφωνώ. Πάλι καλά που την πρόλαβε και η κυρία δίπλα.
2: Ναι, άμα δεν δόξα τω Θεώ.
0: Αν δεν έβγαινε η κυρία, μάλλον θα του είχε πάρει κάτω. Φίλες και φίλοι, εδώ θα είμαστε και εύχομαι στο τραγούδι. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε, let's get physical. WhatsAppάρα μαζί μας, παιδιά. Πάντα είμαστε εδώ πέρα με WhatsAppάρα να στηρίζει και στηρίζει και όλους εσάς που είστε νέοι κάτω των 30 ετών με το WhatsApp 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και μιας και κοντοζυγώνει τώρα και τελειώνει το καλοκαίρι και έρχονται και οι εγγραφές για να πάνε να σπουδάσετε, να ξεστραβωθείτε. Να μου χαθείτε. Μαζί μας ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μέσα από καταξιωμένους καθηγητές, μέσα από τις καλύτερες υποδομές που υπάρχουν. Φυσικά, ένα ισχυρότατο δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων όπου σας καθοδηγούν και σας υποστηρίζουν για να βρείτε δουλειά στο μέλλον μετά αφού τελειώσετε τις σπουδές σας. Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες για να γνωρίσεις και να τις δείτε από κοντά. Θα πάτε μια βόλτα από εκεί πέρα και θα ζητήσετε ένα tour από κουνάβια και φανούλι. Το νου σας. Πάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, και επειδή το πρωί ξεκινάει η προετοιμασία σας για να πάτε στις δουλειές σας, οτιδήποτε έχετε, δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ την αντιλιακή σας, χειμώνα καλοκαίρι. Και το πιο ιδανικό για σας, η ιδανική επιλογή είναι Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Έχει τέτοια σύνθεση που και επαναφέρει την ισορροπία στο δέρμα και μειώνει την εμφάνιση ρητίδων και ατελειών. Και φυσικά έχει υψηλή προστασία και εξαιρετική γενικότερα κάλυψη ανθεκτική στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα. Είναι η λύση που ψάχνατε για καθημερινή προστασία αλλά και ομορφιά. Και επειδή σε αυτή τη ζωή υπάρχουν πολλά πράγματα που αλλάζουν, είναι και κάτι που μένει σταθερό από το 1988 μέχρι σήμερα. Φυσικά. Αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και να πούμε λοιπόν, διότι μαζί μας φυσικά βρίσκεται και η μαρκα αναψυχτικών Green. Είναι εδώ και για φέτος το καλοκαίρι το μότο είναι ένα. Game over στο hangover. Green mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και δοκίμασέ τα σε 6 τέλειες γεύσεις. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε γιατί καλά είναι τα γέλια, αλλά έρχονται και τα κλάματα. Προβληματισμός πολύ μεγάλος Μίτσος στο Πασόκ, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Και όταν υπάρχει πρόβλημα σε μια ομάδα, Λευτέρη, εσύ που είσαι και των αθλητικών, τι γίνεται? Αν δεν πάει καλά η ομάδα σου, δεν πάει καλά ο Παθανέκος, τι κάνεις? Μεταγραφές. Το ίδιο κάνει και ο Ανδρουλάκης Μίτσο. Πάει για μεταγραφές. Α, πού θα ψωνίσει?
2: Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να έχει κάνει μεταγραφή τον εαυτό του. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, σου λέει, αν δεν πάει καλά μια ομάδα, αλλάζει πρώτα προπονητής. Εντάξει, τώρα ο προπονητής σου λέει, πάμε άλλη μια χρονιά.
2: Ναι, αλλά δεν πάει καιρό, αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρεις, υπάρχουν εφημολογίες, Φάνη, για μέσα, σαν που σου αρέσουν αυτά τα πράγματα.
0: Μ' αρέσουν, μόνο εφημολογίες θέλω.
2: Ότι μέσα στο καλοκαίρι φέρεται να πάει σε εκλογές στο Πασόκ.
0: Α, εσωτερικές εκλογές.
2: Εσωτερικές εκλογές. Μέσα στο καλοκαίρι.
0: Και θα είμαι εκεί να ψηφίσω, εννοείται. Δεν θα κάνω άλλη δουλειά. Θα γυρίσω από τις διακοπές πίσω. Για να δούμε. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και εσωτερικό Πασόκ να πιέσει για να φύγει ο Ανδρουλάκης. Αλλά θα το δούμε αυτό.
2: Εντάξει, ξεκινάει τις περιοδίες του τώρα ο Ανδρουλάκης. Λέει, έτσι θα το χτυπήσω.
0: Ναι, περιοδίες.
2: Έτσι θα χτυπήσω δηλαδή το ότι με βγάζουν τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Θα κάνω περιοδίες, να είμαι κοντά στον κόσμο, δίπλα στον κόσμο.
0: Το θέμα είναι
1: μην είσαι δύναμη.
0: Μην είσαι καλά και στις δημοσκοπήσεις και στην πραγματικότητα πιο κάτω. Από την άλλη. Βλέπω παιδιά, τι λέει, άρε Φανούλη, τι τα έλεγε, τα έχει πει χιλιάδες φορές. Βλέπω αυτό που σας έλεγα. Θυμηθείτε το, ο Πολάκης θα πάρει το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει βγει ο Πολάκης τώρα και ζητάει την παράτηση Φάμελο από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπω να έρχεται αυτό με τον Πολάκη, σημειώστε το. Το λέω εδώ πέρα και κρατήστε το. Παύλος Πολάκης, να πούμε γιόρτα και προχτές.
2: Να είναι καλά.
0: Το αγαπημένο μουστάκι, το θέλουμε γενικά στην πολιτική ζωή να υπάρχει. Με την τσιγαρούμπα του, γιατρός βέβαια ο άνθρωπος. Και τον ωραίο, πώς το λένε έτσι.
2: Λόγο του.
0: Λόγο του. Για να δούμε τι θα γίνει. Μα και ο Φάμελος τώρα, πραγματικά. Τι είναι αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ το κρατήσετε? Τι θα γίνει εκεί πέρα? Πρέπει να μπει και αυτό σε μια.
2: Εντάξει, 1% έχει δημοσκοπήσει.
0: 1% έχει. Να. Αν το πάρει ο Πολάκης θα πάει στο 1,5, είμαι σίγουρος.
2: Λοιπόν,
0: Δημήτρης Κουτσούμπας, ο αγαπημένος λούτρινος πρόεδρος, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, τι έκανε πάλι? Πάλι έγινε viral αυτός, τι είπε?
2: Έγινε viral, αλλά ανέβασε TikTok, γιατί δεν ανεβάζει μόνο ο Μητσοτάκης TikTok, τώρα ανεβάζουν όλοι.
0: Ναι.
2: Και έκανε ένα, ξέρεις, για να πιάσει ρε παιδί μου στην αρχή τον κόσμο, έκανε ένα ερώτημα.
0: Του είχε κάτσει καλά με τον Λούμπεν τότε που τον είχε κάνει το Λούμπεν η φίρμα και το πάει να το ξανακάνει τώρα.
2: Λέει, τι είναι πιο πιθανό, λέει, τι είναι πιο δύσκολο, να βρει σπίτι με κάτω 500 ευρώ ή λακκοκέφαλο στην παραλία?
0: Άρε Κουτσούμπα, ο θείος που θέλει να κάτσει με την νεολαία. Να δούμε τι θα γίνει. Δικαίωμα.
2: Είπε κιόλας ότι πάει στην πλατεία πλητά στο κέντρο Τετάρτη. Α, σήμερα. Στις 8 η ώρα το βράδυ θα είναι εκεί, θα μιλήσει. Έλα να μας βρεις.
0: Ωραία, ωραία.

0: Ωραίο ο Κουτσούμπας. Λοιπόν, έχουμε φυσικά και την 52η δημοσκόπηση, παιδιά, που έχει γίνει για τα πολιτικά. Βασικά, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι κάθε μέρα έχει δημοσκοπήσεις, απλά δεν τις λέμε κιόλες. Πάλι μπροστά βλέπω η Νέα Δημοκρατία στο 30,5%, στο 16,5%
1: η Ελλάδα. Ανεβαίνει ο...
2: και ο Τσίπρας ανεβαίνει.
0: Παιδιά, δεν είναι. Η κάθε δημοσκόπηση λέει τα δικά της. Δηλαδή, τέτοιο.
1: Ανέσου, δεν γίνεται, παιδιά.
0: 16,5% η Ελλάς, να ξεβλέπω το Ελλάς και νομίζω ότι έχει βάλει υποψηφιότητα και η αστυνομία, να πούμε. του Τσίπρα, ισοπαλία Πασόκ Χριστιανού στην τρίτη θέση.
2: Εκεί, λίγο προηγείται η Χριστιανού με 1%. Εκεί, μισό.
1: Σε άλλες δημοσκοπήσεις πιο μπροστά δεν ήταν από το Πασόκ.
2: Ναι,
0: γιατί δεν συγχωνεύεται, ρε φίλε, η Χριστιανού με το Πασόκ.
2: Τι σχέση.
1: Καλέ, άλλα πρεσβεύει τώρα εκείνη.
0: Έχει καταλάβει τι πρεσβεύει.
1: Όχι, αλλά γενικά είναι, θέλει να είναι μόνη τη.
2: Έχουν προβλήματα τώρα εκεί. Διώχνει κόσμο η Χριστιανού, άλλοι φεύγουν από μόνοι του, έχουν σοκοματικά.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα εκεί. Πρέπει να το δούμε αυτό, αλλά να σου πω κάτι. Άμα γίνει μια σύμπραξη εκεί πέρα, θα έχουμε λίγο μάχη. Το βλέπουμε και αυτό. Περιμένουμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Μίτσο, σοβαρό που πρέπει να σχολιάσουμε? Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε κάτι για drones. Νταλή κανετράπη στην Αθηνών Κορίνθου.
2: Πολεμικά η χώρα μας πάει καλά.
0: Ναι, δρόμοι γέμισε καρπούζια. Οκ. Okay. Πολεμικά, ναι.
2: Το άκουσε με τα καρπούζια, φαντάζεσαι.
0: Για λέγε, τι έχουμε.
2: Λοιπόν, αρχικά να πούμε μπράβο στην χώρα μας.
0: Ναι, μπράβο να το πούμε.
2: Διότι είναι η πρώτη δύναμη, υπερδύναμη συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφέρομαι για την πολεμική αεροπορία.
0: Το ξεφτυλίσαμε κι εμείς. Δηλαδή, θέλω να σου πω, είπαμε, ρε παιδιά, να εξοπλιστούμε τώρα μέχρι τα δόντια. Τι τους έχουμε κάνει, παιδιά, κύριε Μαναγκά. Τι τους έχουμε κάνει. Δεν έχουμε πού να παρκάρουμε τα αεροπλάνα, ρε. Δεν έχουμε πού να τα βάλουμε τα F-16 και τα Rafale.
2: Ξέρετε πόσα έχουμε.
0: Έχουμε χάσει το μέτρημα.
2: Το έχετε σκεφτεί.
0: Να σου πω κάτι. Στο τέλος, να δεις, θα έχουμε πρόβλημα στον ουρανό. Δεν θα μπορούμε να περνάμε ένα αεροπλάνο.
2: Σε λίγο, βασικά, ίσως να είμαστε και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Θα σας πω την
0: πρώτη. Πάμε στον κόσμο.
2: Πρώτη είναι η Γαλλία με 240 με 250 μαχητικά.
1: Ναι.
2: Και δεύτερη είναι η Ελλάδα.
1: Πόσα?
2: Με 200, φίλε.
0: Τούρκοι, έτσι και τα σηκώσουμε, θα σκεπάσουμε τον ουρανό. Δεν θα το πιστεύετε αυτό το πράγμα. Δεν θα το πιστεύετε. Μόνο πτερίγια θα βλέπετε.
2: F-16, Μιράζ. Και Ραφάλ. Και τώρα και τα F-35 που θα πάρουμε.
0: Και κάτι άλλο, κάτι παλιά που είχαμε εκεί πέρα, κάτι στούκα, πώς λέγονται αυτά.
2: Δεν ξέρω. Και ακολουθεί η Ισπανία τρίτη. Η Ισπανία τώρα, τρίτη με 139. Ναι, έτσι, ναι. Η Γερμανία με 133 και η Ιταλία με 90.
0: Ρε Χρύσα, άι το λίγο πρωί-πρωί. Βλέπει ότι θέλω να μην το πω το θέμα με το ωραίο κρασό. Τι να πω, ότι κάει και ένα παιδί. Θες να το είδαμε. Ωραία, τι να πούμε. Αρχίσατε πάλι. Βλέπετε ότι τα θέματα αυτά που είναι τώρα, αυτά δεν θέλω να σχολιάσω τώρα. Ωραία, είπατε το θέμα με το ρόκα. Τι να πω, ότι κάει και κόσμο και ένα παιδί το ψάχνουνε. Αχ, τι ωραία, ας φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Τι να πω, ρε Χρύσα, πήγαινε, βάλε. Έχει τόσα ραδιόφωνα, μωρή Χρύσα. Έχει τόσα... Εδώ θες να ακούσει. Εκεί κλάμα από Κλαρίνο. Είσαι το λίγο.
2: Καλημέρα, Χρύσα.
0: Καλημέρα, Χρύσα. Ναι.
1: Το ψάχνουν.
0: Μην με ρωτά για το. Λε να μην το έχω δει. Ότι
1: όχι, κακή.
0: Τι έχει δει στο ωραίο καστρο. Να βγω το πρωί και να πω: ψάχνουν ένα παιδί. Αν έχει καεί το παιδί, να μα πάρει από κάτω να βάλουμε τα τέτοιο. Είσαι το λίγο πρωί-πρωί. Λοιπόν, μα βλέπετε, παιδιά, όταν υπάρχει ένα θέμα τραγικό, άμα είναι πολύ τραγικό, τύπου Τέμπη, ναι, θα το αναφέρουμε. Αλλά δεν θέλω, ρε παιδιά, τώρα κάθε μέρα να πω για την άλλη που σκότωσε το παιδί της ή για τον άλλο που σκότωσε τη γυναίκα του. Ναι, κάθε μέρα γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Είμαστε μια κουβή που αυτά δεν έχουν κάποιο χιούμορ, δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Το άλλο που έπεσε η πολυκατοικία και δεν πέθανε κανείς, έχει λίγο χιούμορ, η αλήθεια είναι. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω. Μίτσο, κάτι λέγαμε για τα 16.
2: Ότι είμαστε υπερδύναμοι.
0: Υπερδύναμοι και βλέπω ότι επιστρέφει και η φρεγάτα Φορμίων. 4 μέρες δοκιμές πίσω. Τη δοκιμάσαμε, είναι έτοιμη.
2: Είναι έτοιμη. Έτοιμη για μάχη, ναι.
0: Λοιπόν, Ερντογάν.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, τα δοκιμάζουμε όλα αυτά. Τα τσεκάρουμε.
0: Τι θες να τα χρησιμοποιήσουμε?
1: Λοιπόν, τα τσεκάρουμε. Μήπως γίνει κάτι τώρα? Γιατί αν περιμένουμε μετά από καιρό, θα πρέπει να τα ξανατσεκάρουμε.
0: Βιάζεσαι για πόλεμο, Μαρία?
1: Όχι, υπάρχει κάτι που τα τσεκάρουμε τώρα. Δηλαδή, κάτσε, είναι εσύ, στα σκαριά κάτι να γίνει.
0: Αμάξι δεν παίρνει και αυτό. Όχι, ρε παιδιά, μου αμάξι παίρνει.
1: Απλά τα τσεκάρουμε.
0: Τι τώρα, δεν πρέπει να το κάνει μια βόλτα, να δει τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Ξέρω, παιδιά, με φοβίζουν.
0: Πολλές τις έχουμε κάτω σε ναυμαχίες πέρα στο Άντεμ και στο τέτοιο. Ενώ στο Ορμούζ έχουμε στείλει κάτω διάφορα τέτοια. Απ' την άλλη έχουμε Ερντογάν. Καλά, οι Τούρκοι το έχουν παραξηλώσει τώρα, είναι τέτοιο. Είδες που κάνανε ποντιακό χορό και το βγάλανε για παραδοσιακό? Το είδατε?
2: Όχι,
0: αυτό?
2: Δεν το
1: είδα. Όχι, τι έκαναν.
0: Κάνανε, λέει, ρεκόρ Γκίνες, λέει, με ένα χορό. Πήρανε, μαζευτήκανε δεν ξέρω πόσοι οι Τούρκοι και χορέψανε περίοχο. Δεν το είπανε περίοχο, χόντεψαν
2: και το είπαν, τουρκικό.
0: Και μαζευτήκαν πάρα πολλά άτομα και σπάσαν παγκόσμιο ρεκόρ. Με κλεμμένο χορό, ρε, οι τύποι. Αλλά, να άλλη, γιατί μου είπαν από χτες να το σχολιάσω. Παιδιά, οι Τούρκοι αυτό κάνουν. Δηλαδή, με τόσες έχουν την. Δεν το λέω τώρα αυτό. Όταν πάτε και αγοράζετε τουρκικές τσάντες μούφα από την Τουρκία και χαίρεστε και κάνετε χόλα από την Τουρκία, το ίδιο πράγμα. Απλά δεν κάνουν μόνο μούφα τσάντες, έχουν και μούφα χορούς και τι να κάνουν. Λοιπόν, από την άλλη βγήκε ο Ερντογάν πάλι σε ένα παραλήλωμα. Λέει, στα χιλιάδες χρόνια ιστορίες μας. Ναι, ωραία. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε μια γενοκτονία, ούτε μια σφαγή, ούτε μια καταπίεση, ούτε μια απεικιοκρατία.
1: Έτσι είπε ο Ερντογάν.
2: Τίποτα,
0: παιδιά. Πάει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Ναι, ρε, γαμώ.
1: Πάρα πολύ ωραία τα λέει.
2: Ήταν ειρηνικό λόγο.
0: Και εγώ μια ζωή ήμουν αδύνατος. Ερντογάν ήμουν μια ζωή 70 κιλά. Τι λέει.
1: Δεν γίνεται να τα λέει τώρα.
0: Τι λέει. Τι λέει.
1: Έχει πάθει τίποτα ο άνθρωπος.
2: Τι εννοεί σε παρέκκληση.
1: Δεν ξέρω εγώ τίποτα.
2: Τίποτα. Σου λέει ειρηνικό λόγο. Ο πιο ειρηνικό λόγο.
1: Εκτό και αν το βλέπουν οι ειρηνικοί.
0: Πυρίχιο, πυρίχιο. Έβαλα και ένα σίγμα. Πυρίχιο. Εντάξει, σταματήστε.
1: Καλά, ρε, πρωί κάνουμε και λάθη. Και πριν με τις εισαγωγές και τις προσαγωγές, εντάξει, μπερδευτήκαμε.
0: Ναι, περιόχος είναι δημοσιογράφος, ο Άγγελος.
1: Ο
0: περιόχος. Ναι. Τέλος πάντων.
2: Είπα φάνη.
0: Λοιπόν.
2: Εμείς δίπλωμα τα ζωντόβολα, ναι, λέγαμε.
0: Εντάξει, για τώρα πρωί-πρωί, τώρα και εσείς τώρα περίχει. Είστε λίγο πρωί-πρωί. Τι θέλω να πω. Κάποια γενοκτονία, τίποτα, όλα καλά.
2: Τίποτα. Δεν κάνανε τίποτα, σου λέει.
0: Τίποτα. Ρε, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ. Θα σου πω κάτι. Εγώ βγάζω το καπέλο στον Ερντογάν, να ξέρεις. Όχι, μα είναι ο τρόπος όπου. Δεν έχει καμία βαρύτητα ο λόγος του. Είναι τρομερό. Δηλαδή, αλλά απ' την άλλη, επειδή έχει όπλα και αυτά, τον παίρνουν σοβαρά, ξέρεις, γύρω-γύρω. Λέει ό,τι θέλει ο καθένας εσύ εκεί πέρα. Εντάξει, το κάθε κράτος πρέπει να λέει τις πίπες του, αλλά και δεν βγαίνουμε και εμείς να λέμε τα δικά μας, φίλε. Αυτό και ο Ολλανδής, σκέφτομαι. Να πούμε και εμείς τα δικά μας. Που λένε αυτή τέτοια, να πούμε και εμείς δικαίωμα.
1: Να πούμε και εμείς αυτή τη διαδικασία, επειδή το κάνουν οι άλλοι. Όχι, ρε Σφάνη.
0: Όχι, εμείς να πούμε τις αλήθειες. Να πούμε την Αμερική, ποιος την ανακάλυψε. Έλληνες, που είναι και αλήθεια. Θέλω να λέμε ποιος πήγε πρώτος στο φεγγάρι. Έλληνες. Να λέμε τέτοια, ρε παιδί μου. Για ποιο λόγο να μην τα λέμε και εμείς αυτά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τι εντάξει τώρα.
1: Επειδή θα μπούμε στην ίδια διαδικασία.
0: Τι να μπούμε εδώ πέρα. Μπήκαμε στην Ινδία την κοινωνία μου μέσα και δεν έχουμε πει τίποτα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ας ηρεμήσω πρωί-πρωί. Βάλτε και ένα air conditioner. Έχουμε ήδη.
1: Τι air conditioner, το 21 είναι. Πόσο θέλεις.
0: Ναι,
2: 21 μισό ώρα, δεν πάθουμε τίποτα.
1: Μα πραγματικά.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς εδώ πέρα θα είμαστε, ερχόμαστε πολύ λίγο με ζώδια.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
1: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
6: Oh my God.
5: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
6: Let's dance.
7: All you need.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Music 892.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
17: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
17: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
19: Αυτός είναι ο σκοπός!
18: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
17: ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube. At Music 89.

0: Μαλάκα, με λένε να με τρελαίνεις. Μην κάνεις μπίφ σε πράγματα που δεν ξέρω. Με πάμε τώρα εδώ πέρα.
1: Το σύγχυσες τώρα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μα πάει να μου κάνει σε κάτι.
2: Και ο λόγος είναι ο καλύτερος.
0: Και ο λόγος είναι ότι μου. Τέλος πάντων, δεν μας ακούνε οι ακροατές. Φίλες και φίλοι. Αύριο έχει το τελευταίο καλοκαιρινό επεισόδιο Beauty με τη Λαβή εν Ροζ στη Νέα Σμύρνη. Σας περιμένουμε όλους 6 με 9 το απόγευμα να έχει πέσει ζεστή, έτσι. Στη Λαβή εν Ροζ στην Ομήρου, Ομήρου 67, έχει πλατή πεζοδρόμιο, έχει χώρο μεγάλο, έχει ποδηλατόδρομο. Ελάτε, θα περάσουμε καλά και θα έχει και πάρα πάρα πολλά δώρα. Και μην ξεχνάτε ότι στα My Market με ένα απλό σκαν σε ένα QR code, αυτά τα περίφημα που θα βρείτε στα φρέσκα ντόπια φρούτα και λαχανικά μαναβικής, μπορείτε, άκουσα να δείτε τι έχει κάνει το My Market, δείτε μου, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο κόλπο. Σκανάρεις το φρούτο, Μαρία, πας και βλέπεις ένα καρπούζι, πας και βλέπεις αυτό, σκανάρεις το QR code που έχει απάνω και μπορείτε να δείτε άμεσα την πρόλευσή τους, τον παραγωγό, την περιοχή και όλη τη διαδρομή που έχει κάνει το φρούτο για να έρθει στο ράφι σου. Τρομερό αυτό. Αυτό είναι πολύ, πολύ
1: μακριά. Εξυπηρέτηση μεγάλη είναι αυτή, να ξέρεις τι γίνεται. Εσύ δεν θες να ξέρεις, εγώ κοιτάω να είναι ελληνικά. Συγγνώμη, δεν κοιτάς να είναι ελληνικά τα προϊόντα.
2: Εγώ θα σου λέγα
0: εξυπηρέτηση μεγάλη.
1: Βέβαια και είναι.
0: Εγώ το λέω από πλευράς τεχνολογίας. Μαρία.
1: Εσύ κοιτάς τεχνολογία, εγώ κοιτάω να σου πω κάτι. Η γυναίκα κοιτάει την εξυπηρέτησή της.
0: Γυναίκα, άστο και το σούπερ μάρκετ, εγώ πάω τριπλάσιες φορές από την Πασί. Λοιπόν, γυναίκα.
1: Νομίζεις.
0: Μαντάμ Φιγκαρό. Λοιπόν,
2: κάθε 10 ρότια σε έξω, δούμε ποιος είναι το μεγαλύτερο.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γενικά. Γιατί είναι, εμένα μου αρέσει από πλευράς high-tech. Δηλαδή εσύ, και τα πήγαινε στα My Market και να έχει μια ταμπέλα που θα μπορούσε να έχει μια ταμπέλα και να σου λέει το καρπούζι είναι αυτό το μπέργκο. Τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να πούν ψέματα σε τέτοια πράγματα. Θέλω να σου πω ότι είναι αλήθεια. Αλλά άλλο είναι να πηγαίνει εκεί πέρα για να το βλέπει. Είναι ωραίο και σαν storytelling. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ από πλευρά τεχνολογία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Λοιπόν, ότι είναι ελληνικά τα προϊόντα, θα γράφανε τα My Market ψέματα. Είναι από τον πύργο Ηλίας ο καρπούζι και θα σου και φέρει παλού. Όχι. Αλλά είναι ωραίο γιατί και τεχνολογικά. Και να βλέπει και τον παραγωγό από πίσω, φατσούλε και αυτά είναι πολύ ωραίο τέτοιο. Λοιπόν, σκανάρεις QR code και βλέπει την πορεία τη φρεσκάδα από το χωράφι μέχρι το ράφι.
1: Τα πιο ξεχωριστά music beach parties, παιδιά του καλοκαιριού, έρχονται φυσικά από τον Music 892. Κρατήστε ημερομηνίες. Κυριακή 5 και Κυριακή 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 λοιπόν έως τις 3 το μεσημέρι, ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά θα εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 το απόγευμα μέχρι τη δύση του ήλιου, η αγαπημένη μας Ξένια Γκάλη θα ανέβει στα decks, θα δώσει έτσι το τρελό ρυθμό σε αυτό το καλοκαιρινό beach party.
0: Ούτε ξέρει τι μουσική παίζει η Ξένια Γκάλη.
1: Είσαι καλά που δεν ξέρω.
0: Τρελό ρυθμό.
1: Ρε, εσύ, την Ξένια, εγώ την ξέρω από το Color Day Festival.
0: Τι λέει, από τόσο παλιά.
1: Την ξέρω πριν από σένα. Λοιπόν, και είχα συνεργαστεί, δεν ξέρω τι παίζει.
2: Νομίζω ότι φύτρωσε.
1: Ρε, εσύ, νομίζω ότι φύτρωσα. Ναι.
2: Νομίζω ότι φύτρωσε ξαφνικά.
1: Για να του γράψω τι έχω κάνει.
0: Αυτό μην μου γράψει γιατί έχω αρχίσει. Αρχίζω και μαθαίνω ποιο έχει κάνει και λέγε.
1: Λοιπόν, Music 892 και Durex, Sets on the Beach by Durex, All You Need.
2: Είσαι καταπέλτης.
0: All You Need.
1: All You Need.
2: Μαζί μας, παιδιά.
0: Το Batman, την Τζίνα.
1: Τα βάλει μαζί σου και μετά θα τα βάλει μαζί μου.
2: Μόλις. Λοιπόν, είναι καλή μέρα σήμερα. Μείνετε εδώ, μην φύγετε. Λοιπόν, μαζί μας, παιδιά, είναι και ο Δημητρακόπουλος. Μην ξεχνάτε, την Παρασκευή θα γίνει μεγάλη κλήρωση, διότι ένας από εσάς θα φύγει με μία τετράδα ελαστικών, παρακαλώ, ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας. Με τρία υπερσύγχρονα καταστήματα σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη, ο Δημητρακόπουλος σας κάνει δώρο τα λάστιχά σας. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber του σταθμού, στο 6939892892, γράφοντας Δημητρακόπουλος κάθετος ελαστικά, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε ζώδια.
3: Άστρα και.
2: Καλημέρα σας, καλό μήνα σε όλους.
1: Τον έχει πιάσει πανσέλινο, να ξέρεις.
2: Αυτό βλέπω.
1: Ναι. Είναι 100%
2: σίγουρο. Καλά, τον έχω δει και πως είναι και χωρίς πανσέλινο, βέβαια.
1: Φαντάζομαι πανσέλινο τώρα.
2: Ξεκινάμε λοιπόν με τον κρυό. Καλό μήνα αρχικά σε όλους μας και πάμε να δούμε τι μας φέρνει αυτός ο μήνας, ζωδιακά τουλάχιστον. Ο Ιούλιος λοιπόν, φίλε μου κρυέ, ξεκινά με έντονη κινητικότητα στα επαγγελματικά. Μπορεί να προκύψει μια πρόταση, μια συζήτηση που θα σε βάλει σε σκέψεις για τα επόμενα βήματά σου. Μην πάρεις ωστόσο βιαστικές αποφάσεις, γιατί ο ανάδρομος Ερμής Μαρία μπορεί να δημιουργήσει μικρές καθυστερήσεις ή κάπως παρεξηγήσεις. Θεστηματικά άφησε στην άκρη τον εγωισμό και μίλησε ανοιχτά. Μία ειλικρινή κουβέντα θα κάνει διαφορά. Πάμε στον Ταύρο που η σημερινή μέρα σε κάνει να βλέπεις πιο αισιόδοξα το μέλλον. Ευνοούνται ταξίδια, νέες γνωριμίες και σχέδια που σχετίζονται με σπουδές ή δουλειά. Στα οικονομικά κράτα μικρό καλάθι και μην παρασυρθείς σε περιττά έξοδα και θεστηματικά κάποιος μπορεί να σου δείξει ενδιαφέρον με ένα πολύ διακριτικό τρόπο. Συνεχίζουμε με τους διδύμους που η προσοχή σου στρέφεται στα οικονομικά και στις υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν. Διάβασε λοιπόν προσεκτικά συμβόλαια και συμφωνίες πριν υπογράψεις οτιδήποτε. Ξανά και ξανά διάβασε τα. Στη δουλειά έρχονται ευκαιρίες αρκεί να κινηθείς με υπομονή και συστηματικά μην κρατάς μέσα σου όσα νιώθεις. Ειλικρίνεια θα σε δικαιώσει. Πάμε στον καρκίνο που οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Ιούλιος συγκεκριμένα ξεκινά με την ανάγκη να ξεκαθαρίσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να βρίσκονται δίπλα σου και ποιοι όχι. Και στη δουλειά μπορεί να υπάρξει και μια ενδιαφέρουσα συνεργασία, ωστόσο μην βιαστείς να απαντήσεις αμέσως. Κράτα το λίγο, σκέψου το και δες το. Στον έρωτα, η μέρα ευνοεί τις ουσιαστικές συζητήσεις και γενικότερα τις ουσιαστικές σχέσεις. Φαίνεται ότι πράγματα που έχεις ξεκινήσει έκανες στο τελευταίο διάστημα, μπορεί να ήταν ρε παιδί μου πιο για να εκτονωθείς, δεν σου πάνε και τόσο καλά. Δεν σε γεμίζουν και τόσο και είχαν και τα αντίθετα αποτελέσματα. Πάμε στα λιοντάρια που η ενέργειά σου ανεβαίνει, νιώθεις έτοιμος επιτέλους να κυνηγήσεις αυτά που θέλεις και τους στόχους σου. Στα επαγγελματικά μπορεί να χρειαστεί να πάρεις μια γενναία απόφαση, αλλά μόνο αφού εξετάσεις όλα τα δεδομένα. Αλλά ο Ιούλιος, να ξέρετε για εσάς τα λιοντάρια, είναι ο μήνας του ρίσκου όσον αφορά τα επαγγελματικά σας. Η δημιουργικότητα και η αυτοπεποίθησή σου σε κάνουν να ξεχωρίζεις και συστηματικά το φλερτ επιστρέφει δυναμικά και μάλιστα φαίνεται ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο θα έχεις μια δυνατή κατάκτηση. Πάμε στον Παρθένο, που η μέρα είναι ιδανική για να βάλεις σε τάξη τις υποχρεώσεις σου. Μην αφήνεις το άγχος να σε καταβάλει. Οι λύσεις έρθουν πιο εύκολα από όσο νομίζεις. Κοίταξε στα επαγγελματικά σου να μην τσαντίζεσαι τόσο. Έχεις δίκιο, ναι, αλλά πρόσεξε με ποιον τρόπο θα το δείξεις, διότι πολλές φορές με τον τρόπο σου χάνεις και το δίκιο σου, που είναι το μεγαλύτερο λάθος. Δώσε χρόνο λοιπόν πριν βγάλεις συμπεράσματα και όσον αφορά τα αισθηματικά, μια κουβέντα από το παρελθόν μπορεί να επανέλθει και να σε βάλει και σε σκέψεις. Πάμε στο ζυγό που ο Ιούλιος ξεκινά με έμφαση στην οικογένεια και το σπίτι. Πολύ τυχερός ο μήνας ο Ιούλιος για εσάς ζυγούς. Νέα πράγματα έρχονται, φίλε μου Λεωνίδα. Ίσως χρειαστεί να πάρεις μια σημαντική απόφαση που αφορά το προσωπικό σου περιβάλλον. Τώρα δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Επίσης τα επαγγελματικά θα πρέπει να αποφύγεις εντάσεις και να κρατήσεις χαμηλούς τόνους. Ωστόσο, φαίνεται μια επιτυχία ότι έρχεται για εσάς ζυγούς μέσα στον Ιούλιο. Τώρα επαγγελματική θα είναι αυτή, αισθηματική θα είναι αυτή. Μια
1: γάμος,
2: επιτυχία έρχεται.
1: Γάμος. Πρόταση.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Να πάμε σε ένα γάμο, ρε παιδιά.
2: Τι?
1: Έχω πολύ καιρό να πάω σε ένα γάμο. Σε ένα γάμο. Να είναι γάμος, λέω.
0: Μαρία, η ηλικία για γάμους έχει περάσει. Τώρα δεν έχεις φίλους που παντρεύονται. Είσαι 50 χρονών. Τι να παντρευτεί. Τώρα είναι.
1: Πραγματικά δηλαδή. Καλά, πραγματικά δηλαδή.
0: Βρέση.
1: Αυτό. Μέχρι και εκεί έχεις περιορισμό.
0: Βρε πουλάκι μου, θέλω να πω. Μα και εγώ το ίδιο.
1: Δηλαδή, εγώ να αποφασίσω να παντρευτώ τι. Θα πούμε όχι επειδή η ηλικία μου έχει περάσει.
0: Πρέπει να βρεις κάποιον ο οποίος ή να είναι να ξαναπαντρεύεται. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ή να βρεις κάποιον ο οποίος τώρα η ηλικία. Ούτε για βάφτιση είναι. Δεν έχουν οι φίλοι σου, δεν έχουν γεννήσει περισσότεροι. Δεν έχει τώρα, ποιον έχουμε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Καθυστερούν τα ζευγάρια πλέον και να βαφτίσουν και να παντρευτούν.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, αλλά είσαι.
1: Δεν θα ήθελες τώρα να πας σε ένα γάμο κοντινού και να είναι έτσι ωραίο.
0: Όχι.
1: Και μετά. Όχι.
0: Όχι, όχι. Γιατί
1: δεν
0: να πάω. Ναι,
1: να
0: εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ο Καραμπατζάκης παντρεύτηκε, ωραία, ο άνθρωπος και αυτός εκεί πέρα. Τέλος. Θέλω να σου πω ότι η ηλικία τώρα, η δικιά σου, χωρίς πλάκα, είναι για. Έχει αρχίσει.
1: Είναι,
0: για μνημόσυνα και τέτοια.
1: Άσε με ρε φάνη. Άσε με ρε φάνη. Άσε με ρε φάνη.
2: Τέσσερα χρόνια διαφορά έχετε ρε φάνη. 42 χρόνια και
0: μετά. Μα και δικιά μου το ρε.
1: Τι και δικιά σου, μωρέ. Τώρα να αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε μνημόσυνα.
0: Καλά τώρα, παιδιά. Η ηλικία για γάμους έχει περάσει, Μαρία, η δικιά μας.
1: Άνοιξε πέτρα για να μπούει σήμερα.
0: Μα δεν. Καλά, δεν ξαμιλάω. Δεν ξαμιλάω.
1: Μου λες τώρα ότι.
0: Ποιος περιμένει να παντρευτείς τώρα. Θα σου πω, οι άνθρωποι που είναι στην ηλικία μας, οι λίγοι είναι που ή δεν θα παντρευτούν ποτέ γιατί είναι από άποψη ή τέτοιο, ή έχουν παντρευτεί. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Τελείωσε. Δηλαδή.
0: Περιμένει να παντρευτεί ο Λεωνίδας.
1: Ναι, μπορεί να του βουρήξει κάποια στιγμή.
0: Δεν θα παντρευτεί ο Λεωνίδας, το ξέρουμε. Θέλω να σου πω, ποιος θα παντρευτεί.
2: Γιατί δεν παντρευτεί ο Λεωνίδας.
1: Μπορεί να του γυρίσει, ρε παιδί μου, το μυαλό κάποια στιγμή.
0: Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε σε γάμο. Άμα γυρίσει το μυαλό του Λεωνίδα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λέγε.
1: Τα βάλαμε με σένα, Λεωνίδα.
0: Λέω ρε παιδί μου, ο Λεωνίδας που είναι με τέτοιο. Θα κάνει ένα συμβίωση. Θα κάνει, είναι άλλο εννοώ τέτοιο.
2: Εντάξει, θα πάμε σε ένα τραπέζι όμως, σε μια εκδήλωση.
1: Θέλω να πάω σε ένα beach party γάμου, ρε παιδιά.
2: Ρε Μαρία, και τι κάνουμε, να παντρευτούμε εμείς για να κάνεις εσύ να πας σε beach party.
1: Α, ο Δημήτρης Νάτος, έχουμε ελπίδα με τον Δημήτρη.
0: Η Μαρία με τρελαίνει, δεν μπορεί να παραδεχτεί την αλήθεια. Και ξέρει ότι δεν μπορεί να πάει κάπου σε γάμο αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνει κάτω από τη δουλειά. Δηλαδή να παντρευτεί κάποιος πιτσιρικάς ή πιτσιρίκα μέσα από τη δουλειά που. Πώς ξέρουμε τον Δημήτρη τώρα. Πες τον Δημήτρη, ναι, είναι σε ηλικία ναι. Γάμου. Μόνο έτσι μπορεί να πας σε γάμο. Από φίλου σου δεν έχεις πλέον. Οι φίλες σου και οι φίλοι σου είναι όλοι ή παντρεμένοι αυτό. Πάρ το χαμπάρι και ούτε σε βάφτιση θα πας υπό κανονικές συνθήκες. Περάσανε χρόνια, Μαρία. Και σε λίγο καιρό θα ξαναέρθουν όμως. Γιατί θα είσαι σε ηλικία που θα παντρεύονται τα παιδιά μας. Εκεί ήταν περιμένει τώρα να πα πάλι σε κάποιον.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Καλά, εντάξει.
2: 20-30 χρόνια, Μαρία.
1: Δεν είδα τίποτα.
2: Στα 77 σου θα είναι ό,τι πρέπει.
1: Στο άνθος ηλικίας μου θα είμαι τότε.
0: Ναι, τέλος πάντων, λέγε.
2: Πάμε Σκορπιό.
0: Τότε θα πας. Κάποια.
1: Δεν ασχολείται.
0: Ναι, όχι, κάνετε
1: γερο. Έφερε το τέλος του κόσμου.
0: Ναι, όχι, κάνετε γερομπεμπέκα εσύ ακόμα αυτό. Και τη γερομπεμπέκα. Και μπεμπέκιζε εσύ 50 χρονών.
1: Είσαι καλά. Μπεμπέκιζε. Εγώ νομίζω θα φτάσω 70 και θα είμαι
0: ναι.
1: στο στυλ μου σαν να είμαι.
0: Κάπου το άκουγα, ρε. Σταματήσατε τι βλακίε σου. Στο τέτοιο. Άκουγα να σκάστε. Αυτό που κάπου το λέει κάποιο τώρα και το άκουγα. Λέει η ηλικία. Αυτό που βγαίνουν όλοι οι ηλικία είναι ένα αριθμό. Παιδιά, δεν είναι ένα αριθμό η ηλικία. Η ηλικία είναι μια κατάσταση. Πρέπει να το καταλάβει το πράγμα κάποια στιγμή. Μην απαντήσει μια φορά. Μίλα με τα αυτιά σου. Μην απαντήσεις. Η ηλικία δεν είναι ότι πώς νιώθουμε. Είναι η ηλικία. Νομίζω αυτή τη στιγμή είσαι και είμαστε σε μια ηλικία η οποία δεν πάει σε γάμους. Θα πάει από σπόντα. Πάρ' το χαμπάρι. Δεν είναι όσο νιώθεις. Τι όσο νιώθεις. Μπορείς να κάνεις και να σου πω κάτι. Νιώθεις. Είμαστε λίγο όσο νιώθουμε. Μπορείς εσύ σηκώνεις με την ίδια ευκολία που σηκώνεσαι στο κρεβάτι όταν σηκώνεσαι στο 25. Που πονάει μέσου το ίδιο. Είναι κατάσταση η ηλικία. Δεν είναι αριθμός. Πέραν το κονάλι. Δεν κρύβεται το σώμα. Δεν κρύβεται. Πάρ' το χαμπάρι. Αυτό το νιώθω ο νέος είναι client money σε νούμερο. Δεν υπάρχει νιώθω νέος. Το νιώθω νέος είναι ότι σε νούμερο και μπεμπεκίζεις. Όχι εσύ, οποιοδήποτε. Νιώθω νέος. Πώς νιώθεις νέος? Και εγώ νιώθω εξωγήινος. Είναι σαν κάτι στην Αμερική που πάνε και λέει είμαι γάτα. Πάω σε ακτινίατρο. Δεν γίνεται. Πώς θα το πω, ρε μαλάκι, δεν το λέω για σένα, για όλους το λέω.
2: Εντάξει, βέβαια δεν είναι το ίδιο το είμαι γάτα με το είμαι νέα.
0: Ρε, το είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο σαν να λέει είμαι. Πώς το λέω, ναι.
2: Μα και εσύ μέσα σου θεωρείς ότι είσαι νέος. Ασχέτως με ότι μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα.
1: Ρε, όχι, παιδί μου,
2: δεν νιώθεις νέος εσύ μέσα.
1: Αυτός νιώθει 80.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει το νιώθω νέος. Ναι, μέσα στο μυαλό μου μπορώ να κάνω βλακίες που έκανα αυτό, αλλά δεν είναι νιώθω νέος. Τι πάω να πει νιώθω νέος. Όταν πάω να σκύψω και πονάει μέση μου, τι νιώθω νέος. Όταν έχει αρχίσει η πρεσβειοποία. Αυτά είναι όλα πράγματα. Τώρα, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι πολλοί σαν τη Μαρία κοιτάνε να το καταπολεμήσουν αυτό γιατί δεν μπορούν να το αποδεχτούν. Μπεμπεκίζοντας.
1: Τι λες?
0: Μπεμπεκίζοντας. Σαβατράχια. Θέλω να πάω σε ένα beach party.
1: Ναι, θέλω να πάω σε ένα beach
0: party. Κάτσε κάτω, μωρή.
1: Και πονάει η μέση και δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για ξεκίνα. Καλά, λίγο μια γιόγκα, μπράβο, κάτι να δει.
0: Ναι,
1: αλλά δεν έχει μπει στη διαδικασία.
0: Το σύστημα.
2: Η Μαρία που κάνει.
0: Ναι. Ωραία.
1: Εμένα με βλέπει.
2: Μαρία χορεύει, δηλαδή πίνει ποτάκια και χορεύει. Είσαι δραστηριά.
1: Ποτάκια και αυτά. Δεν είμαι και τόσο δραστηριά.
2: Καλά, εντάξει. Ένα ποτό μου σου λέω και χορεύει στην παραλία και πάμε.
1: Δεν έχει τύχει τώρα, ρε Δημήτρη, να χορεύω μόνη μου στην παραλία. Γι' αυτό λέω ένα beach party, κάτι ρε παιδί μου. Ναι, στο κέφι να χορέψουμε.
0: Για
1: να μπει σε
0: αματικά λουτρά να πα. Πέρα στη. Για εκεί είσαι, λουτρά, πόζα και τέτοια.
1: Έχω πάει και στα Ιαμαντικά με θιάφη, πάρα πολύ καλό.
0: Μπράβο, εκεί να πας να σε τρίβουν, όλο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Επειδή έχεις φέρει το τέλος του κόσμου,
0: Μαρία,
1: θα μεγαλώσει.
0: Σταμάτα να μπεκίζεις. Σταμάτα, embrace.
1: Εγώ το πιστεύω αυτό τόσο όπως νιώθουμε. Δες έναν στην ηλικία σου που είναι διαφορετικός από σένα. Θα νιώθει 30 χρονών. Εσύ νιώθεις 80. Ναι. Ένας 60 μπορεί να νιώθει είναι... 40.
0: Και σου λέω και εμένα είναι άποψή μου αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι, πώς το λένε, μικρότεροι, είναι νούμερα της κοινωνίας. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Είναι νούμερα της κοινωνίας.
2: Βαρύς χαρακτηρισμού.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Δεν μπορώ να βλέπω έναν άντρα 50 χρόνια και να μου λέει νιώθω μέσα μου.
2: Ο Λιανός, ας πούμε, για παράδειγμα, ο οποίος μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σένα, βγάζει κάτι άλλο vibe, παιδί μου.
1: Βγάζει νεότητα, βγάζει ζωντάνια.
2: Άλλο να πάει να κάνει. Άλλο.
0: Άλλο ο Λιανός. Άλλο ο Λιανός.
1: Τι άλλο Λιανός.
0: Ρε φίλε, δεν. Όχι, κανείς. Επειδή δεν κάνετε παρέα με τον Γιώργο.
1: Όχι, δεν κάνετε.
0: Άλλο η πλάκα που κάνω και χαβαλέ, κάνω και εγώ. Άλλο. Ο Γιώργος ζει την ηλικία. Το άλλο χαβαλέ που κάνει εδώ πέρα. Εγώ σου λέω αυτό το feel youth. Δεν το έχει ο Γιώργος ο Λιανός. Με τον Λιανό με κάνουν παρέα. Ξέρω πότε πονάει μέσα του, ξέρω πότε αυτό. Του λέω αυτό, μου λέει, μα δεν μπορώ. Εσύ είσαι τύπου, να κάνω.
1: Κάτσε ρε παιδί μου. Δηλαδή, πειράζει αν. Ναι, μπορεί να πονάει και η μέση σου.
0: Ναι.
1: Και αυτό μπορεί να γίνει και πιο.
0: Ο Λιανός ξέρει τι χομπή έχει. Ξέρει τι χομπή έχει ο Λιανός. Πάει για ψάρεμα.
1: Και...
0: Τι πιο γεροντικό από αυτό.
1: Γεροντικό να πα για ψάρεμα.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Ρε εσύ, πάρα πολλά νέα παιδιά πηγαίνουν για ψάρεμα.
0: Τέλεια, ναι, για λαγοκέφαλο. Είχαν...
1: παιδιά, είναι γεροντικό το να πας για ψάρεμα, ναι, πείτε μου δηλαδή.
2: Θεωρείτε ναι, δεν είναι ανικό, αλλά πολλά ναι. Νέα παιδιά πια πάνε και ψάρεμα.
0: Ναι, πολύ νέα για το. Εντάξει. Έλα, πάμε. Προχώρα, Μαρία, πήγαινε εσύ.
1: Δεν είναι, ο Δημήτρης λέει τα ζώδια.
0: Ναι, πάμε. Πάμε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και τις σκορπίνες εκεί έξω.
0: Ναι.
2: Πολύ ερωτική ημέρα σήμερα. Βλέπετε, δεν πάνε να καίγεται ο κόσμος. Εγώ εδώ πέρα πιστώ. Συνεχίζω για σας.
1: Ωραία, αυτό που λέει, συγγνώμη λίγο, πώς νιώθεις μέσα σου εσύ?
0: Νιώθω την ηλικία.
1: Πώς νιώθεις μέσα την ηλικία σου?
0: Ρε, αφήστε.
1: Α, εσένα, επειδή ξέρεις πόσο χρονών είσαι, έχεις μπει στο ρόλο ότι πρέπει να νιώσω σαν άτομο 42 χρονών. Άσχετα αν η καρδιά σου λέει άλλα.
0: Παιδιά.
1: Γιατί και εσύ, για παράδειγμα τώρα, με το απλό, με τον ντύσιμο που κάνεις.
0: Ποιο ντύσιμο κάνω?
1: Τον ντύσιμο που κάνεις.
2: Δεν είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Δεν είναι 42. Δηλαδή η καρδιά σου λέει άλλα.
2: Μπράβο, Μαρία.
1: Και εσύ την. Πώς το λένε, την καμουφλάρεις και την περιορίζεις.
2: Δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος.
0: Τι σχέση έχει να κάνει το στυλιστικό. Επειδή έχω. Μισό λεπτό δηλαδή.
1: Τι επειδή έχεις άποψη.
0: Οι μεγάλοι σχεδιαστές μόδας, δηλαδή που είναι 70-80 χρονών, θα πούμε αμπεμπεκίζεις. Τι σχέση έχει η μόδα.
1: Όλα έχουν σχέση, Φάνη.
0: Άρα τι γίνεται.
1: Άρα στην ηλικία σου.
0: Έχεις γίνει μισό λεπτό δικτάκτορα. Ορίζεις και τι φοράει τι σε κάποια ηλικία. Τι είναι αυτό, τι ρατσισμός είναι.
1: Εσύ δεν ορίζεις. Λες ότι τα ορίζεις.
0: Εγώ δεν ορίζω τίποτα.
1: Αλλά η καρδιά σου λέει άλλα.
0: Εγώ φοράω ό,τι κουστάρω.
1: 42 χρονών άνθρωποι φοράνε στρουμφάκια.
2: Και αυτοί
1: κάνουν
2: ό,τι κουστάρει. Να
1: κάνουν. Φοράνε στρουμφάκια 42 χρονών άνθρωποι και τον Γκούφι και τον Πλούτο.
2: Σε βράκωσέ τον.
0: Μόνο άνθρωποι 42 χρονών μπορεί να φοράνε Γκούφι και τέτοιο γιατί του έχουν προλάβει Μαρία. Θα ήμουν χαζός αν φοράγα Χάντριξ. Όχι,
1: μωρή κάμπια.
0: Εγώ φοράω Thunder, κάτσε και αυτό. Φοράω τη ηλικία μου πράγματα.
1: Πόσοι τη ηλικία σου φοράνε Thunder,
0: δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει.
1: Αν φοράγα.
0: Καλά, εντάξει. Δεν φοράω Stitch, φοράω Thunder, κάτσε φοράω τέτοια.
2: Καλά, έχει βάλει και εσύ. Παλιπαιδίζει.
0: Άστο, σοβαρευτείτε.
1: Δηλαδή, άμα βγει έξω, θα του δει όλου την ηλικία σου με Thunder, κάτσε και με.
0: Και εκτός από αυτό. Και εκτός από αυτό, δεν έχει να κάνει σχέση αυτό. Εγώ λέω ότι να κάνεις πράγματα τα οποία νιώθω νέο. Τι νιώθεις νέος,
1: εγώ πιο
2: μα
1: πολύ
2: και εσύ αυτό κάνεις.
1: Ναι.
2: Βάζεις αυτά τα πράγματα για να νιώσεις νέος.
1: Και άσε τώρα αυτά που οι ηλικιωμένες σε βλέπουν. Και...
2: αλλιώς θα έβαζες τα σακάκια σου, τα κοστούμια σου, τα μπουκάμισά σου. Αυτά φοράνε τις ηλικιές.
1: Θα είχες ένα κλασικό τζιν.
0: Θα γυρίσεις εσύ. Θα γυρίσεις εσύ να μου πεις ότι κάνω πράγματα για να νιώσω κάπως.
2: Ναι.
0: Θα το κάνουμε αυτή τη συζήτηση όντως.
2: Μα εγώ το κάνω. Εγώ το έχω παραδεχθεί. Εγώ το αποδέχομαι.
0: Εσύ τι έχεις παραδεχθεί.
2: Μα εγώ το αποδέχομαι. Μα εγώ το αποδέχομαι. Μα εγώ το αποδέχομαι.
0: Λαγοκέφαλε σε σύγχυση.
2: Μα εγώ το αποδέχομαι σου λέω.
0: Αποδέξω το. Αποδέξω το. Άντε ρε προχωράτε. Θα κάσω να μιλήσω μαζί σας.
2: Καλά εντάξει.
0: Λέγε, λέγε. Προχωρά, πες τα ζώδια.
2: Τόσο πολύ σε
0: πόνεσαι. Πες τα ζώδια.
2: Σου λέω σε ξεβράκωσε η Μαρία και έχει δίκιο.
1: Δεν το ξεβράκωσα, παιδί μου. Είπα την πραγματικότητα.
0: Όχι, να είμαι 42 χρόνια και να φοράω που κάμισο καρό επειδή η Μαρία δίκιο. Έλα, προχωρά.
2: Όχι, να είσαι 42 χρόνια και σε καλούσε γάμο και να βγει με τα Simpsons.
0: Έλα, προχωρά. Προχωρά.
2: Να σου πω ένα αστείο.
0: Είναι τη γενιά μου τα Simpsons. Συγγνώμη, είναι τη γενιά μου.
2: Οι Powerpuff Girls φορούσες.
0: Οι Powerpuff Girls ποτέ είναι, ξέρεις. Μαλάκα, πας να κάνεις beef μαζί μου χωρίς να έχεις γνώση.
2: Και για αυτό
0: σου έχω ξαναπεί. Δεν μπορείς να έχεις γνώμη αν δεν έχεις γνώση. Οι Powerpuff Girls είναι πάρα πολύ. Είναι πριν από μένα, παιδικό, το ξέρεις. Αλλά πάλι να πετάξεις την παπαριά σου. Ναι, λέγει.
2: Θα το ψάξω παρόλα αυτά.
0: Ναι, ψάχτω. Ναι,
2: φίλε μου, Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι στα προσωπικά θα πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στου ανθρώπου που αγαπά.
0: Τι να χωθώ, ρε παιδιά, τι να χωθώ εδώ πέρα. Να χωθώ εδώ πέρα με το Μπέντζαμι Μάτων, τη Μαρία και το τέτοιο. Έλα, το χωράτε. Έλα, είναι δυνατόν.
1: Ο Μπέντζαμι Μάτων και ο λαγοκέφαλο μα έβγαλε, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
2: Άστο να, Μαρία, άστο. Να σου πω, βάλε αύριο ένα.
0: Εγώ πάω να του ανοίξω τα μάτια γιατί αύριο μεθαύριο αυτή είναι στα 70. Θα είναι αυτή η γριά, η τρελοκαμπέρο. Που βγαίνουν τέτοιο. Εντάξει, άμα θε να κελάει ο κόσμο.
1: Που τα φορά και στραβά το κραγιόν.
0: Ναι, ναι, ναι, ήδη το φορά. Λοιπόν,
1: φορά στραβά το κραγιόν, ρε Δημήτρη.
0: Ποιο?
2: Οι Powerpuff Girls βγήκαν το 98. Λοιπόν, ομιλίες πιο παλιά και από σένα. Ότι υπάρχουν 98, τόσο παλιές.
1: Όντως, είπες πιο παλιά και από σένα.
2: Πιο παλιά και από σένα είπες. Και στο 84.
0: Το 98.
2: Δεν γίνεται.
0: Γεννηθείς είναι το θέμα. Το 98 πόσο χρόνο ήμουν.
2: 14 ήσουν.
0: 14 το 98.
1: Άρα τις
0: έζησες. Ακριβώς η γενιά μου.
2: Τώρα, αν είσαι 15 χρονών παιδί στο γυμνάσιο, έβλεπες Powerpuff
0: Girls. Βέβαια, βέβαια.
2: Να το συζητήσουμε. Φίλε μου, το ξέρω, θέλω να σου πω ότι τα οικονομικά σου χρειάζονται καλύτερη οργάνωση. Ελευθερία, αλλάξαμε. Συγγνώμη, καλημέρα. Τα οικονομικά σου χρειάζονται καλύτερη οργάνωση, όμως ταυτόχρονα παρουσιάζονται ευκαιρίες για αύξηση των εσόδων σου. Στη δουλειά οι προσπάθειές σου αρχίζουν να αποδίδουν και στον έρωτα ένα πρόσωπο που δεν περίμενες μπορεί να κάνει ξανά την εμφάνισή του λόγω του ανάδρομου Ερμή. Πάμε στον εγώ καιρό που είσαι από τους πρωταγωνιστές της ημέρας. Η αυτοπεποίθηση σου λοιπόν ανεβαίνει και νιώθεις ότι μπορείς να πετύχεις πολλά. Είναι ιδανική στιγμή για να θέσεις νέους στόχους και να αφήσεις πίσω ό,τι σε κρατούσε στάσιμο και στα αισθηματικά μην φοβηθείς να εκφράσεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Πάμε στον υδροχό που η μέρα σε καλεί να χαλαρώσεις λίγο. Εντάξει, φίλε μου, υδροχόη, χαλαρά θέλει σήμερα. Και να ακούσεις περισσότερο το ένστικτό σου. Κάποια παρασκηνιακά θέματα ίσως αποκαλυφθούν και χρειάζεσαι ψυχραιμία.
0: Πώς θέλει μήνυμα,
2: και στα επαγγελματικά, μην εμπιστεύεσαι εύκολα υποσχέσεις.
0: Πήγε η Γεωργία πρωί-πρωί και μου σκάει συνταγή. Να, αυτό είναι
1: τι συνταγή.
0: Από το Ιντίκα, Άιλι. Κάποιο φάρμακο έκοψε η Γεωργία τώρα και μου έρχεται στο. Αυτό. Αυτά είναι τη ηλικία μου.
1: Αυτά, να σου έρχεται Άιλι.
0: Να μου έρθει Άιλι μόλις.
2: Στα αισθηματικά, η διαίσθηση σου δύσκολα θα παίζει έξω σήμερα. Και κλείνουμε με τους ηχθείες που η κοινωνική σου ζωή αποκτά νέο ενδιαφέρον.
0: Χέσε μας, δε Χρυσή, και εσύ πρωί-πρωί με το ζώδιο σου. Ναι.
1: Τι ζώδιο είναι η Χρυσή?
0: Δεν ξέρω τι ζώδιο είναι. Έχασε το τέτοιο.
2: Καλημέρα και στον Γιώργο, το λογιστή μου. Έτσι να πούμε καλημέρα. Η κοινωνική σου ζωή αποκτά νέο ενδιαφέρον και μια νέα γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Οι φίλοι λοιπόν θα παίξουν θετικό ρόλο στη διάθεσή σου.
0: Μα το κάνω! Λέγεις, ναι.
2: Στα αισθηματικά, άφησε τις ανασφάλειες στην άκρη και δείξε αυτό που
0: θέλει. Ό,τι μπαίνω, ρε φίλε, πραγματικά. Ότι συζητάω ισότιμα με το Μίτσο, με τρελαίνει. Μα γιατί. Τι.
2: Είδες πώς τα φέρε η ζωή.
0: Τι του έδωσε στο χέρι του. Κάθομαι τώρα εγώ και συζητάω ισότιμα. Ισότιμα με το Μίτσο. Ισότιμα με το Μίτσο.
2: Ποιος είσαι ο Θεός, είσαι. Ισοβούδας.
0: Ισότιμα με το Μίτσο.
2: Ισοβούδας ο
0: Μίτσο. Μπαίνω εγώ τώρα να κάνω μπιφ με το Μίτσο, μα. Δηλαδή είναι σαν να κοιτάω τα κορδόνια μου και να λέω δεν δείτε μόνο.
1: Έλα,
0: δεν
1: υποτιμητικό.
2: Εδώ εμείς ασχολούμαστε.
0: Ξεκάθαρα υποτιμητικό είναι. Μα δεν είναι ξεκάθαρα. Ποιο υποτιμητικό δεν γίνεται. Κορδόνια μου, τι κάνετε. Λυθήκατε και γλύφετε την άσφαλτο.
2: Άκουσε τον.
0: Ναι, καλά. Έλα, προχώρα, θα τελειώσει.
2: Ποιο νομίζει ότι είσαι, παιδί μου. Ποιο νομίζει ότι είσαι.
0: Έλα ρε. Λοιπόν,
1: καλό μήνα, παιδιά.
2: Πολύ καλά. Εγώ σας το είπα σήμερα. Μείνετε εδώ.
1: Είναι πανσελίδες.
0: Δεν μπορεί.
2: Μίλησε μου, μίλησε. Η άποψή σου έχει τρομερό νόημα.
0: Ναι, ρε, εσύ,
2: γενικότερα, οι άποψεις ανθρώπων που βάζουν περούκες και κάνουν καραγκιοζηλίκια και 42 τους έχουν πολύ βαρύ
0: νόημα. Αυτά είναι δικά σου θέματα.
2: Δικά
0: εσύ τα είπες αυτά.
2: Εγώ τα λέω.
0: Λοιπόν,
2: με ενδιαφέρει η άποψη.
0: Τι θέλω να πω.
2: Πάμε σε προσβάλλω.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι αγόρι μου δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι σε.
2: Κάτσε σε προσβάλλω λίγο. Όχι, δεν νιώθω καλύτερο. Είμαι καλύτερο, το προσέβαλα τώρα.
1: Πήγε στην ψυχολόγο χθε, είμαι σίγουρη.
2: Όχι, να βγει το ηθικό.
0: Μαλάκα, δεν χρειάζεται να σε προσβάλλω. Δεν σε έχω προσβάλει ποτέ κατά κύριο.
2: Αρχικά ποιος
0: ποτέ, αυτό. Ποτέ.
2: Και αυτό λέω και
0: ποτέ δεν σε έχω προσβάλει.
2: Αυτό συμφωνώ και εγώ.
0: Ειρωνεύεις τώρα. Το κάνεις πολύ καλά μόνος σου, Μίτσο, αυτό. Δεν χρειάζεται να σε προσβάλλω εγώ.
2: Νάτος.
0: Είσαι τόσο αγράμματος και άσχετος. Που δεν. Τι νάτος, ρε Μίτσο, εδώ πέρα σε ακούνε κροατές. Να σε προσβάλλω εγώ. Να προσβάλλω τι. Να πω την πέτρα πέτρα. Δεν χρειάζονται τα αγόρια μας σε προσβάλλω. Δεν χρειάζεται να σε προσβάλλω. Δεν χρειάζεται να σε πω εγώ τι, να σε πω σκουπίδι. Λερώνει το πάτωμα, μόνο που περνά. Μετανάστε σου.
2: Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Κατάλαβε
2: τι γίνεται. Και εσύ στέτε, γιατί εσύ του δώσετε την αξία. Κλείσω,
0: κλείσω, κλείσω. Είναι δυνατόν. Να πω τη Μαρία γράμματα, δεν χρειάζεται. Άστε πέντε λεπτά να μιλήσει. Δεν χρειάζεται. Τι να προσβάλλω. Θέλω να πω.
1: Με πήρε και εμένα τώρα ξόφαλτσα.
0: Φίλε και φίλοι.
2: Τελείωσε. Μεγάλε θεέ γκουρού.
0: Κλείσω, κλείσω. Δεν χρειάζεται.
1: Όχι, μην το κλείνει. Φανεί, δείχνει ότι άμα τον κλείνει. Είναι κατά σου αυτό.
0: Χαίστηκα.
1: Δεν τη γνώμη του.
0: Χαίστηκα. Χαίστηκα. Είναι κατά μου. Ωραία. Είναι κατά μου. Είναι κατά μου. Και χαίστηκα. Θα μου πει ο Δημήτρης ότι τον προσβάλλω και θα νιώσω καλά. Ναι, τον προσβάλλω και θα νιώσω καλά.
1: Εσύ, πρέπει είναι. Να ακούσεις τι έχει να σου πει τώρα.
2: Όχι, όχι, όχι εμένα. Όχι εμένα.
0: Τι θα μου πει.
2: Όχι εμένα.
0: Τι θα μου πει τον Παύλο.
2: Όλους τους προσβάλλει και τους μειώνει όλους για να νιώσει αυτός καλύτερος. Και στην ουσία είναι χειρότερος όλων. Διότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.
0: Ακόμα καλύτερα. Γιατί το είσαι ανοιχτό αυτό. Δεν μπορώ να καλά πω. Ζω, τρέφομαι.
4: Είναι ζωή από τους άλλους.
0: Ναι, αυτό κάνω.
1: Είναι ενεργειακό βαμπύρ, δηλαδή λες.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Κουνούπι.
0: Γιάννη, άντε και χέσου, ρε βλάκα. Πρωί-πρωί. Βλάκα πρωί-πρωί. Θέλω να τα ακούσει και εσύ. Όταν μου λένε για χαλαρό, σε πίτσο, άνοιξε το μίτσο. Για χαλαρό, με τρελαίνει.
2: Εντάξει, γιατί το έχουν παρακάνει.
0: Με το έχουν παρακάνει.
2: Δεν μπορεί να μιλήσω άνθρωπο με δύο αλήθειες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και αυτό πάμε να το φημώσουμε. Τι δούμε άνθρωπο λένε αλήθεια.
0: Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, Μίτσο πέθα, λέει ο Γιώργος. Πέθα με δέλτα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ηρεμήσουμε. Γιατί ερχόμαστε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλι. Εδώ, ήρεμα και ωραία, χαλαρά. Πάμε.
5: Καλημέρα, φίλε μου, Πάνη.
0: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Music 892.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
15: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε μικρά μουσουλά. Πια η στίχημα είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 και των κουναβιών βεβαίως. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σας χρησιμοποιώντας promo code παγκόσμιο 2026 μία λέξη, παίρνετε μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Και φυσικά θα κάνετε το δέλτα βήμα για να σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές δέλτα. Αποκτάτε δεξιότητες μέσα από υπερσύγχρονα εργαστήρια, μέσα από την πράξη, προετοιμάζεστε για πραγματικές απαιτήσεις αγοράς και επιλέγετε ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξετε τα φτερά σας, έχετε δίπλα σας ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και φυσικά το περιβόητο γραφείο σταδιοδρομίας που έχουν οι σχολές Δέλτα. Κλείστε μια ξανάγηση από κουνάβια. Θα πείτε στα δύο Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφεια, να δείτε οι άνθρωποι εκεί πέρα τι έχουν φτιάξει και να σχεδιάσετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας.
1: Λοιπόν, και θα μείνω στην αντιλιακή προστασία, παιδιά, αλλά θα πάω τώρα στα μωράκια. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν και γίνεται μέρος της καθημερινότητάς τους, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Το Ευδέρμα Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από την νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ίντερμετ είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα, πανεύκολα να ξέρετε. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει υψηλή προστασία και φροντίδα σε αυτή την παιδική επιδερμίδα. Και επειδή πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο δεν ξέρουμε τι να πάρουμε και παίρνουμε τελικά όλο το σπίτι, δεν ξεχνάμε ποτέ το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Βέβαια, παιδιά, και να το ξεχάσετε, να ξέρετε, παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μην ξεχνάτε, αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Αύριο λοιπόν ολοκληρώνουμε τα live μας με τη Love & Rose, 10ο επεισόδιο λοιπόν, και κλείνουμε στη Νέα Σμύρνη. Ο Music λοιπόν και η Love & Rose, τα κουνάβια συγκεκριμένα, θα ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους για 10η φορά την 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 1 το βράδυ. Καταλαβαίνετε, τώρα είναι το τελευταίο μας live στη Love & Rose. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ασυγκράτητος θα είναι ο Φάνης για ακόμα μια φορά. Ελάτε να πάρετε τα δωράκια σας. Φάνη, καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι. Μαρία Ένεσλι είναι έτοιμη.
3: Ενεργηθείτε.
1: Σήμερα θα μιλήσω, παιδιά, για τις καρμικές σχέσεις. Mm-hmm. Έχει τύχει να κάνετε μια τέτοια σχέση?
2: Να τη δίπλα σου.
1: Mm-hmm. Να τη δίπλα σου. Mm-hmm. Μην του κρατάς μούτρα στον. Μπορεί να είναι και καρμική σχέση.
2: Για αυτό το λέω.
1: Έχεις να πάρεις μάθημα.
2: Μα καρμική είναι.
1: Και να πάρει και εκείνος από σένα.
0: Έλα, παιδιά, προχωράτε γιατί έχω σημαντικά νέα.
1: Σημαντικά νέα. Ναι, έλα, ναι, πες.
0: Ναι, όχι, δεν θα τα πω, θα τα κρατήσω για μετά. Λέγε.
1: Ωραία. Λοιπόν, μια καρμική σχέση είναι έτσι αυτός ο ισχυρός δεσμός που υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.
0: Ξέρουμε τι είναι καρμική σχέση, Μαρία, μας πεις
1: τι είναι.
0: Τι είναι καρμική σχέση.
1: Είναι και άλλοι που δεν την ξέρουν, ρε εσύ.
0: Μα τώρα είναι αυτό που λέμε men to be together.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Το αντίθετο.
0: Για λέγε.
1: Δεν μένεις μαζί στην καρμική σχέση.
2: Δεν μένεις.
1: Όχι, παιδιά, δεν μένεις μαζί στην καρμική σχέση.
2: Γιατί karma is a bitch, ε.
1: Λοιπόν, όχι, βρεσί, άστα αυτά τα karma is a bitch και όλα αυτά. Ουσιαστικά η καρμική σχέση δημιουργείται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, των οποίων οι ψυχές έχουν συναντηθεί σε προηγούμενες ζωές. Ο σκοπός της λοιπόν δεν είναι ότι να μένεις μαζί με τον άλλον αιώνια αγάπη και όλα αυτά, είναι η πνευματική ορίμανση και το μάθημα που θα πάρεις για να επιληθούν εκκρεμότητες του παρελθόντος. Mm-hmm. Θα σας πω εγώ κάποια βασικά χαρακτηριστικά για να καταλάβετε ότι βρίσκεστε σε καρμική σχέση ή έχετε βρεθεί. Και μπορεί να μην έχετε συνειδητοποιήσει το μάθημα. Παίζει και αυτό. Άμεση και έντονη έλξη. Δηλαδή, με το που βλέπεις τον άλλον, νιώθεις έτσι μια μαγνητική, σχεδόν τρομακτική οικειότητα από την πρώτη-πρώτη στιγμή της γνωριμίας. Υπάρχει μετά ένα συναισθηματικό τερνάκι, αυτό το roller coaster που λέμε. Η σχέση χαρακτηρίζεται από ακραία σκαμπανεβάσματα, έντονο πάθος, μετά τσακωμή, μετά ξανά πάθος, μετά ξανά τσακωμός. Πάει συνέχεια έτσι και δεν μπορείς να απεξαρτηθείς.
2: Τοξικό μου ακούγεται αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι καρμικό, να ξέρεις. Υπάρχει πολλή εξάρτηση και μονή. Δεν μπορώ μαζί σου, αλλά δεν μπορώ και χωρίς εσένα. Σε πιάνουν οι μονές. Μπορεί να ψάχνεις τα πάντα. Να νομίζεις ότι και ο αέρας που αναπνέει να τον ζηλεύεις ουσιαστικά, ότι κάτι γίνεται. Mm-hmm. Και, πολύ βασικό, ο ένας τον άλλον καθρεφτίζει τα ελαττώματά σας. Φέρνει στην επιφάνεια τους βαθύτερους φόβους της ανασφάλειας και τα τραύματα ο ένας του άλλου. Ποιος είναι ο σκοπός, γι' αυτό σας λέω ότι δεν κρατάει αιώνια αυτή η σχέση, είναι να πάρετε το μάθημα. Για παράδειγμα, ήρθες κοντά με τον άλλο για να μάθεις να βάζεις όρια ή να αγαπάς τον εαυτό σου ή να συγχωρείς. Και οι καρμικές σχέσεις, παιδιά, όταν ολοκληρώνονται μάλλον, όταν γίνει κατανοητό το μάθημα και εξοφληθεί που λέμε το χρέος, κάνει τον κύκλο της και σας αφήνει πιο ωρίμους, γιατί πήρατε κάτι από αυτήν και μπορείτε να προχωρήσετε και να βρεθείτε στο δρόμο σας.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Άκου να δεις τώρα. Από αυτό που μόλις ανέλησε η Μαρία τώρα, είναι ο χειρότερος τρόπος. Πώς το πω. Είναι οι χειρότεροι άνθρωποι αυτοί, να ξέρεις.
1: Που κάνουν καρμικές σχέσεις.
0: Αυτή την ανάλυση που έκανες τώρα, αυτός που την έχει κάνει, είναι τρομερά τοξικός. Είναι οι άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι όλα στη ζωή είναι ένα μάθημα. Δηλαδή, εγώ το έχω τυχάνει με συνεργάτες μου. Δηλαδή,

0: Τι, έρχεται και κάνει συνέχεια, γίνεται αυτός ο κύκλος να κάνει συνέχεια την ίδια βλακιά ακριβώς επειδή δεν έχεις πάρει το μάθημά σου.
1: Άρα όταν το πάρεις, να κάνεις μαθήματα.
0: Όταν το πάρεις το μάθημά σου σταματάει.
1: Έλα.
0: Σου έρχεται και επειδή δεν το παίρνεις με το καλό, δεν το παίρνεις με το πιο χαλαρό, στο τέλος θα σου έρθει με το σκληρό τον τρόπο να το πάρεις το μάθημα.
1: Ρε μαρακή, πρόσεχε να δεις. Θα διαβάσεις ένα, θα σου πω, επειδή είσαι. Θα ψάχνεσαι. Απλά δεν διαβάζεις. Θα κάτσεις να διαβάζεις όλα αυτά εδώ πέρα που. Αυτές οι παπαροέρευνες που βρίσκεις. Όλα αυτά τα έχει γράψει. Θα κάτσεις να διαβάσεις. Ένα βιβλίο θα διαβάσεις. Και εσύ Δημήτρη.
2: Ναι, και εγώ θα κάτσω.
1: Σοπενχάουερ, η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο. Θα πάρεις πάρα πολλές απαντήσεις μέχρι από εκεί.
0: Το διαβάζω, δεν το έχω διαβάσει.
1: Όχι, πήγαινε βρέσω, κάτσε να σου πω, πήγαινε βρέσω, τώρα έχει βγει, δεν έχει, 10 μέρες που έχει βγει.
0: Α, το διάβασες, τι λες.
1: Μαλάκα, θα φω, άντε φεύγω, παρατάω την εκπομπή, ρε, τι είπε, πω.
0: Περίμενε ρε παιδάκι μου, κάτσε κάτω.
1: Ο κομίτης του Χάλι.
0: Κάτσε κάτω.
2: Δεν σε δουκάλες.
0: Κάτσε κάτω μωρέ. Σκεφτόμουν τώρα αν το έχεις διαβάσει και σου είπα ναι, το παραδέχομαι, σου είπα ναι, χωρίς να ακούω πολύ καλά αυτό που είπες.
2: Μα εμείς ήταν σάσιμο, όλο το έχουμε κάνει.
0: Όχι, περίμενε. Το έχεις διαβάσει, Φάνη. Oh. Έλα, χαλάρωσε τώρα ξαφνικά. Τι είπα. Τόσες φορές εσύ δεν ακούς τι λέμε.
1: Πάμε, προχώρα. Μάγε,
0: είπανε, το έχεις διαβάσει αυτό.
1: Όχι,
0: το
1: δεν το έχω διαβάσει.
0: Τότε γιατί μας το προτείνεις.
1: Γιατί το έχω γράψει εγώ. Εγώ είμαι ο Σοπενχάουερ.
0: Εντάξει, Φάνη. Εντάξει.
2: Καλά, το η θεωρία του να έχεις πάντα δίκιο θα μπορούσε να το έχεις γράψει και εσύ, αλήθεια.
0: Άνετα, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλετε να σας πω, παιδιά, πώς θα σπάσετε αυτό τον δεσμό, αυτό το καρμικό μάθημα, όταν το πάρετε, έτσι, την καρμική σχέση. Όταν την πάρετε. Θέλετε.
2: Ναι, προφανώς.
0: Φάνη, μ' ακούς.
2: Ρε, παιδί μου, συμμετείχε λίγο.
1: Μα πριν η Μαρία δεν δημιουργεί.
2: Μιλάει, δεν κλάνει η κοπέλα.
1: Η Μαρία. Το είπε τώρα, όπως το είπε σαν να.
0: Δεν ακούστηκε ωραία.
1: Όχι, δεν ακούστηκε.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Μου βάζει φιτιλιές τώρα. Είναι σαν να λέει ότι κλάνει, δεν μιλάει. Αυτό μου είπε τώρα ο Δημήτρης. Το είπε ειρωνικά.
0: Ειρωνικά το είπε.
1: Κάνει αυτό που κάνεις κι εσύ.
0: Εγώ τι έκανα. Δεν ειρωνεύομαι εγώ.
1: Τον Δημήτρη, ναι. Εμένα όχι.
0: Ειρωνεύομαι τον Δημήτρη εγώ.
1: Συνεχώς.
0: Δημήτρη, σε ειρωνεύομαι.
2: Ποτέ.
0: Ίσα που του λέω την αλήθεια κατάμουτρα όταν θέλω να πω κάτι.
2: Και εγώ την αλήθεια, είπα μόλις.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν ακούστηκε ωραία.
2: Ποιο.
0: Αυτό που είπε.
2: Εγώ τι είπα.
0: Δηλαδή ότι ήταν ειρωνικό.
1: Δεν βγάζει κάπου όλο αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε καλά.
2: Εγώ δεν είπα ότι ήταν ειρωνικό.
1: Εγώ είπα κάτι.
0: Έλα, να σου πω κάτι.
2: Μα ο Φάνης έτσι μας αντιμετωπίζει όλους.
1: Αρθρόποδα, ρε. Αρθρόποδα. Έχεις διγαρίδες. Πιο πολύ μυαλό έχουν, λέγε.
0: Λοιπόν, πάμε να κόψουμε τους δεσμούς, παιδιά, τώρα από το.
1: Λες και μιλάω με λαγοκέφαλες,
2: ρε. Ναι, μίλησε τώρα. Εδώ ξαφνικά. Ποιος νομίζει.
0: Που είναι με το AI και ξαφνικά δεν ξέρει τι λέμε. Επανέρχεται στην πραγματικότητα.
2: Δεν είσαι διδάκτορας, δεν είσαι λέκτορας, αγόρι μου. Ένα γεωπονικό έχει δύο
1: κέντρο.
2: Και τώρα τα λεφτά των γονιών σου στην Καλαμάτα. Ειλικρινά.
1: Νιώθει καλύτερα τώρα που με μειώνει.
2: Δεν σε μειώνει. Ναι! Καλά, νιώθω. Το παραδέχομαι.
1: Είδε ότι είναι ωραίο.
2: Έτσι νιώθει.
1: Ναι.
2: Γαμώ.
1: Στο λέω, δεν το κάνω τυχαία εγώ τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, γίνεστε τοξικοί τώρα και οι δύο. Δεν θέλω να μειώνετε ένα τον άλλον.
1: Είναι ωραία.
2: Εγώ πραγματικά ένιωσα όμορφα.
0: Ένιωσε ωραία.
2: Ναι.
0: Σε έχει κάνει, πώς το λένε, κλόνο του, έτσι.
1: Καταλαβαίνετε τι έγινε τώρα αυτή τη στιγμή. Τι μάθημα του έδωσε ο Δημήτρης.
0: Τι μάθημα του έδωσε εσύ τώρα. Είναι καρμική σχέση.
1: Όχι, δεν είναι θέμα καρμική. Είναι ότι τον έκανα να αισθανθεί το πόσο ωραία είναι να σε φάνει. Απελευθερώθηκε τώρα αυτό. Με έκραξε, έβγαλε κακία, έβγαλε μίσου, έγινε εγώ και είδε ότι το να γίνω εγώ είναι πολύ ωραίο τελικά.
0: Σ' άρεσε.
1: Ο Δημήτρης πήρε ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα μόλις τώρα.
2: Μ' άρεσε, ναι.
0: Πώς είναι να είσαι εσύ, είναι το μάθημα που πήρε.
1: Βέβαια.
0: Τι να πω, ρε Δημήτρη, εντάξει, εγώ δεν στο έχω. Εγώ περίμενα να πεις ότι δεν θέλω τέτοια συμπεριφορά.
2: Όχι, μ' άρεσε.
0: Σ' άρεσε. Εντάξει, παιδιά.
2: Ένιωσα λύτρωση, αν με ρωτάς.
0: Έχω μείνει μόνο.
1: Είναι λυτρωτικό το άτομο.
2: Μαρία, και εσύ νιώθεις λύτρωση. Μην λες τέτοια. Όταν τη λες ή όταν τέτοιο.
0: Γιατί τι λέω, απαντάω. Δεν έχω σκοπό εγώ να τα πω ούτε σε σένα ούτε σε αυτόν.
2: Νιώθεις λύτρωση.
1: Όσο πιο τοξικός γίνεσαι, είναι τόσο καλύτερο. Είναι μεθυστικό το συνέστημα.
0: Για εδώ παλεύουμε να πετάξουμε από πάνω μας την τοξικότητα και εσύ μου λες ότι όσο πιο τοξικό γίνεσαι.
1: Να την πετάξουμε απάνω κατά πάνω, παιδιά, αγκαλιάστε τη. Κάντε τη φίλο σας.
0: Εντάξει.
1: Συνέχισε.
0: Τι να συνεχίσω τώρα, μετά από όλα αυτά τι να πω.
1: Ναι.
0: Ήθελα να πω για κόψιμο νημάτων και οραματισμούς.
1: Μα εδώ, οι άνθρωποι σου.
0: Οι άνθρωποι μου.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, παιδιά.
1: Όχι, μην το τρώσω το θέμα, ναι, λέγε.
0: Θα εφαρμόσετε την τεχνική του κοψίματος δεσμών. Όταν καταλάβετε και πήρατε το μάθημα, θα καθίσετε σε ένα ήσυχο μέρος, κλείνετε μάτια και φαντάζεστε ένα φωτεινό νήμα να συνδέει την καρδιά σας με την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Mm. Με τη φαντασία σας, λοιπόν, παίρνετε ένα χρυσό ψαλίδι ή σπαθί.
1: Κάτι, κάτι πρόχειρο. Ναι, κάτι πρόχειρο.
2: Πιο ωραίο το σπαθί. Πιο ωραίο το σπαθί.
0: Ναι, θες σπαθί, σπαθί. Λοιπόν, και κόβεις το νήμα στη μέση. Και κάνεις και τη δήλωση. Δυνατά από μέσα σου όμως.

0: χρυσό σπαθί.
1: Το φαντάζομαι.
2: Το φαντάζεσαι.
0: Το
2: φαντάζεσαι.
0: Συγγνώμη.
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης τώρα κάνει τον οραματισμό. Τον βλέπω, έχει κλείσει μάτια. Παίρνω πίσω την ενέργειά μου, σου επιστρέφω τη δική σου. Είσαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερος. Αυτό λέτε. Και μετά γράφετε ένα γράμμα στον άνθρωπο τον συγκεκριμένο, εκφράζετε όλο το θυμό, τον πόνο, τα παράπονά σας χωρίς φίλτρα, όπως σας έρχεται.
0: Την αλήθεια, δηλαδή.
2: Και στο τέλος γράφετε.
1: Και το στέλνουμε.
2: Όχι, δεν το στέλνεις. Γράφεις, σε συγχωρώ και σε αφήνω να φύγεις.
0: Σιγά, βρε.
2: Δεν το στέλνεις το γράμμα, το σκίζεις. Ή το και συμβολίζοντας το τέλος του καρμικού
0: χρέους. Να πω κάτι, Μαρία. Αυτό τώρα πόσο εγωιστικό είναι.
2: Ποιο?
0: Να κάτσω να γράψω εγώ γράμμα σε κάποιον και τελικά εγώ θα το συγχωρέσω κιόλας.
2: Η συγχώρεση είναι η μεγαλύτερη αρετή που δεν μπορούμε να την κάνουμε.
0: Αυτό λέω. Ότι μόνο ο Θεός συγχωρεί τώρα. Πόσο εγωιστικό ακούγεται όλο αυτό. Δηλαδή, ακούγεται πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό μου.
2: Ναι. Αυτό λέει δουλειά με τον εαυτό μου.
0: Ναι, αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι και η μάστιγα τη σύγχρονη εποχή. Ότι τα έχουμε γυρίσει όλα στον εαυτό μου. Να δουλέψει, δούλεψε πρώτα τον εαυτό σου. Δούλεψε,
2: δεν έρεσε η φάνη.
0: Έχουμε καταδείξει όλοι να δουλεύουμε για τον εαυτό μας. Γι' αυτό έχουμε γεμίσει ψυχολογικά. Ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, γεμίζεις και ψυχολογικά όταν δουλεύεις με τον εαυτό σου, αλλά είναι το πέρασμα μέσα από τα ψυχολογικά για να φτάσεις εκεί που να φτάσεις. Δηλαδή, άμα δεν δουλέψεις με τον εαυτό σου, πώς θα πας να δουλέψεις τον άλλον.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι όμως. Δουλεύουμε όλη μέρα, να δουλεύουμε και για τον εαυτό μας.
2: Εντάξει, ρε Σιφάνη.
0: Θα μου πεις για ποιο δουλεύουμε, για τον εαυτό μας δουλεύουμε.
2: Δουλεύεις για τον εαυτό σου.
0: Ναι. Αλλά δεν δουλεύω για τον εαυτό μου.
2: Δεν δουλεύεις για τον εαυτό σου. Μας έχει κάψει τώρα.
0: Δηλαδή, να βάλω άλλο ένα αφεντικό πάνω από το κεφάλι μου. Να βάλω τον εαυτό μου, αφεντικό πάνω στο κεφάλι μου.
2: Μα ο εαυτός πρέπει να είναι πάνω από το κεφάλι σου πάντα.
0: Ναι, αλλά είδες, μου διαχωρίζει τον εαυτό μου από εμένα.
2: Ναι, μα εσύ είσαι. Εσύ είσαι, αλλά μιλάς με τον εαυτό σου. Τον βλέπεις σαν άλλο άτομο για να μπορέσεις να τον δουλέψεις.
0: Αυτό λέω. Το θέμα είναι να μην δεις τον εαυτό σου σαν ένα άλλο άτομο. Να είσαι ένα άτομο. Και εγώ βλέπω τον εαυτό μου σαν ένα. Γι' αυτό έχω σταματήσει τους εσωτερικούς μονόλογους.
2: Άρα το έχεις φτιάξει εσύ. Για να το βλέπεις τον εαυτό σου σαν ένα, έχεις φτάσει στο σημείο που λέμε.
0: Μάλλον.
2: Μπράβο. Λοιπόν, άμα το φτάσει.
0: Φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε πολύ λίγο με Δημήτρη Μπουλίνη. Είμαι μαύρη τρύπα. Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη. Το σκοτάδι κερδίζει πάντα!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Music 892.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
13: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
1: τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2. No matter what, no matter what, you got.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μικρά μου, μικρά μου, μικρά μου ζουλάπια. Λοιπόν, στα My Market θα βρείτε τα πιο ζουμερά καλοκαιρινά φρούτα. Καρπούζια, πεπόνια, ροδάκι, ναυαρίκοκα, νεκταρίνια. Για τους πιο ψαγμένους και μύρτιλα μαραγί. Χαμός, μπορείτε να τα σκανάρετε βέβαια κιόλας με το περιβόητο QR code που θα βρείτε απάνω, όπου θα δείτε και την πορεία φρεσκάδας, έτσι. Θα δείτε ποιος παραγωγός τα έφτιαξε, όπου είναι τα πάντα. Στα κοντινότερα My Market όλα αυτά. Και εμείς, παιδιά, την επόμενη Παρασκευή έχουμε ωραία φασούλα. Πολύ ωραία φασούλα από αυτές τις ωραίες ιδέες που έχει εδώ πέρα ο σταθμός. Τα κουνάβια την Παρασκευή που μας έρχεται, την επόμενη, θα έχουμε κανονικά εκπομπή 7 με 10 το πρωί με μια διαφορά. Θα τη βγάλουμε αντί από το στούντιό μας ο Αγίου Αναργύρου, θα τη βγάλουμε μέσα από το καράβι για Έγινα. Τώρα θα μου πεις τι μας ενδιαφέρει αυτό το λαμπρόπουλο μας. Σας ενδιαφέρει γιατί κληρώνουμε 250. Καλά το λέω ή πολλές είπα, ρε. Πώς είναι?
1: 25.
0: Είπα 250.
1: Τι, 250 εισιτήρια
2: κληρώνεις?
1: Όλο το καράβι.
0: Ναι, άκυρο, άκυρο, παιδιά. Ναι, κληρώνουμε 25 τυχερούς, παιδιά, που θα είναι διπλή η πρόσκληση, αλλά είναι 50. Μια διπλή πρόσκληση να ταξιδέψουν μαζί μας για Έγινα. Αλλά η επιστροφή θα είναι ανοιχτή. Δηλαδή, μπορεί να έρθετε μόνο και μόνο για να περάσετε απέναντι μαζί μας και να περάσετε τζαμπέ. Βέβαια, θα μας ανεχτείτε εκεί πέρα 3 ώρες με στο. Μία μισή ώρα. Πόσο κάνει η Έγινα να πάει?
1: Μία ώρα και ένα τέταρτο ταβάνι, νομίζω.
0: Οπότε θα κερδίσετε 25 διπλές προσκλήσεις και η αναχώρηση είναι ανοιχτή. Μπορείτε να φύγετε την επόμενη μέρα, οπότε κουστάρετε. Δηλαδή, σας έχουμε πληρώσει και την επιστροφή. Απλά θα πάμε περαιούλα. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Γράφετε Έγινα και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Και για τις κρατήσεις σας και για όλα τα δρομολόγια θα μπείτε στο tickets2egina.gr, όπου είναι και ο χορηγός αυτής της ωραίας ενέργειας.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Μπορείτε να τα δοκιμάσετε σε 6 μοκτέιλιες γεύσης, θα σας πω με κάποιες, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit και πολλές άλλες. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και παιδιά, η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, φυσικά αναφέρομαι στο Μουντιάλ. Με την εγγραφή σου, λοιπόν, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 ετών Γιάννο, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δημήτρης Βουλίνης και πάμε για Celebrity News.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και δεν γίνεται να μην ξεκινήσω από αυτό το θέμα. Παιδιά, έχει γίνει απόλυτος ο γαμός. Δύο μέρες ασχολούνται όλοι με αυτό. Είδα χθες την τηλεόραση, όλες οι εκπομπές την πήραν, την καρεξεσκίσανε. Οπότε δεν γινόταν να μην το φέρουμε για αυτό το θέμα εδώ. Φυσικά
0: καλά
1: αναφέρομαι
0: κάνεις.
1: Στην Ιωάννα Τούνη. Για ακόμα μια φορά.
0: Τι έγινε με αυτό το κορίτσι πάλι?
2: Τι έπαθε?
1: Πόσα χρόνια εδώ πέρα, 6 χρόνια εδώ πέρα, πόσες φορές έχω πει το όνομα Ιωάννα Τούνη, δεν ξέρω κι εγώ, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε ένα post στο TikTok. Mm-hmm. Συγκεκριμένα λοιπόν ένα στα σχόλια, ο user 5793.
0: Ήδη αποτελεί είδηση ότι ανέβηκε.
1: Ότι ο user 5793-24801 της έγραψε ότι είναι για τα πανηγύρια.
2: Τώρα, τι post ήταν αυτό?
1: Μισό λεπτάκι όμως. Και απαντάει λοιπόν. Αυτή κάνει το post και απαντάει. Και λέει: εγώ κλαίω γιατί ο user 5793-24801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει.
2: Mm.
0: Α, όπως... το σχολιασμό, ναι.
1: Ναι, και όπως καταλαβαίνεις τώρα.
0: Καλά, μπορεί να είναι και αλήθεια αυτό όμως, έτσι.
1: Ξεκίνησε μάχη. Τι εννοείς?
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι, αλήθεια. Άρα γιατί να την κράξεις?
1: Την κράζουν λοιπόν, και θα σου πω συγκεκριμένα τι λένε για την Ιωάννα Τούνη. Ότι αν δεν έχεις τίποτα άλλο στη ζωή σου να προβάλλεις, προβάλλεις μόνο τα λεφτά σου.
2: Α, είπαν έτσι.
1: Κατάλαβες. Για την Ιωάννα Τούνη, προφανώς το πω Φραγκολιάς, νομίζω, να δεν κάνω λάθος. Τώρα μιλάω και εγώ ονόματα, δεν ξέρω ποιος το επέφερε. Τι θέλω.
0: Προβάλλει ο καθένας ό,τι θέλει, ρε φίλε. Τώρα τι θέλει, το προβάλλει όλα τα λεφτά. Δεν καταλαβαίνω. Καλά κάνει και προβάλλει τα λεφτά της. Δεν καταλαβαίνω τι ζωή τραβάει ο καθένας. Τι θέλει, αυτό προβάλλει. Άλλος προβάλλει την ομορφιά του. Άλλος προβάλλει την εξυπνάδα του. Άλλος προβάλλει το χαρακτήρα του. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι κακό να προβάλλει τα λεφτά σου.
1: Όχι,
0: θέλω να πω, ρε παιδί μου, ο καθένας ό,τι τάλαντο του έχει φέρει η τύχη. Σε κάποιον έχει φέρει τάλαντο να είναι όμορφος. Προβάλλει αυτό. Σε κάποιον έχει τάλαντο να είναι έξυπνο και να λέει ωραία αστεία. Καλύτερα στον Δημήτρη. Προβάλλει αυτό. Ο καθένα προβάλλει ό,τι έχει τώρα. Τι.
2: Εντάξει, συγκεκριμένη όμω δέχεται πολλά πειρά, να ξέρει. Ό,τι και να κάνει, πέφτουν.
1: Για τα πάντα, αλλά θα σου πω τι γίνεται τώρα. Έχουν βγει κάποιε φήμε λοιπόν και βγαίνουν και λένε τώρα, ότι τα σχόλια την κατηγορούν, ότι τα σχόλια αυτά, ότι σε για τα πανηγύρια, τι κάνει που μετά βγαίνει και απαντάει και η ίδια, ότι τα γράφει η ίδια από ψεύτικο προφίλ. Έχουν βγει και αυτά.
0: Αυτό αν το κάνει, αν το κάνει, respect φίλε. Αν το κάνει, δεν ξέρω.
1: Δεν πιστεύω ότι το κάνει. Είναι πολύ.
0: Όχι, πρέπει να είσαι πολύ έξυπνο για το κάνει αυτό. Αν το
2: τι
0: κάνεις,
2: να γράφει άσχημα σχόλια στον εαυτό σου.
0: Να δημιουργεί μόνο σου hype.
1: Ναι, μόνο σου hype.
0: Βέβαια. Ξέρεις, πολύ καταρχήν να ξέρει ποιο είναι το θέμα. Μπράβο, ωραίο θέμα ανοίγει. Αυτό πρέπει να είσαι πολύ έξυπνο, Μαρία, για να το κάνει. Και να έχει και άντερα. Γιατί τι γίνεται. Πάρα πολλοί λογαριασμοί στα social media υπάρχει αυτό που λέμε η θυματοποίηση. Mm-hmm. Η θυματοποίηση, γιατί τι γίνεται, ο αλγόριθμος στο και στο Instagram και στο TikTok είναι το πάνε το reaction. Δηλαδή, αυτό που θέλει ο αλγόριθμος είναι να αντιδράσει σε κάτι. Με το που θα γράψει ένα σχόλιο, κάνει ένα like, αντιδράσει. Τι γίνεται, για να αντιδράσει εσύ, εγώ, όλοι μας, mm-hmm. για να αντιδράσουμε σε κάτι. Πρέπει να είναι έντονο. Γι' αυτό βλέπεις όλο και γίνονται όλο και πιο τραβηγμένα πράγματα στα social για να κάνουν grab the attention και να αλληλεπιδράσει ο χρήστης. Ο χρήστης θα αλληλεπιδράσει. Αν δεις εσύ ένα πολύ ενδιαφέρον βιντεάκι, έτσι, το οποίο όμως έχει ένα storytelling, εμείς θέλουμε κάτι γρήγορο και έντονο. Όσο πιο γίνεται αυτό, τόσο πιο πολύ υπάρχει το reaction. Γι' αυτό βλέπεις τέτοιο. Τι έλεγα τώρα, ξέρεις να τι λέω.
2: Λέγαμε για τα σχόλια, αν έχει μπει και έχει κάνει προφίλ ψεύτικο και γράφει σχόλια.
0: Πάρα πολλοί λοιπόν, πάρα πολλοί, όχι όλοι, πάρα πολλοί έχουν εκμεταλλευτεί τη λεγόμενη θυματοποίηση. Οπότε τι είναι η θυματοποίηση, είναι ότι βγαίνεις και λες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, αυτός ο λογαριασμός μου έκανε κάτι. Μπαίνουν όλοι, κράζουν αυτό και αρχίζει και γίνεται. Αυτό είναι τεχνική πλέον στα social media για να παίρνει κόσμο, καταλάβες. Το οποίο, να σου πω κάτι, it's on the game, it's all about.
1: Δύο φορές Μαγιάρης να το κάνει πάντως, γιατί αυτό ναι. που αν το είχε κάνει ρε παιδί μου αυτό και να ασχοληθούμε μαζί του, το πέτυχε γιατί ασχολούνται.
0: Παιδιά, το ναι, δημιουργία συναισθημάτων όλα τα social. Ναι, ναι. Τώρα είναι τέτοιο, θα μου πεις ναι, πώς γίνεται. Αλλά εμένα με ενοχλεί, με ενοχλούν όλοι οι οποίοι ρε φίλε λένε ναι, αλλά λέει τι πρότυπα λέει δίνουμε στα παιδιά μας. Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τόσο πολύ αγχώνεστε για τα παιδιά σας. Αν αγχώνεστε για τα παιδιά σας, ασχοληθείτε fucking μαζί τους. Οπότε μην κατηγορείτε εδώ. Δηλαδή, αυτό με τρελαίνει. Πάντα υπήρχαν πρότυπα αυτό. Α, τι γίνεται. Άμα δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με το παιδί σου, δεν σου φταίει. Θα μου πει ο γονιός τώρα, γιατί θα πρόκειται με μέρος του γονιού. Για να ασχοληθεί ο γονιός με το παιδί του όμως, πρέπει να είναι οι συνθήκες σε ένα κράτος να μπορεί να έχει χρόνο ο γονιός να ασχοληθεί με την ανατροφή του παιδιού του και να μην χρειάζεται να δουλεύει 100 μέρες. Άρα για μένα τι φταίει. Για να μην νομίζετε ότι είναι απόλυτη. Για μένα φταίει το κράτος. Ακόμα και στην περίπτωση του κάθε κακού πρότυπου. Γιατί ο γονιός θα έπρεπε να είναι ελεύθερος, να έχει το χρόνο, να μπορεί να μην δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και η μάνα και ο πατέρας, για να μπορούν να εξηγήσουν στο παιδί τους τι είναι καλό και τι είναι κακό. Να κάνουν τη δουλειά τους σαν γονείς. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Στη φάση. Δηλαδή, εκεί πέρα που λένε, φοβούνται όλοι τι πρότυπα τα παιδιά μας. Το θέμα είναι να είσαι από πάνω και να δώσεις τα σωστά πρότυπα που θεωρείς εσύ. Θα μου πεις, ρε Φάνη, πού να προλάβω. Δουλεύω 12 ώρες και εγώ και η γυναίκα μου. Το ακούω. Άρα, ποιος φταίει για τα κακά πρότυπα? Το κράτος. Συνέχισε.
1: Και το σχολίασε και ο Λιάγκας, όπως καταλαβαίνετε. Όλοι το σχολίασαν. Yeah. Συγκεκριμένα, λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι είπε. Υπάρχουν κοριτσάκια που λένε ότι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις και λένε Ιωάννα Τούνη. Και το να γίνω Ιωάννα Τούνη σημαίνει να γίνω influencer και να βγάζω λεφτά. Μ' αρέσει. Το να γίνω Ιωάννα Τούνη και να είμαι ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρουν μόνο τα λεφτά.
0: Πετάγονται και αυτά τα θέματα, τι είπε το παιδί αυτό και γίνεται κύκλος jerk circle.
1: Και δεν με ενδιαφέρει αν με βρίζει κάποιος. Έχει δίκιο ή έχει αδικό, αλλά επειδή κοιτάω το λογαριασμό μου και βγάζω εκατομμύρια και του λέει να κι αν με βρίζετε, να κι αν δεν με βρίζετε. Εγώ είμαι πλούσια.
2: Δεν κατάλαβα τώρα τι σχολιασμό έκανα.
0: Ναι, ούτε εγώ δεν κατάλαβα. Ναι.
1: Λέει είναι ωραίο πρότυπο για τα παιδιά. Εσύ το παιδί σου θες αύριο να σου πει μαμά, μαμά, θέλω να γίνω τούνη.
0: Αν δεν αναπαρέκαγες εσύ την τούνη, δεν θα χρειαζόταν να ήταν κανένας γονέας από πάνω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πρώτον.
1: Σιγάρε, παιδιά, τι είναι η τούνη.
0: Όχι, Φέδων, να σου πω κάτι. Ρε εσύ, Φέδων, το ακούω, βλέπεις τώρα, δεν θα σε πάρω με διαόλου. Βέβαια, ο Δημήτρης.
1: Εγώ το έφερα.
0: Ασχολείται. Αλλά θα σου πω εγώ. Ρε φίλε, δεν μπορείς να πει. Ο καθένας ασχολείται, ρε φίλε, με ό,τι του καπνίσει. Λέγεται τούνη, λέγεται Λαμπρόπουλος, λέγεται δεν ξέρω. Να σου πω κάτι, κάποιος μπορεί να σου πει, εσύ, ρε φίλε, ασχολείσαι με το Μουντιάλ. Μπορεί να σου πει, δεν βγάζει άκρη. Ποιο αναπαράγει εκεί, τι και τι γίνεται. Τι θα, άρα τι, θα πούμε ποιο αναπαράγει. Μετά πάμε στη φήμωση του λόγου. Θα πούμε ποιο αναπαράγει, τι, θα ορίσει εσύ. Εσύ το μόνο που μπορεί να ορίσει κι εγώ είναι το τι ακούμε και τι βλέπουμε. Θα μου πει, ναι, Λαμπρόπουλο, γι' αυτό σε αλλάζω. Ναι, το ακούω αυτό. Ότι ναι, Λαμπρόπουλο, σε αλλάζω. Αλλά από εκεί θα ορίσουμε εμεί τι θα λένε τα τέτοια. Μην τρελαίνεστε. Εγώ σου λέω και πάλι, αν είχαν οι γονείς. Καλά, πολλοί γονείς δεν το κάνουν, γιατί πολλοί γονείς βρίσκουν και δικαιολογία τα πρότυπα. Αν είσαι κοντά στο παιδί και τέτοιο, μια χαρά μπορεί να του εξηγεί και πώς να έχει κρίση. Από εκεί και πέρα, έχει όμως ο αντίλογος αυτό που λέω, ότι ρε φίλε, άμα οι γονείς δουλεύουν 12 και 13 ώρες τη μέρα, πού να προλάβει και ο γονιός να κάνει τη γαλούχηση που πρέπει. Κατάλαβες τι εννοώ. Οπότε δεν μπορεί να πούμε, κοίταξε να δεις, α παιδιά, αυτά τα απαγορεύουμε. Άρα τι μου λες, να απαγορέψουμε την Τούνη. Τι, να τη βάλουμε φυλακή, την Τούνη ή το.
1: Ρε παιδιά, και εσείς είστε σωστά πρότυπα.
0: Το βουλίνι και το τέτοιο και εμάς κάποτε.
1: Είναι πολύ σωστή.
0: Όχι, δε, γιατί ξεχνάτε και εσείς τα δικά μας τα πρότυπα. Προ social. Θυμάστε, εμείς παδιά φοράγαμε μια μπλούζα, πώς το λένε, Black Sabbath και μας δέκανε σατανιστές και πρεζάκιδες. Και τώρα πάμε όλοι σαν ρετρό. Το θυμάστε, μη συγκρίνεις τους Black Sabbath με την Τούνη. Δεν συγκρίνω τους Black Sabbath με την Τούνη. Σου λέω, θα σου πω ότι και εμείς παλιά αυτό, μια φορά είχα πάει, είχα κουρευτεί, είχα κάνει το μαλλί φράχτη και είχαν πάει και στον πατέρα μου, λέει, ο γιος σου ο πρεζάκιας. Και πήγε και με είχε βάλει ένα. Θα λέμε τώρα ο καθένα τι γίνεται. Θέλω να σου πω ότι αφήστε τα τώρα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή τη φάση. Και με τα φίλτρα και όλα αυτά. Υπέρ του δημόσιου λόγου. Και μην δε βάζουμε. Πώς το λένε. Μην βάζουμε τάμπελες. Προχώρα, λέγε. Τι έκανε η Τούνη, λοιπόν. Για λέγε.
1: Εντάξει, παιδιά, έκλεισε με την Ιωάννα Τούνη. Απλώς έχει γίνει ολόκληρο χαμό. Δεν γινόταν να μην το πούμε και εδώ. Αφού έχει γίνει.
0: Εγώ πιο πολύ ήθελα να πω για αυτό, ρε παιδί μου. Για
1: το λογαριασμό.
0: Όχι για του γονεί, ρε φίλε. Ότι από τη μία η δικαιολογία είναι γιατί λένε πολύ, ρε φίλε, και για το παιδί σου. Σε αφήνει, ρε φίλε, το κράτος να κοιτάξει το παιδί σου. Αυτό σου λέω. Άμα ζούσαμε σε μια κοινωνία που. Τότε, άμα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο γονείς 12 ώρες, πού να κοιτάξει το παιδί. Εγώ εκεί ήθελα να το πάω, δεν ήθελα να πάω στην Τούνη. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, απλώς το λάθος τώρα είναι που πολλοί έχουν πέσει σε αυτή τη λούπα είναι ότι πια στα social προβάλλεται πολύ το εύκολο χρήμα.
0: Λέει ο Αλέξανδρος, λέει. Ναι. Ρε φάνη η εύκολη ζωή που παρουσιάζει ότι έχει και η μεγάλη επιρροή. Ρε εσύ, ο καθένας παρουσιάζει. Υπάρχουν άλλοι. Εδώ πέρα υπάρχουν άλλοι στο TikTok πιτσιρικάδες που παρουσιάζουν. Και εκεί δεν παρουσιάζουν εύκολες ζωές.
2: Ρε παιδιά, από πού και να το πιάσει, μην τρελαινόμαστε τώρα.
0: Ναι,
2: δηλαδή, για χαλαρώστε.
0: Τι γίνεται, τι θα σου πω. Και εγώ παρουσιάζω μια ζωή ότι όλα είναι μαύρα. Δηλαδή μπορεί κάλλιστα να μου πει κάποιο Λαμπρόπουλο να μην καταλαβαίνει κάνω πλάκα και να σου πει Λαμπρόπουλο διδάσκει στο μίσο. Μπορεί να το πει και αυτό. Δεν καταλαβαίνει το χιούμορ που κάνω εγώ. Οκ, λογικό. Θέλω να σου πω, μπορούμε να βρούμε σε οποιονδήποτε, ακόμα και στον πιο ηθικό, να βρούμε κάτι. Τι θα πω, άρα να τα απαγορεύσουμε και τέτοιες βάλουμε φυλακή, επειδή παρουσιάζεται το χρήμα.
1: Και επίσης, επειδή γράφεται ότι πολλά κοριτσάκια ακολουθούν την Τούνη και δεν είναι πρότυπα. Ναι. Επίσης, δεν βάζει κάτι κακό στο προφίλ της. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν βάζει κάτι.
2: Είτε είναι η Τούνη, ίσα,
1: είναι 32 χρονών, έχει την επιχείρησή της, η οποία πάει και είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, βγάζει πάρα πολλά χρήματα.
2: Δημήτρη, υπάρχουν πολλά πρότυπα, είτε λάθος είτε κακά για τον καθένα, το κρίνει όπως θέλει. Τώρα μην κολλάμε στην Τούνη, άμα κοιτάξουμε τριγύρω, παντού είναι πρότυπα περίεργα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε.
0: Ας μοιάζουμε την Τούνη, ρε εσύ. Λέει ο Νίκος, λέει, αν δεν έχεις χρόνο, άλλο κι αυτό. Αν δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με τα παιδιά, δεν κάνεις παιδιά. Ρε Νίκο, δεν πάει έτσι. Είδατε, βγάζετε ένα απόρρισμα. Η ζωή δεν είναι, ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Να κάνω τώρα τη σκέψη μου, θα πω. Μπορεί να είμαι και λάθος, έτσι. Μην είναι τέτοιο. Εγώ τι κάνω εδώ πέρα στα κουνάβια και γενικά και σε όλα τις δουλειές που κάνω. Κάνω τον υπερβολικό φωνακλά. Το πω τι είναι αυτό το πράγμα. Κάνω το συμπαθητικό κακό, να το πούμε έτσι. Αφού θέλει να μιλήσουμε σοβαρά. Και αυτό γίνεται στην κωμωδία πάντα. Τραβάς κάτι στα άκρα, το υπερθεματίζεις για να γίνει αστείο. Όταν λες ότι αν δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με τα παιδιά, δεν κάνεις παιδιά, είναι τραβάς κάτι στα άκρα, αλλά αυτή φορά σοβαρά, όχι για να γίνει αστείο. Η ζωή δεν είναι. Τι είπα να πει, αν δεν έχω. Πού ξέρω εγώ αν θα έχω χρόνο. Αν πηγαίναμε αυτή τη λογική, ότι δεν έχω χρόνο, πού να ξέρω πώς θα πάει η ζωή μου. Πας ρε φίλε με γνώμονα το καλύτερο. Δηλαδή, ήξερε η Μαρία ή εγώ ή όπως έχει κάνει παιδιά, πώς θα τα φέρει η ζωή. Μπορεί να τα φέρει καλύτερα, μπορεί να τα φέρει και χειρότερα. Με αυτή τη λογική δεν πας πουθενά. Είναι παιδί σου, είναι επιλογή σου. Άρα, από τη στιγμή που είναι επιλογή μου να κάνω παιδιά, ό,τι και να έρθει κακό, πρέπει να το δέχομαι εγώ. Μην λέτε τρέλες, ρε. Μην τα τραβάτε όλα. Δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο. Δεν είναι μόνο ή το ένα ή το άλλο. Μην τρελαίνε, μην κρίνετε τους ανθρώπους έτσι. Σου λέω από την πλευρά του γονιού τώρα. Δεν είναι όλα μαύρο άσπρο. Κάντε παιδιά, παντρέψτε τα. Δεν είναι. Υπάρχουν και όπως υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν και δικαιώματα. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Τι συνέχισε, 9 η ώρα πήγε.
0: Ναι, εντάξει, πήγε. Μίτσο, δεν έχουμε εδώ πέρα. Δεν κάνουμε εδώ πέρα ραδιόφωνο με τα λεφτά.
2: Σου λέει να πας στο άλλο θέμα, ρε Δημήτρη.
0: Ναι, δεν
2: το
0: είναι.
2: Με
0: την Τούνη θα ασχοληθούμε τώρα. Ναι, μας έδωσε μια βάση η Τούνη να πούμε και δύο. Οπότε θέλω να πω, μην τρελαίνεστε. Και εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε ξεχάσει τα νιάτα μας. Θυμηθείτε και εμείς τι πρότυπα είχαμε. Θέλω να σου πω ότι άσε με τώρα ήσυχο. Λοιπόν, μια σημαντική είδηση που μας την στείλανε πριν από λίγο παιδιά. Πέθανε παιδιά ο Μόσιος.
2: Ο
0: Μιχάλης ο Μόσιος, ο Ταμτάκος, ναι, παιδιά. Που έκανε, τι τρομερά συμπαθής άνθρωπος ήταν αυτός, φίλε. Σοβαρά, πώς, σε τι ηλικία πέθανε.
1: Τώρα θα το ψάξω εσύ.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Πραγματικά από τους πιο συμπαθείς
1: 79 χρονών.
0: 79 χρονών. Καλά, δεν ήταν μεγάλος. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Εντάξει, τώρα τι να πούμε τώρα για τον Μιχάλη Τομόσχιο. Θρυλικό σταμτάκο. Και συμπαθή πάρα πολύ. Έτσι,
1: φαίνεται πολύ ευγενική φυσιογνωμία.
0: Πολύ ευγενική φυσιογνωμία. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Εστιάστε εκεί που πρέπει. Άστε λίγο. Τι θέλω να πω.
1: Δεν είπαμε για Φουρέιρα, τίποτα δεν είπαμε.
2: Τι έγινε με τη Φουρέιρα.
0: Ναι, τι έγινε. Έχουμε χρόνο να μιλήσουμε.
1: Όχι, πάμε. Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, έκανε μια, έδωσε μια συνέντευξη χθες και είπε συγκεκριμένα για όλο το bullying που είχε φάει στην αρχή της καριέρας της λόγω της εθνικότητάς της. Λόγω της Αλβανίας.
0: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Τα έχουμε ξαναπεί. Και εκείνο όμως δεν είχε μιλήσει, ρε παιδί μου, τόσο ανοιχτά για αυτό το.
2: Δεν είχε πει από πού είναι. Κάτι άφηνε να υπονοηθεί ότι είναι από το Μεξικό.
1: Είχε πει ότι είναι από το Μεξικό και καλά νομίζω ο μπαμπάς της, δεν θυμάμαι κι εγώ τότε. Και λέει ότι αν πω πως είμαι, έλεγα τότε ότι αν πω όπως είμαι από την Αλβανία, δεν θα μου δοθούν οι ίδιες ευκαιρίες. Έκλαιγα πάρα πολύ.
2: Ναι, εντάξει, το βίωνε έτσι.
1: Και νομίζω ότι είναι και η αλήθεια για την εποχή του τότε. Γιατί περίπου τότε είχε πάει πολύ bullying, την παίζανε κάθε μέρα, πολύ ρατσιστικά σχόλια.
0: Παιδιά, ήταν και άλλες εποχές. Εγώ τώρα, για να θέλαμε να μιλήσουμε και σοβαρά για αυτό το θέμα, προφανώς εκείνες τις εποχές ήταν το να είσαι από την Αλβανία, τώρα ήταν αυτό. Τώρα, απλά έχουμε περάσει μια εποχή που πλέον έχουμε γίνει ένα.
1: Θέλω
0: να πω ότι έχει περάσει. Γιατί εγώ το θέμα, είμαστε μια ηλικία που τα έχω περάσει όλα αυτά. Ήταν η κοινωνία πολύ άγρια σε τέτοια φάση, όταν είχε ανοίξει ο Σαμαράς στα σύνορα τον πρώτο καιρό και αυτά. Τώρα. Θέλω να σου πω, θυμάσαι, μην λέμε σήμερα, μια εποχή, θυμάσαι τον να λες κάποιον Αλβανό, ήταν και σε μορφή βρισιάς. Πλέον τώρα όμως έχουν περάσει τα χρόνια και έχουμε αφιωμιωθεί και πλέον έχει περάσει. Εγώ θεωρώ ότι έχει ξεπεραστεί και το κομμάτι.
2: Τότε με τους τραγουδιστές, περίμενε, γιατί το θυμάμαι αυτό που λες, αλλά με τους τραγουδιστές, με τα γνωστά ονόματα, ήταν το ίδιο έτσι.
1: Πασκαλά,
2: χοντρό, δεν το θυμάμαι.
1: Εννοείται, σιγά, αν έλεγε η Φουρέιρα στην αρχή της κιόλας ότι. Εγώ τουλάχιστον το πιστεύω αυτό, ότι είναι από την Αλβανία, δεν πιστεύω ότι θα έκανε την ίδια καριέρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι είναι
1: παιδί. Εσύ δεν το πιστεύεις, Μαρία.
2: Δεν ξέρω.
0: Είδατε όμως, ρε παιδιά, πώς είναι ο χρόνος. Είδατε πώς είναι ο χρόνος. Ότι πέρασαν τα χρόνια. Μπολιαστήκαμε, αγαπηθήκαμε, σκοτωθήκαμε, κάναμε, δείξαμε, ράναμε και πώς να σου πω, και ενσωματώθηκε όλο αυτό στην κοινωνία. Είδες πώς είναι η κοινωνία, ρε φίλε. Είδες πώς το άγνωστο έχει μεγάλη διαφορά, ρε. Είδες όσο περνάει ο χρόνος, πώς τα πράγματα, ρε παιδί μου, έρχονται και μπαίνουν σε μια φυσική ροή. Είναι αυτό τότε, θυμάμαι εγώ τότε πολύ και στο σχολείο, bullying σε παιδιά και τέτοιο. Ήτανε. Ναι. Θέλει ψυχραιμία. Το βλέπω γιατί γίνεται και όλο αυτό που γίνεται. Είναι έτοιμο να σκάσει τώρα το μεταναστευτικό. Να σκάσει στην Αγγλία πέρα, χαμός. Θα σκοτωθεί κόσμο, να ξέρει. Θυμηθείτε το αυτό. Είναι άγρια τα πράγματα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, όλα καλά. Πάμε να παίξουμε, Μίτσο.
1: Λοιπόν, στείλτε με τη μετά στο Viber σταθμού στο 693-9-892-892. Επιστρέφουμε με πάρε 5 εδώ σε 3 και φυσικά έχουμε εκπληκτικά δώρα για εσάς. Φυσικά ρολόγια Season Time, πάρα πολύ δυνατά και ανδρικά κοσμήματα από Gerard Jewelry.
0: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
5: Oh my God.
4: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
5: Let's dance.
6: All you need.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Τι κι αν δεν είσαι.
5: είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
6: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
10: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουναβίδια. Επιστρέψαμε. Δημήτρη κοιμάται. Πιάνε κουβέντα με το Λευτέρη στα διαλύματα. Πιάσαμε, εντάξει, μια χαρά. Δεν έχουμε εκπομπή εδώ πέρα. Δεν πληρώνεστε ούτω ή άλλω για την εκπομπή.
1: Εντάξει, είναι σοβαρή κουβέντα που πιάσαμε.
0: Σοβαρή κουβέντα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, WhatsApp μαζί μα και έρχεται η νέα εποχή που παρουσιάζει το WhatsApp 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών να απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερε εμπειρίε και συνολικά περισσότερα προνομία.
1: Και επειδή, παιδιά, υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα κουνούπια και να ξέρετε ότι ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι όμως το δικό σας αίμα, αν χρησιμοποιείτε το Repel Spray που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray από τη Unipharma.
2: Και να πούμε, λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά είναι και οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Και ήρθε η ώρα, λοιπόν, να κάνετε το Δέλτα βήμα και να σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, παρακαλώ, και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες. Έχουμε και λέμε: γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media και performing arts και αγροτική κατάρτιση. Σίγουρα, λοιπόν, θα ανοίξεις τα φτερά σου και θα έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές περιοχής σου, στα δύο Περιστέρια για Παρασκευή, η Νέα Φιλαδελφία. Και ξεκινά τώρα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, ή αλλιώς μπες στο www.delta6.gr.
0: Λοιπόν, για πάμε. Λευτέρη, ξύπνα.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Πόρτα.
0: Ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Κώστας.
0: Κωστή, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, αγόρι μου?
5: Καλά, μια χαρά.
0: Ηλικία, επάγγελμα?
5: Λοιπόν, 36, μηχανικός.
0: Μηχανικός σε τι?
5: Ηλεκτρολόγος,
0: μηχανικός. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πες μου, 3 λουλούδια από κάπα.
5: Κερασιά, όχι.
0: Ναι, όχι.
2: Πες εσύ.
0: Λέγε. Ωραίος, επόμενος, παρακαλώ. Πάμε, Δημήτρη, τίποτα, ρε, τηλέφωνο, σιγά-σιγά. Δημήτρης είναι...
2: Λευτερακό, ας έτσι παρατηρήσεις.
0: Ναι.
2: Και κάνει δουλειά σου.
0: Μείωσε και το Λευτέρη τώρα, μπας και νιώσεις καλύτερα. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε, Ένεσλη, προχώρα.
1: Ποιο τον Άγγελο παίρνω. Εσύ, ο Λευτέρης μου λέει μάλλον.
2: Ρε Λευτέρη, κάνω εκπομπή, παιδί μου.
0: Παιδιά, πραγματικά.
1: Άγγελος, για να μιλήσει και... με τον Άγγελο. Έτοιμο.
0: Ναι, Άγγελε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα?
6: Είμαι 28 και είμαι ηλεκτρολόγος.
0: Και εσύ ηλεκτρολόγος? Τι γίνεται, όλοι ηλεκτρολόγοι σήμερα. Πες μου 3 λουλούδια από κάπα, ξέρεις?
6: Όχι.
0: Γεια. Επόμενος, και βάλαμε για την ίδια ερώτηση. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχουμε Γιάννη.
0: Γιάννη.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Ηλικία, επάγγελμα?
7: 30, χημικός μηχανικός.
0: Δεν είσαι ηλεκτρολόγος, μάλιστα. Και με τι ασχολείσαι, χημική και μηχανική?
7: Εγώ είμαι πολιτής σε μια εταιρεία με χημικά.
0: Είσαι χημικός μηχανικός και είσαι πολιτής σε εταιρεία. Κάπως δεν μου κολλάει αυτό το πράγμα. Περίμενε. Δεν μου κολλάει.
2: Με χημικά όμως.
0: Με χημικά, ναι, αλλά χημικός μηχανικός έχει σπουδάσει για αυτό. Για να κάνεις marketing, το να πουλάς είναι marketing. Για εξηγήσου, κάτι που βρωμάει εδώ.
7: Ναι, αλλά θέλει εξειδικευμένες γνώσεις. Δεν πουλάς, ξέρω εγώ. Ναι. Ό,τι να είναι.
0: Ναι. Πού έχεις τελειώσει χημικός μηχανικός?
7: Με τσόβιο,
0: μάλιστα.
2: Μπράβο σου.
0: Ύποπτος είσαι.
1: Γιατί σου κάνει ύποπτος?
0: Κάτι ύποπτος είναι.
2: Κάτσε, τι πουλάς εσύ?
0: Εσύ τι πουλάς ακριβώς?
7: Τις πρώτες ύλες, ξέρω εγώ, για να φτιαχνούν τα χρώματα,
0: ναι,
7: τα...
0: Ναι.
1: Α, τα συστατικά που λέμε.
0: Είσαι ύποπτος, φίλε, είσαι ύποπτος. Λέγε τώρα, θες να πεις την αλήθεια τώρα, εντάξει, είπες το ψέμα σου. Τι είσαι, δεν είσαι χημικός μηχανικός?
7: Είμαι.
0: Πού έκανες...
1: Είναι πιστικό σου.
0: Η πτυχιακή σου πάνω σε τι ήταν?
7: Ήταν πάνω στα...
0: Σε ποια, σε ποια, ρε γατί, λέγε!
7: Στα τσιμέντα.
0: Άστα λέγα. Άτα διάλα, εσύ. Είναι δυνατόν. Πάμε, στα τσιμέντα.
1: Δεν ήταν δηλαδή. Έλα,
0: εσύ ήταν, τίποτα. Ερήμην τώρα. Χάρης. Στα τσιμέντα.
2: Αφού εκεί ήταν το παιδί.
0: Έλα, ρε, εσύ τώρα, προχώρα. Εμένα βρήκε τώρα, πρωί. Εναξύ είσαι και ψεύτη. Νομίζω στο Πολυτεχνείο δεν έχουν. Δεν γράφουν. Στο Μετσόβιο. Τι είπα εγώ? Το Πολυτεχνείο τι είναι, ρηλήθιε? Το Πολυτεχνείο τι είναι? Πω, Χριστέ μου, όλοι μαζί. Εντάξει, στο Πολυτεχνείο. Επιβεβαιώσει.
2: Σε βάζει ολόκληρο, ρε βλάκα, τι λες? Είμαι στο Μετσόβιο.
0: Να σου πω, στο Πολυτεχνείο δεν έχουν και πτυχιακές. Αν δεν κάνω λάθος, δεν κάνουν πτυχιακές. Κάνουν διπλωματικές. Είναι διπλωματική στο Πολυτεχνείο.
2: Να το ξαναβγάλω, μας πει το παιδί.
0: Όχι, ρε, είναι ψεύτης τώρα, δεν είναι τέτοιο. Έχουν διπλωματικές. Δεν κάνουν πτυχιακές τέτοιο. Προχώρα. Έλα, ναι, παρακαλώ.
1: Χάρης.
0: Ναι, Χάρη.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χάρη. Τι έγινε, και εσύ του Πολυτεχνείου?
4: Όχι, όχι. Ναι, οδηγός.
0: Τι, οδηγός, μάλιστα. Ωραία. Ντρέπονται μερικοί να πούνε ψέματα, να πούνε αλήθεια, ρε. Λοιπόν, έλα, με τι.
4: Οδηγός, εκείνος να τελειώνουμε.
0: Ναι, έλατε. Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι,
4: 30.
0: Τρεις ξένους τραγουδιστές, οι οποίοι είναι γνωστοί μόνο με το μικρό τους όνομα.
4: Άντε, καλημέρα.
0: Τι, ρε, παιδιά, ρε, παιδιά, σκεφτείτε την ερώτηση. Ναι, όλοι ξένοι τραγουδιστές με.
2: Ναι. Εγώ, Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνε, ναι.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 26
0: οδηγός. Τι γίνεται, πάμε ηλεκτρολόγοι, οδηγοί μαζί. Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρεις χαρακτήρες από την ταινία Μαγαδασκάρη.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνο. Τη παίρνω με τη σειρά, παιδιά.
1: Για πάρει το Φίβο.
0: Φίβο. Άκου εδώ. Ναι, Φίβο.
1: Χαμήλωσε.
0: Χαμήλωσε. Μην μιλάς άσχημα στον άνθρωπο.
1: Όχι,
0: έλα, Φίβο.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι
8: Φίβο, καλό μήνα.
0: Τι είσαι, κουκλάκι, είσαι, να ξέρετε, Φίβο. Ρε,
1: γιατί πώς θα το πούνε τώρα,
0: τι Φίβο τώρα, μου θυμίζει. Έλα, Φίβο, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Με τι ασχολείσαι εσύ,
8: Κυριλέ, αποθηκάριο.
0: Αποθηκάριο, logistics.
8: Logistics.
0: Πε μου τρία τραγούδια τη Αντέλ. Πώ σου φάνηκε αυτό, βρήκε μέσα λαρίγκι. Γεια, γεια, δρόμο, δρόμο, δρόμο στην αποθήκη σου, ποντίκι.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία είναι χημικός κι αυτή.
0: Έλα, Ελευθερία μου.
9: Καλημέρα.
0: Είναι άλλο χημικός και άλλο χημικό μηχανικός.
9: Είμαι χημικός μηχανικός, εδώ στο χημί.
0: Μπράβο. Να σου πω, διπλωματικές δεν κάνεις στο Πολυτεχνείο, όχι.
9: Σωστά, διπλωματικές, αλλά μπορεί να μην ήθελα να σε διορθώσει.
0: Α, τι να μην ήθελα, ρε εσύ.
1: Πού το ξέρεις εσύ ότι κάνω κατευθείαν διπλωματικές.
2: Του το είπα στα σχόλια, ρε Μαρία.
0: Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Ο πατέρας μου
2: πού δούλευε.
0: Στο Πολυτεχνείο ήταν.
2: Τι ήταν, α, δουλεύει στην παπά σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι έκανε ο παπά, λογιστή.
0: Σερβιτόρο. Τι ήταν, ήταν προϊστάμενο στο λογιστήριο.
2: Έλα, ρε.
0: Βέβαια, τι, δεν ξέρω εγώ. Όλοι οι Βρετάνοι τρώγανε σπίτι μου με μια εποχή Πασόκ. Τέλο πάντων, έλα, φιλενάδα. Οπότε μην κάνετε του έξυπνου εδώ πέρα. Έλα, φιλενάδα, συγγνώμη τώρα.
1: Πώ και δεν πήκε σε κάτι τέτοιο.
2: Πώ και δεν χώθηκε ο πατέρα σου, γιατί δεν σε έχωσε πουθενά.
1: Έπρεπε να σε χώσει ο παπά κάπου.
0: Με παρακαλά και ο πατέρα μου τότε, η πιο χαμηλή σχολή, διορθώστε με, ήταν. Σε Μόρια ήταν η μεταλλιολόγη. Για να μπει Πολυτεχνείο, με παρακαλά, γυρε. Ήταν η μεταλλιολόγη.
9: Ή τοπογράφη μεταλλιολόγη.
0: Είδες που τα ξέρω καλά. Αλλά ήθελε 16 τότε.
2: Ναι. Πολλά.
0: Την πρώτη φορά δεν το έπιασα εγώ και τη δεύτερη φορά δεν το δήλωσα. Και τέλος πάντων, τα έφερε η ζωή έτσι.
1: Και δεν ήθελες βασικά.
0: Μου λέει, παίρνει ένα ρευλάκα, μου λέει, θα παρτάσω όλα τα μαθήματα, τίποτα. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα, τώρα μην με πιάνει και εσύ κουβέντα. Χημικός, τι είσαι εσύ, χημικός μηχανικός.
9: Ναι.
0: Με τι ασχολείσαι.
9: Εγώ τώρα το έχω γυρίσει το consulting.
0: Consulting, ωραία, αυτά είναι εύκολα λεφτά τώρα να συμβουλεύεις. Το consulting είναι η μεγαλύτερη παπάτσα του 21ου
1: αιώνα. Μπορεί ο καθένας, τι πρέπει να τελειώσεις.
0: Το consulting τι είναι, δίνεις συμβουλές χωρίς να έχεις καμία ευθύνη.
2: Πώς γίνεται αυτό, ρε
0: ναι, αυτό δεν είναι,
1: Χρύσα,
0: πώς λέγεται φίλη.
2: Και ελευθερία.
0: Ελευθερία.
9: Πείσεις για μια πρόταση που έχεις σχηματίσει.
0: Ρε παιδί μου, σου λέω εγώ, θέλω να σου κάνω consulting οικονομικό. Μαριά, έλα εδώ, πάρ' τα λεφτά που έχεις στην άκρη, βάλ' τα εκεί και εκεί. Δώσε μου και εμένα ένα 20%. Ναι. Λοιπόν, αν πέσει έξω, εγώ δεν φταίω. Εγώ μια συμβουλευτική σου έκανα.
1: Α, δεν φταίει, γιατί δεν πρέπει να πάρει και την ευθύνη.
0: Όχι, συμβουλευτική.
9: Στοιχειοθετεί κάποια.
0: Ναι,
2: πολύ ωραίο επαγγελματία.
0: Άκου να δει. Πες το, Μωρή, κάποια. Στοιχειοθετεί. Δεν απαντάει σε αυτό που σου λέω. Δεν παίρνει την ευθύνη. Στοιχειοθετεί, λέει.
1: Όντως δεν παίρνει την ευθύνη.
0: Τι ευθύνη.
9: Εγώ είμαι junior, παιδιά, δεν θα έπαιρνα την ευθύνη ούτω ή άλλω.
0: Μα γιατί ένα senior, που δουλεύει σε συμβουλευτική, παίρνει κάποια ευθύνη. Είσαι συμβουλευτική, το λέει και η λέξη.
2: Κάτσε, ρε Φάνη.
9: Δεν θα πάρω την ευθύνη.
2: Έχω εγώ που έχω εκατομμύρια και έρχομαι σε σένα να με συμβουλεύσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Και με βάζεις κάπου που πέφτουν όλα και μένω χρεοκοπημένο.
0: Ελληνικά
2: δεν έχεις ευθύνη.
0: Ελληνικά ξέρεις.
2: Ξέρω, ναι.
0: Συμβουλευτική. Σε συμβουλεύω. Με πληρώνουν για να συμβουλεύω.
2: Είναι φίλε, αυτό... Αλλά άμα κόβεις τον από αυτός ότι αυτό θα γίνει, γιατί δεν γίνεται.
0: Συμβουλεύω, φίλε. Είναι συμβουλευτική.
1: Κατάλαβες. Παρόλο που εσύ δίνεις λεφτά για να σε συμβουλεύσουν, οπότε θα τους ακολουθήσεις. Αυτοί δεν έχουν ευθύνη.
2: Θα πάω να το σπουδάσω. Τέλειο.
1: Αυτό είναι τέλειο. Τι σεμινάρια χρειάζεται κάπου.
0: Λοιπόν, έλα, φιλενάδα παπατζολόγια, είσαι έτοιμη.
9: Ναι, αν και δεν κάλεσα γι' αυτό, αλλά φυσικά.
0: Γιατί κάλεσες τώρα, γιατί μας παίρνεις τηλέφωνο.
9: Για να πω ότι το παιδί μάλλον είναι χημικός μηχανικός, απλά δεν ήθελα να σας διορθώσει.
0: Κλείστε να ρε, κλείστε να ρε.
2: Γεια σου, Ελευθερία.
0: Πήγε να δώσεις συμβουλές πουθενά αλλού, βρε, απατεώνησα.
1: Τζαν.
0: Συμβουλευτική, ναι, παρακαλώ.
1: Τζαν.
0: Έλα, Τζαν.
10: Έλα, τι, εγώ.
0: Ναι, ποιος, εγώ.
10: Ποια είναι, Τζαν.
1: Ποιος είσαι,
0: εσύ ποια είσαι.
10: Εγώ είμαι Ιωάννα.
0: Α, έλα, Άννα μου, έλα, Άννα μου.
2: Γεια σου, Άννα.
10: Ιωάννα.
0: Έχεις βάλει και εσύ μωρή ψωνάρα Τζάν εκεί πέρα. Τι βάλει στο Viber. Βάλει
10: τι Τζάν, Τζοάννα.
0: Τζοάννα.
10: Έχω και ανθρώπου στο εξωτερικό που.
2: Ρε Μαρία, μήπως δεν το βλέπεις.
0: Κάτσε, μισό λεπτό μπορεί. Έχεις δίκιο μου.
1: Περίμενε, ρε παιδιά, αυτό δεν πήρε.
0: Έχει πρεσβειοποιία η ιδέα.
10: Έλα, μωρή, μη λες έτσι.
0: Αφού σε διαβάζει.
2: Δεν είναι ντροπή.
0: Παιδιά,
1: ηρεμήστε. Εσένα πήρα Ιωάννα.
10: Ναι.
0: Την Τζάν.
1: Εγώ ένα τζάμ πήρα, ρε
0: Μαρία.
2: Νάτο.
0: Πρεσβειοποία και τύφλωση έρχονται κοντά-κοντά. Έλα, Ιωάννα μου, ηλικία, επαγγελματία. Συγγνώμη, άμα έχουμε και τους περίλικες εδώ πέρα που αισθάνονται μπεμπέκες και δεν μπορώ να διαβάσω στο λάπτο μέσα και θέλει μου θέλει και...
11: Δεν πειράζει,
0: δεν πειράζει, δώσε το πέρα στη...
1: Αχ, άλλον πει, δεν ξέρω ποιον πήρα τώρα.
0: Και η γιαγιά σου να κάνει ένα λάθος, δεν πειράζει γιαγιά. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι εσύ, πόσο χρόνο είσαι?
11: Εγώ είμαι 29 και είμαι γραφίστρια.
0: Γραφίστρια, να κάνουμε και επάγγελμα. Τι γραφίστρια και τώρα, μένει να τον τώρα με τα AI τώρα, με γραφίστρια.
11: Όχι, μωρέ, ξέρεις, τώρα λέω γραφίστρια γιατί δεν μπορώ να τα εξηγώ. Έχω brand designer είμαι. Αυτά είναι και μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, αλλά τώρα.
2: Α, μπράβο σου.
1: Brand designer.
0: Να σου πω, εσύ τώρα πήρε το πράγμα να μα βγάλει γκόμενου. Τι έχω με μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, γιατί πουλά τον εαυτό σου τόσο ακριβά τώρα. Περίμενε. Γιατί σε τρώει ο πισινό σου και σένα τώρα. Τι brand designer. Brand designer δηλαδή ότι τι σχεδιάζει brand.
11: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή έρχεται ένας και μπορεί να μου πει: θέλω από το όνομα, γιατί δεν ξέρω καν πώς θέλω να λέγεται εταιρεία.
0: Κάνεις και storytelling.
11: Ναι.
0: Αυτό να ξέρεις είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Στο εξωτερικό πληρώνεται πάρα πολύ καλά.
11: Όχι, στο εξωτερικό το ξέρω ότι πληρώνεται πολύ καλά.
2: Γιατί είσαι εδώ.
0: Εσύ γιατί είσαι εδώ, καλά σου λέει, βρε.
1: Ναι.
0: Μάλλον γιατί δεν το κάνεις καλά. Μάλλον γιατί δεν το κάνεις καλά.
11: Και όχι, μωρέ, όχι. Είναι και άλλα πράγματα. Τώρα δεν θέλω να τα πω, είναι γιατί θα με κράζει.
1: Μην την κράξει.
0: Δεν θα την κράξω. Ωραία,
1: έτσι,
0: λέγε.
2: Αν είναι σοβαρά, μην τα πει.
0: Λέγε πράγμα.
2: Δεν κράξω,
11: όχι,
2: μωρέ,
11: σοβαρά.
0: Καταρχήν θα μιλήσει σοβαρά. Σταμάτα να μιλήσω, μπορεί.
11: Περίμενε. Δεν ακούω καλά.
0: Ναι, θέλω να πω ότι επειδή έχουμε. Πρόσεχε τι θα πει. Θα μιλήσει σοβαρά γιατί το πράγμα βλέπει ότι υπάρχουν γνώσει. Θα σε πιάσω στη φλάκα.
11: Λέγε. Αλλά κάτι απλό θα πω. Δεν θα πω τίποτα τρομερό.
0: Καλά, μην μα πει κάτι πολύ σύντομα και μα
11: τρελάνει. Έχω μία σχέση. Ή κάποια, έτσι, εντάξει, το κάνω μόνη μου δουλειές εδώ πέρα. Δεν είναι ότι ζορίζομαι πάρα πολύ να είμαι σε μια εταιρεία 9-5 και εκεί. Κάνω μόνη μου δουλειές, είμαι κομπλέ. Έχω μια σχέση με την οποία θέλω να παραμείνω και δεν είναι και πολύ εύκολο τώρα πράγματα αυτά.
0: Άρα,
11: έχω σκεφτεί να πάω ένα δίμηνο τρίμηνο κάπου στη Βαρκελόνη, να δω λίγο τα πράγματα εκεί και να γυρίσω.
1: Και ρώτα πόσο καιρό είναι με τη σχέση.
0: Με τη σχέση, πόσο καιρό είναι, είσαι.
11: Είμαστε ένα χρόνο.
0: Καλά, συγγνώμη, είσαι βλαμμένο παιδί μου τώρα.
11: Για αλλά ένα, είμαστε για πιο ένα... μεγάλη, μωρή, δεν είμαστε πιτσιρίκια τώρα.
1: Πόσο είσαι καλά,
2: πόσο.
11: Είναι εκείνο 40, εγώ σχεδόν 30.
0: Παιδάκι μου, είσαι βλαμμένο.
2: 30 χρονών κοπέλα είσαι.
0: Ήρθε για ένα κολόγερο που σε έχει βγάλει γκόμενα.
1: Καλά, δεν είναι και κολόγερο.
0: Κάθεσε και χαλά.
11: Κάθεσε. Μην τον
0: δεις. Τι είναι με τον δω, δεν θέλω να το δω.
11: Δεν είναι, μόνο 40 και κολόγερο
0: δεν. Στα μάτια σου θα φαίνεται. Μπορεί να είσαι ερωτευμένη εσύ και να είναι στα μάτια σου να φαίνεται τέτοιο. Εσύ τώρα έχει τέτοιο επάγγελμα, 4 πενταδιακά. Σε σπούδαζε μπορεί ο πατέρα σου για να έρθει ένα 40 να σε κάτσει στην Ελλάδα. Είσαι ηλίδια, κλείστηνα. Σαν γονιό το βλέπω. Ήρθε ο άλλο με τη μασέλα, με τα κρεμασμένα κρέατα και σε πλήρει ο πατέρα σου να σπουδάσει και κάθεσαι εδώ πέρα και το 40. Μην ξαναβγεί με το αυτό ραδιοφωνό. Σαν πατέρα σου το βλέπω. Άκου να δεις είτε όλος...
1: Είπε να μην την κράξεις. Μίλησε πορνο... έτσι στοργικά.
0: Ο πορνόγερος.
2: Ήδη ηλικία έχεις. Ντροπή.
0: Θα σε πάω μέσα για παιδοφιλία κολόπεδο.
2: Παιδί μου 10 χρόνια διαφορά έχουνε.
0: 10 χρόνια διαφορά. Κάθισε ο πατέρας της και μάνα της, σπουδάσανε τόσα χρόνια. Και κλαίγανε και λέγανε το παιδί μας και την έφερε πίσω άλλος.
1: Καλά, δεν είχε πάει στο εξωτερικό, εδώ ήταν.
0: Τι οικογενειακά δράματα είναι αυτά, ρε φίλε. Πω, δεν μπορώ να τα πω.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, να δούμε μήπως έχει σοβαρή δουλειά ο συγκεκριμένος.
2: Ξέρουμε την κατάσταση του κυρίου.
0: Τα παιδιά μας. Άκου να δεις τώρα.
1: Φάνη στην ηλικία σου είναι.
0: Ναι,
2: φάνη.
1: Ούτε έχουν κρεμάσει.
0: Ναι, και έχω τέτοιο. Μην μου το κάνεις αυτό.
1: Μην το κάνεις τώρα.
2: Και ένα.
1: Και είπε η κοπέλα, μην με κράξεις. Έπρεπε να τις μιλήσεις λίγο πιο στοργικά.
0: Να πάω να το χωρίσει. Πατρικά τη μιλάει.
1: Έτσι
0: μιλάνε. Άκου να έχουν δώσει γονείς μια περιουσία να πούμε για να έρθει εδώ πέρα να την ξεμυαλίσει ο Βλάκας.
2: Έχουμε τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι το παιδί που ξεκίνησαν όλα. Είναι ο πολιτικός μηχανικός.
0: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
2: Ο χημικός μηχανικός. Ναι. Αυτό θέλω να
12: πω.
0: Και εσύ χημικός.
2: Αυτό είναι ο πρώτος.
12: Είναι διπλωματική, γιατί είναι 5 χρόνια το πτυχίο.
0: Το ξέρω, αγόρι μου. Στο Πολυτεχνείο παίρνει και.
2: Αυτό είναι παιδί μου, πρώτος.
0: Παίρνει και μπάτσελορ. Ναι. Εσύ ποιο ο Τσιμέντα είσαι.
12: Ναι.
0: Πάλι γύρισε. Εδώ πέρα. Εντάξει, φίλε, μπορεί να σε έκλεισε ακούγοντα να ψεύτη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι κάνει, πώ είσαι.
12: Όλα καλά.
0: Πάμε να παίξουμε. Πήρε τη δεύτερη σου ευκαιρία τώρα.
2: Ορίστε, μπράβο,
0: λοιπόν, θέλω να μου πει τις τρεις μικρότερες χώρες της Ευρώπης σε έκταση.
12: Λιχτενστάιν, Βατικανό.
0: Μπράβο.
12: Μονακό.
0: Πάρτα. Άγιος Μαρίνος, Μονακό, Βατικανό. Ήσουν κοντά. Πάμε.
1: Να ξέρεις, ήθελε να μου τα πει, ποιος? Γιατί ήθελε να ανοίξει την καρδιά της και εσύ την έκραξες.
0: Και
1: έτρεξες.
0: Να κάνει να της κλείσει την καρδιά.
2: Περίμενε, κάτσε να μάθουμε τι δουλειά κάνει ο κύριος του.
1: Ναι, τι να μάθουμε, το κλείσε.
2: Α, το κλείσε.
0: Στο κλείσε.
1: Θα την πάρω.
0: Μην την ξαναπάρεις ποτέ.
1: Όχι, ο Τζαν.
0: Ήταν και κλείσω κοπάνα.
2: Ναι.
13: Καλημέρα.
0: Έλα, Τζαν.
1: Ο Τζαν δεν είσαι.
2: Ο Τούρκος.
13: Εντάξει, με πετύχατε.
0: Έλα, Τζαν, που είσαι από τη Ρόδο, δεν είσαι εσύ.
2: Ναι, μπράβο.
13: Από τη Ρόδο είμαι εγώ. Φάνη. Πρώτα απ' όλα έχω ένα παράπονο. Έχεις πολύ καιρό να αναφέρεις κάτι για τους απέναντι. για αεροπλάνα.
0: Κουράστηκα,
13: για
0: μέσα, κουράστηκα. Για κουράστηκα. Μα όλο λένε και εμεί για πόλεμο και δεν γίνεται τίποτα.
2: Παιδί μου, αφού ο Τζάνα από την Τουρκία είναι.
0: Ναι, αυτό λέω. Μα λένε και αυτοί για πόλεμο, λέμε και εμεί για πόλεμο και στο τέλο δεν θα.
13: Τζάνα, να σου πω. Να πάρω κανένα τηλέφωνο, μήπω να γίνει τίποτα έτσι.
0: Τζάνα, να σου πω. Να
13: σχολούμαστε τίποτα το πρωί, ρε παιδί.
0: Σοβαρά τώρα. Γίνεται τώρα ένα επεισόδιο τώρα. Και ερχόμαστε αντιμέτωποι. Σε βλέπω και μου λε, είμαστε με τα όπλα και δύο τώρα, ρε. Και είσαι απέναντι και μου λε, είμαι έτοιμο να σε φάω. Και μου λε, Φάνη, είμαι ο Τζάν, ο Τούρκο από τη Ρόδο. Σε πόσο δύσκολη θέση με φέρνει, το έχει σκεφτεί αυτό. Τι θα κάνω εκεί πέρα, θα πρέπει να τα σε φάω.
2: Όντω.
0: Σε ξέρω, είσαι ακροατή μου, με έχει στηρίξει. Τέτοιο. Ναι, αλλά είμαστε εκεί και είμαι πάω με τον G3. Σε έχω βάλει κάτω ή με έχει βάλει κάτω, εσύ ρε παιδί μου, σου λέω. Και μου λε, Ωχ, Φάνη. Και σου λέω, Τζάν, ο Φάνη είμαι. Μην με σκοτώσει, τι κάνει.
2: Όχι, δεν σκοτώναστε.
13: Θα σου πω, Φάνη, τι να σου πω.
0: Είδες τελικά πώς θα
13: πάει. Είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, Τζάν.
13: Έχω περάσει και χρόνια μαζί σου να σε βλέπω.
0: Τζάν,
13: εγώ. Από εδώ, από εκεί, να σε ακολουθώ. Δηλαδή, έχουμε
0: κάνει κάτι
13: συναισθηματικά, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω.
0: Κι εγώ. Κι εγώ, Τζάν, θα σα πω.
1: Ναι, αλλά παιδιά δεν βλέπετε συναισθηματικά μου εκεί.
2: Ωραία, μην σκοτωθείτε, παιδιά τότε.
1: Τζάν, κοιμήσετε. Δώστε.
0: Τζάν, έχει δίκιο, φίλε. Εγώ θα σκότωνα. Γεια. Όχι ρε Ζάρε, όχι ρε, θα σε έκρυβα ρε, θα σε έκρυβα. Θα έλεγα αυτός είναι δικός μας.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Καλά, καμιά φάπα θα τρώγες. Καμιά φάπα θα τρώγες.
1: Θα παίρνε τα βασανιστήρια.
0: Όχι βασανιστήρια.
1: Θα τον απειλούσες.
0: Όχι βασανιστήρια, κανένα δυο φάπες θα τις έτρωγε όμως. 2-3 χαστούκάκια θα τα δω, έτσι. Γιατί θα τα βουμπούλα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Έλα.
2: Έχω Γιώργο, έχω Γιώργο. Γιώργος.
0: Ναι, παρακαλώ. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Τι κάνει.
14: Καλά, εσύ.
0: Το Τζάν, τι θα κάνει. Τι τον κάνουμε εδώ. Θα τον ρώγαμε, θα τον αφήνουμε να ζήσει. Είναι Τούρκο ακροατή, καλό όμω. Τι να τον κάνει.
14: Όχι, αν είναι Τούρκο.
0: Ναι. Εντάξει, Έλληνα είναι Έλληνα, αλλά Τούρκο.
1: Καλά, και Τούρκο να ήταν παιδιά.
14: Κάτσε,
0: Φάνη,
14: γιατί
0: με ένα
14: γιατρό να
0: βγω λίγο
2: έξω.
0: Ναι,
2: βγαίνει
0: ένα γιατρό. Για γιατρό. Τι γίνεται. Τούρκο φίλο σε πόλεμο τον τρώσει, τον αφήνει να φύγει.
1: Αυτό το λε να τον ρωτήσει το γιατρό.
0: Ναι, γιατροί ξέρουν.
2: Τι λες, χιανέ μου.
14: Φάνη.
0: Έλα. Έλα.
14: Εσύ. Mm-hmm. Θα αφήσει ζωντανό.
0: Δεν ακούω.
2: Εσύ θα αφήσει ζωντανό Τούρκο, σου
0: είπα. Δεν μπορώ, είμαι και εγώ άνθρωπος, εσύ.

0: Λοιπόν,
1: άκουμε λίγο. Έχεις την Ιωάννα που και θέλει να σου πει και κάτι. Ήθελε να σου ανοίξει την καρδιά της. Μην την αποπάρεις.
0: Η προηγούμενη.
2: Η κόρη, ναι, κόρη, είναι, ναι, η κόρη σου.
1: Ναι. Είναι η κόρη. Σε παρακαλώ.
0: Μόνο,
1: τώρα,
0: μόνο σαν πατέρας θα κάτσω. Θα κάνω ένα βήμα πίσω για το παιδί μου. Θα κάτσω και θα σφίξω την καρδιά μου.
1: Άκουσε.
0: Να ακούσω την Ιωάννα.
1: Ιωάννα. Λίγο. Και μου λέει θα στα έλεγα εσένα. Ναι. Αλλά... Έλα, πες τα.
0: Σε ακούω, Ιωάννα.
3: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι ειλικρινά.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν θέλω να ανοίξω την καρδιά μου στο
2: φάνη. Σαμά, σαμά.
1: Εσύ δεν μου είπες ότι θέλεις να το μιλήσεις πριν.
3: Όχι, καλέ.
1: Και μου λες, θα στα πω εσένα.
3: Επειδή είναι κλειστή και μου μιλάς, να στα πω, μωρέ, εσένα.
0: Έτσι είναι τα παιδιά, Ιωάννα μου. Έτσι, θα έρθει κιόλας.
1: Να σου πω κάτι, τι δουλειά κάνει ο σύντροφός
0: σου. Ο λεγάμενος.
3: Είναι ηλεκτρολόγος, μηχανικός.
0: Αυτό, τι γίνεται, ηλεκτρολόγος, μηχανικός.
1: Κοίτα, να σου πω και τώρα.
3: Ένα μαγαζί με ηλεκτρονικό.
2: Πού, σε ποια περιοχή?
0: Έχει τον τρόπο του τουλάχιστον, θα ζήσετε.
3: Ναι, καλέ, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Άμα έχει τον τρόπο του.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να σε πάρει όμως. Δηλαδή, αφού φτάσαμε εκεί πέρα, πάρ τον τηλέφωνο. Στείλε το τηλέφωνο, να σε πάρει τουλάχιστον.
2: Ένα χρόνο είναι μαζί, ρε παιδιά. Τηλέφωνο.
1: Δηλαδή, άμα την πάρει και έχουμε κατοχυρώσει ότι θα προχωρήσει η σχέση, μπορεί να την πάρει και να χωρίσουν μετά.
0: Η άλλη θυσίασε τη ζωή τη. Σταμάτα εσύ, σταμάτα εσύ. Ακούει την ηλικία του. Θυσίασε τη ζωή τη η άλλη κοπέλα. Τον πατέρα σου πάρε μου το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο του πατέρα σου. Θυσίασε τη ζωή τη κοπέλα με τα πτυχία τη, με τα αυτά τη. Όμορφη, δεν ξέρω άμα είναι. Και,
1: επέλεξε τον έρωτα.
0: Κακό. Είδε και κάποιε που επιλέξαν τον έρωτα που είναι τώρα.
1: Πού είναι, μια χαρά.
0: Δεν
1: κάνουν διακοπέ.
2: Στον Άγιο Μαυρίκιο.
1: Στον Άγιο Μαυρίκιο και περνάνε τέλεια.
0: Είδε κάτι φόρμουλα είναι, κάτι αυτά στα
2: καλύτερα. Είδε γαμώτο.
0: Λοιπόν. Χώρισε τον και ξαναπάρει μας.
2: Θέλει να μας πάρει με το αγόρι
0: της. Τι θέλει να παίξει τώρα.
2: Να πάρουμε το αγόρι της.
0: Έχουν τηλέφωνο.
2: Μπορείς να μας στείλεις τηλέφωνο του αγοριού σου.
0: Στείλε τηλέφωνο του αγοριού σου.
1: Μας άκουγε κιόλας.
2: Ναι, ναι, ελευθερή την έκλεισες.
1: Κάτσε ρε παιδί μου να δω. Είσαι εδώ. Έλα εδώ είναι. Βγάλε
2: ένα reality δεν μπορούμε να
0: κάνουμε. Το αγόρι της θέλουμε να πάρουμε τηλέφωνο. Το αγόρι της. Τον πατέρα σου. Το αγόρι σου που είναι σαν πατέρα σου.
3: Όχι, δεν μπορεί κανένα από τους δύο, τρέχουν όλη μέρα.
0: Σιγά μωρέ. Σιγά τους πολύ. Κλείσαν την καρδιά, ρε. Καλά σου κάνει, ρε. Και άει το λύκο. Θα σε παρατήσει κιόλας με τέτοια γλωσσοκοπάτα που είσαι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο. Σας έχω νέα. Μαλάκες. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
4: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ο Music 892 παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα New World με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
12: Music 892
13: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
17: Go, go, go, go, go!

0: τα καλά πράγματα. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: I want you, I want you. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Και τι γίνεται, παιδιά? Έχει σκάσει, παιδιά, η προστασία από τον ήλιο. Δεν γίνεται να γίνει πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερματολογικών προϊόντων της Dermend είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη 6 μηνών.
1: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι λοιπόν κάτω των 30 ετών θα απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και φυσικά θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι όλο ο πλανήτη κινείται σε ρυθμού Mundial. Έτσι, το παγκόσμιο κύπελο είναι εδώ και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Τι εννοώ με αυτό? Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα, παρακαλώ, μέσα από διαγωνισμού που θα βρείτε στο nation.stoiχημα.gr εντελώ δωρεάν. Εντελώ. Οι μεγάλοι νικητέ, λοιπόν, παρέα με το πλάσο αν του, θα έχουν ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο τη Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiχημαν και να μπεις στο nation.stoiχημαν.gr.
0: Λοιπόν, για να χαλαρώσουμε λίγα και τώρα, γιατί έχω δίπλα μου τη Μαρία την Ένεσλη. Είναι έτοιμη για κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
1: Σας φέρνουν καινούργια πράγματα.
0: Φέρτα μας, φέρτα μας, φέρτα μας.
1: Ποια είναι η νέα τάση στις γνωριμίες που ειδικά η γενιά Gen Z και Millennials την έχουν υιοθετήσει? Ναι, την έχουν υιοθετήσει.
2: Ποια είναι?
1: Για πείτε, θέλω λίγο να μου μαντέψετε. Είμαι σίγουρη ότι θα πέστε έξω.
2: Τάση, είπες,
1: η νέα τάση στις γνωριμίες, ναι.
5: Dating app.
1: Τι είναι?
0: Dating app, πώς για όλο λέγεται.
1: Έχει apps, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που
2: έχει
1: πιστεύετε.
2: App,
1: λοιπόν,
2: δεν
1: ναι, δεν θα σας αφήσω να.
0: Ναι,
1: σε αγωνία. Λοιπόν, είναι οι χώροι όπως είναι κηδείες, μνημόσυνα και κημητήρια.
2: Τι λες, μωρέ Μαρία?
1: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά.
2: Καλά, στην μπάνια είχε πάει ένας που είχε λέει ότι τις τρεις γυναίκες, δύο γυναίκες είχε γνωρίσει τις κηδείες.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα θα σας αναλύσω και έχουν μπει και ειδικοί μέσα και το αναλύουν και το έχουν δει από πολλές πλευρές το ζήτημα. Μάλιστα, λένε ότι είναι έτοιμοι να κάνουν και ένα application, πώς ήταν το Tinder που βλέπεις στην περιοχή που βρίσκεσαι, ποιοι είναι οι διαθέσιμοι.
2: Μπράβο.
1: Να βλέπεις στην κηδεία που βρίσκεσαι, στο μνημόσυνο, σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους
2: τελετή. Υπάρχει εφαρμογή τέτοια?
1: Όχι, θα τη φτιάξουν.
2: Πα.
1: Αυτή την εφαρμογή να βλέπεις ποιος είναι ο διαθέσιμος, η διαθέσιμη και να προχωράει το θέμα.
2: Mm-hmm. Φαίνεται έχεις δει όλα, ε.
0: Ναι, τι να πω τώρα, κοιτάω και κάτι. Ναι.
1: Τι κοιτάς?
2: Κοιτάω και κάτι σκούπες μου πάνω.
1: Λοιπόν, πάω να σας μιλήσω, παιδιά, και με ποσοστά, να ξέρετε ότι πλέον έχουν βαρεθεί αυτά τα dating applications που μπαίνεις μέσα, κάνεις τα like, ακόμα και από το Instagram που πλέον έχει γίνει πάρα πολύ. Mm-hmm.
2: Μα το Instagram έχει γίνει Tinder, δεν είναι
1: έχει
2: πια
1: γίνει Tinder,
2: social media. Είναι
1: που έλεγες μόνο... και εσύ, καρδιές, φλόγες.
2: Εννοείται. Tap, reaction, τι θα κάνεις, αν θα κάνεις, εννοείται. Ναι.
1: Λοιπόν, καρδιά, φλόγα ήταν το.
2: Χαμός,
1: το must. Το must. Λοιπόν, φοβούνται με όλα αυτά, το ghosting που μπορεί να γίνει μέσα από τα social media, οπότε έχουν ξεκινήσει, παιδιά, και λένε ότι σύμφωνα με την έρευνα ότι οι νεότερες γενιές είναι διατεθειμένες να κάνουν γνωριμίες σε χώρους που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απολύτως ακατάλληλοι για φλερτ, όπως σας ανέφερα, κηδείες, μνημόσυνα και κημητήρια. Και μάλιστα το 61%, πολύ μεγάλο ποσοστό, των εκπροσώπων της γενιάς Z και το 71% των millennials.
2: Ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ακόμα μεγαλύτερο, δηλώνουν ότι θα ήταν πάρα πολύ ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να βγουν ραντεβού με κάποιον που γνώρισαν σε κηδεία. Και μάλιστα λέει ότι θέλουν να ανταλλάξουν επιτόπου και στοιχεία σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Δεν είναι σωστό στο νεκρό που πας, δεν είναι σωστό. Για εκεί πέρα πας για να τιμή, για να αποχαιρετήσεις τον νεκρό, δεν πας για να βγάλεις τα μάτια σου.
1: Κοίταξε.
2: Πάνε εσύ που είσαι millennial.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
1: Τι είναι?
0: Τι να πω, ρε Μαρία, τι να πω.
1: Τι είναι, αφού ξέρω, έτσι γίνεται.
0: Τι να πω, λέγε.
1: Αυτό λέει και σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν σημαίνει ότι μια κηδεία μετατρέπεται σε χώρο κοινωνικών γνωριμιών, αλλά λόγω της περίστασης,
0: ναι,
1: που φεύγει ένας άνθρωπος και όλα αυτά, αρχίζουν και συγκινούνται και θέλουν να βρούνε τέρι, ρε παιδί μου, και να είναι μαζί με κάποιον, γιατί σε πιάνει μια ευαισθησία.
0: Ναι, καταλαβαίνω το.
1: Είσαι λίγο σε μια ευαίσθητη φάση.
0: Μπορώ να καταλάβω, ναι. Είναι
2: λέει ο Βαγγέλης, σε κηδεία γνώρισα την κοπέλα μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είδες. Και λέει τώρα ότι η εικόνα κάποιου που επισκέφτεται τον τάφο ενός συγγενή και δέχεται προσέγγιση.
0: Είναι πολύ μακάβριο αστείο. Δεν χρειάζεται να το πω. Λέγε.
2: Φαντάσου, για να λέει, χρειάζεται να το πω.
1: Η εικόνα κάποιου που επισκέπτεται τον τάφο ενός συγγενή και δέχεται προσέγγιση από έναν άγνωστο, πλέον αρχίζει να θεωρείται κοινωνικά αποδεκτή. Δεν το λένε δηλαδή ότι πώς θα πάω τώρα εκεί, γιατί είναι τέτοια η περίσταση.
0: Ναι.
1: Η ανθρώπινη έλξη, παιδιά, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν σταματάει, λέει, στις ιδιαίτερες περιστάσεις. Και 3 στους 10 σε όσους έχουν παραστεί σε κηδεία ή μνημόσυνο.
0: Όπως μιλάνε, την καταβρέξω με ένα κουβά νερό.
2: Έτσι να πάω.
0: Όχι, δεν είπε κάτι τώρα. Τώρα δεν είπε κάτι. Δηλαδή θα ήταν τέλειο να γυρίσει ένα κουβά και ένα παγωμένο.
1: Όχι, ρε Σιμάνη.
0: Ice bucket challenge.
1: Τώρα που μιλάω και με τα ποσοστά και έχω μπει μέσα στο θέμα. Όχι, ρε Σιμάνη.
0: Μην βγαίνει από το θέμα.
1: Έχουν δηλώσει ότι ένιωσαν σωματική έλξη για κάποιον που βρισκόταν στην τελετή, για κάποιον που μπορεί να ήταν σε πολύ δύσκολη φάση, να έκλαιγε, να ήταν σε πολύ στεναχώρια. Και μάλιστα, παιδιά.
2: Συγγνώμη, έβλεπε την άλλη να κλαίει και νιώθε έντονη σωματική έλξη.
1: Εντάξει, ρε Δημήτρη, το λένε οι έρευνες τώρα. Εγώ φταίω. Ναι.
2: Δηλαδή, αν δεν βλέπει εσύ τον Μωμόα, πώς λέγεται αυτό που σου αρέσει, ρε.
1: Ποιο Μωμόα, μωρέ, Μωμόα δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Πώς λέγεται
1: ο Μικέλε Μωρόνε.
2: Αν έβλεπε τον Μικέλε Μωρόνε να κλαίει στην κηδεία τη θεία του, θα ερεθιζόσουν.
1: Δεν θα ήταν επειδή έκλαιγε. Άμα σ' αρέσει αυτό, σ' αρέσει αυτό.
2: Ναι, αλλά κλαίει.
1: Σε πιάνει εκεί πέρα το να του συμπαρασταθώ, να του φερθώ, ξέρει, με τρυφερά, με στοργή.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οι κοινωνιολόγοι, παιδιά, εξηγούν, λέει, ότι σε αυτές τις τελετές αποχαιρετισμού υπάρχουν ιδιαίτερες ψυχολογικές συνθήκες.
0: Άκου τώρα, λέει, πόσο Χριστέ μου, τρελαίνω μου τώρα να ακούω κάτι τέτοιες ορολογίες. Παιδιά, η κηδεία είναι κηδεία, δεν είναι τελετή αποχαιρετισμού. Τελετή, η κηδεία. Γι' αυτό φαίνεται ότι είναι αμερικάνικο το άρθρο που διαβάζαμε. Τελετή αποχαιρετισμού. Ναι, καθόμαστε και μένα, γεια. Η κηδεία είναι κηδεία.
1: Εντάξει, αποχαιρετά και τον άνθρωπο, υποτίθεται.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή τώρα σε πείραξε αυτό εσένα.
0: Ναι, με πείραξε και αυτό, ναι.
2: Από όλη την έρευνα αυτό άκουσε.
0: Ναι. Λοιπόν, τι να σχολιάσω τώρα το σεξ εκηδείες. Τώρα τι να πω τώρα.
2: Όχι σεξ εκηδείες, βρισκόμενα.
1: Δεν είναι σεξ, παιδί μου. Είναι γνωριμίες εκηδείες.
0: Εντάξει, γίνονται, παιδιά. Να γνωρίσει κάποιον, όχι να φλετάρει. Να γνωρίσει κάποιον με μια ματιά.
1: Και να ανταλλάξει και στοιχεία.
0: Κάτσε ρε Μαρία, μισό λεπτό τώρα. Έχει πεθάνει μια γιαγιά σου χτυπά ξύλο έτσι. Και φλερτάρει εσύ την κηδεία τη γιαγιά σου.
1: Ρε παιδί μου, σου λέει έφυγε γυναίκα. Εκτό κι αν
0: είναι κάποιο. Έφυγε. Ας πέσει τώρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι να πέσει τώρα. Είσαι εσύ πάνω στα στεναχώρια σου. Σου λέει ότι έρχεται ο άλλος και σε προσεγγίζει. Παιδιά, νομίζω ότι μπορεί να είναι και ανθρώπινο, δεν ξέρω.
2: Πάντως, να ξέρεις ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι μετά το κλάμα και μετά τις στεναχώρια έχει έντονη ερωτική διάθεση.
1: Μετά το κλάμα και τις στεναχώρια.
2: Ναι.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, αν κάποιος σου αρέσει, νομίζω ότι. Εντάξει, όσο και παράλογο να ακούγεται. Δεν θα κοιτάξει τώρα επειδή είναι κηδεία.
0: Υπήρχε τρομερή ταινία.
1: Είναι ανθρώπινο, δεν είναι.
0: Τρομερή ταινία με Will Ferrer, το θυμίζει το Wedding Crashers. Την πέφτανε σε γάμο, πηγαίνανε με τον.
1: Αχ, το έχω δει, παιδιά.
0: Με τον ξανθό των άλλων που πηγαίνανε σε γάμους και κηδείες και την πέφτανε σε γκόμενες.
1: Τι ναι, ωραίο. Αυτό, κάτι τέτοιο λοιπόν.
0: Ναι.
1: Γενικά θεωρείται ότι το διακριτικό φλερτ σε μια κηδεία δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό ταμπού. Σύμφωνα και με τους ειδικούς. Εντάξει, δεν μιλάμε για επιθετικές ή αδιάκριτες συμπεριφορές. Έτσι λοιπόν έχει γίνει μεγάλη αποδοχή και ετοιμάζονται να φτιάξουν τεχνολογικά μέσα σε αυτό το σκηνικό μία εφαρμογή γνωριμιών που ενώ βρίσκεσαι σε μια κηδεία σε μνημόσυνο να ξέρεις τους πιθανούς συμβατούς χρήστες που βρίσκονται εκεί.
2: Χριστέ μου.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: και
1: δεν είναι έξυπνο αυτό.
0: Αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, παιδιά, ότι κοινωνιολόγοι ίσον αστρολόγοι, ναι, το πιστεύω κι εγώ. Δηλαδή, ξέρεις, τι κοινωνιολόγος, τι αστρολόγος. Πετάμε μια παριά στον αέρα και ό,τι πιάσουμε.
1: Επειδή εντάξει, να σου πω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Εσύ πιστεύεις, ανθρώπινα να το δούμε, γιατί ναι, είναι περίεργο, είναι συγκεκριμένη περίσταση, δεν το συζητάμε και εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά προσπαθώ να το σκεφτώ λίγο και από την άλλη πλευρά. Λέω, ανθρώπινα, αν κάποιο σου αρέσει, θα πεις όχι, θα πω δεν μου αρέσει επειδή τώρα είμαι σε κηδεία. Αυτό δεν βγαίνει το από
0: θέμα,
1: μέσα.
0: Το θέμα είναι να πεις αυτό και να πεις όχι επειδή είμαι σε κηδεία, μου αρέσει αυτός ή αυτή. Καταλάβεις. Αυτό είναι το ανάποδο, είναι το προβληματικό.
1: Ρε παιδί μου, τώρα σου λέει ότι με αυτές όλες τις με τα social media και τις εφαρμογές έχουν μπουκώσει, δεν θέλουν άλλο. Οπότε πού γίνεται μάζοξη ανθρώπων πλέον σε γάμους, κηδείες, μνημόσυνα, βαφτίσεις.
0: Ναι, σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Σε κοινωνικές, ναι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, μάλιστα Μαρία. Μάλιστα. Είναι και αυτό μια. Φαντάζεσαι τώρα να αρχίσει να μαζεύει τις κηδείες τώρα και να βρουν εγκόμενες. Απίστευτο.
1: Εδώ σου λέει θα βγει application.
2: Μόνο αυτό δεν έχω κάνει, να το δοκιμάσουμε. Πάω στο πρώτο κροπίου.
0: Ναι.
1: Θα πάω στο πρώτο κροπίου.
2: Να πάω, τι να σου πω. Αυτό δεν λέει η έρευνά σου.
1: Ναι, εντάξει, εσύ Δημήτρη.
2: Αυτό
1: δεν
2: μας έφερε.
1: Εντάξει. Τώρα έτσι όπως το λες, ακούγεται λίγο κάπως. Θα πάω στο πρώτο κροπίο.
0: Είναι θλιβερά τα θέματα, θλιβεροί οι συνεργάτες μου. Όλα θλίψη παντού, θλίψη.
1: Σου γυναίκα. Λέει ο άλλος γνώρισε.
0: Ποιος γνώρισε.
1: Μέσα, έστειλε μήνυμα τώρα, το είπε ο Δημήτρης. Γνώρισε τη γυναίκα του.
0: Εγώ το χειρότερο που μου έχει τύχει είναι ότι ζευγάρι φιλικό που κάνουμε παρέα ακόμα και έχουν και παιδί τώρα. Γνωριστήκανε και το φέρω βαρέως εγώ, το έχω ξαναπεί και δημόσια. Γνωριστήκανε στο γάμο μας. φίλος, συμμαθητής απαράδεκτος της Γεωργίας. Συμμαθητής απαράδεκτος της Γεωργίας με συμμαθήτρια της Γεωργίας. Άκου, αν δεις τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι δύο που γνωριστήκαν στο γάμο μου, ρε μαλάκα.
1: Στο γάμο σου, ναι.
0: Συμμαθητές από το σχολείο της Γεωργίας. Ξαναβρεθήκαν μετά από χρόνια. Τα φτιάξαν και παντρευτήκαν.
1: Έλα, ρε, εσύ, πολύ ρομαντικό
0: το
1: αυτό.
0: Ό,τι χειρότερο έχει. Ντροπή.
1: Γιατί χειρότερο
2: έχει.
0: Εγώ κάνω παρέα με το ζόρι. Είναι ντροπή. Γιατί, ρε φίλε, δεν μπορεί να έχει το γάμο μου να με τιμήσει, φίλε, και να ασχολείσαι με γκόμενες ή με γκόμενους. Έχει έρθει το γάμο μου για να με τιμήσει, όχι για να σαλιαρίσει. Ο άλλο ήρθε να τιμήσει εμένα, τη φίλη του Γιώργου.
1: Μα σε τίμησαν και
0: με
1: οι δύο.
0: Με τίμησε και.
1: Άσε, το τι έτυχε και αυτό. Ρε Σιφάνη.
0: Αχι.
1: Αυτέ οι εκδηλώσει είναι οι καλύτερε για να βρει.
0: Όχι. Και εγώ με το ζόρι βγαίνω μαζί.
2: Μα για το φαγητό και για τα κομμενικά μα εκεί. Είναι
0: ντροπή αυτό. Είναι ντροπή αυτό.
1: Σε τίμησαν, παιδί μου, ήρθαν. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, θα μα εμποδίσει και το φλερτ εσύ εκεί.
0: Όχι, ναι, δεν ξέρει και να με τιμήσω και να φλερτάρει. Να φλερτάρει άλλη μέρα. Λοιπόν, πάμε σε. Δεν έχω όρεξη να του κράξω τώρα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Γεια σας, είμαι από την πλευρά του νεκρού. Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι, λέγε Μετσό.
2: Λοιπόν, πάμε σε κουναβομαχίες 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στέλνετε τα μηνύματά σας και ένας τυχερός, ένας από εσάς θα φύγει με μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market για να κάνει τις αγορές του. Και μιλάμε για ταμπού ανανεωμένο. Έχουμε νέες βοήθειες. Ο Φάνης ήδη έχει χρησιμοποιήσει τη μία βοήθεια χθες. Δεν έχει άλλη, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Το πάγωμα χρόνου δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
1: Α, εγώ όλα μπορώ να τα χρησιμοποιήσω.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει η εβδομάδα, νομίζω, Μαρία, όλα μπορεί.
1: Εσύ χρησιμοποιήσει τίποτα.
2: Όχι, τίποτα, δεν έπαιξε. Εγώ σε έπαιξε ο Φάνης και ο Λευτέρης.
0: Λοιπόν, πάμε, στέλνετε.
2: Τα πάμε, ρε, που στέλνετε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Λευτέρη. Λευτέρη σήμερα δεν ξύπνησες, δεν κοιμήθηκες καλά, Λευτεράκι. Για το Λευτεράκι, θες λίγο παραπάνω να ξεκινάμε στις 10. Δώσε το σύνθημα, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, ποιον έχουμε στη γραμμή?
1: Έλενα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεσποινής Έλενα. 1, 2 ή 3?
2: 3.
0: Το 3 η Έλενα. Όπα, Έλενα θα παίξεις. Μαζί μου. Είσαι τυχερή.
2: Υπέροχα.
0: Μόνο νίκες τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, περίμενε στη γραμμή σου, παιδί μου.
3: Έχουμε τη Δήμητρα.
0: Δήμητρα, έπεσε. Έπεσε η Δήμητρα. Λοιπόν, πάμε γιατί έχω.
1: Μέχρι να την πάρει τη Δήμητρα, θύμισε μου. Έχουμε το freeze, την ανταλλαγή και τι άλλο έχουμε.
0: Συμμαχία.
1: Και συμμαχία.
0: Ναι, συμμαχία. Εγώ έχω πάρει ένα freeze χτες.
3: Ένα freeze.
0: Δεν μπορώ να πάρω όλο freeze, αλλά μπορώ να πάρω συμμαχία ή μπορώ να πάρω.
1: Τι λες, είναι καινούργια εβδομάδα.
0: Όχι, α, ναι, όχι, καινούργια εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε.
3: Να τη Δήμητρα.
0: Δήμητρα.
2: Ακούγομαι, εντάξει.
0: Τώρα ακούγεσαι σε καμπάνα, Δήμητρα μου.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: 2 ή 1?
2: Το 1.
0: Το 1. Να πω πάντως ότι και οι δύο οι κοπέλες ακούγονται ξύπνιες.
3: Ναι, ακούγονται.
0: Δηλαδή, μάλλον η ανταλλαγή δεν θα παίξει. Ακούγονται δηλαδή δυνατές. Δηλαδή, κορίτσια γενικά, να ξέρετε, παίρνουν πάρα πολύ χαζί και χαζές εδώ πέρα. Τους μυριζόμαστε εμείς. Εσείς ακούγεστε ξηράφια. Για να δούμε. Λοιπόν, η Έλενα θα παίξει με τη Μαρία. Λοιπόν, Έλενα. Μαρία. Θες να μιλήσεις λίγο με την παίχτριά σου, να δεις μήπως θέλει να αλλάξεις?
1: Όχι, δεν θέλω. Έλενα, η παίχτρια δεν ξέρω αν θέλει να αλλάξει.
0: Δεν μπορεί να σε αλλάξει.
1: Το ξέρω, δεν μπορεί, αλλά δεν την είδα και πολύ έτσι χαρούμενη.
0: Θα πάρει συμμαχία?
2: Όχι.
1: Α, Δήμητρα έχω εγώ.
0: Ναι, Δήμητρα έχεις.
1: Δήμητρα και λέω Έλενα.
2: Α, τέλεια.
0: Κάτσε ρε, εγώ. Πω, ρε,
3: Μαρία, εσύ πεις με τη Δήμητρα.
0: Ό,τι πιάνεις γίνεται σκατά, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κορίτσια, μην μπερδεύεστε. Μαρία, απλά μην μιλάς. Είναι δύσκολο, απλά μην μιλάς. Δήμητρα θα παίξουμε μαζί, Έλενα θα παίξει με τη Μαρία.
3: Όχι, παιδί μου. Η Μαρία παίζει με τη Δήμητρα.
0: Η Μαρία παίζει με τη Δήμητρα και η Έλενα παίζει μαζί.
3: Καλά, είδαμε και σένα πώς τα άσωσες.
0: Μα με έχει μπερδέψει, ρε φίλε, το αστροπελέκι εδώ πέρα. Λοιπόν, κορίτσια, παίζουμε ταμπού. 30 δευτερόλεπτα έχει κάθε μία τη διάθεσή για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις βρει. Εμείς έχουμε και 5 απαγορεύσεις, δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο παράγωγο από αυτές. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Το ξέρετε, κορίτσια, με το παιχνίδι?
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λεωνίδα Σόζε. Ξεκινάει πρώτη η Μαρία.
1: Με τη Δήμητρα.
0: Με τη Δήμητρα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Μήπως θες συμμαχία?
1: Είναι πολύ εξυπηρετή.
2: Όχι,
1: Δήμητρα.
2: Όχι. Ναι. Μόνο Μαρία.
0: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι πολύ. Πιστεύει, μπράβο, Δήμητρα,
3: μπράβο.
1: Με μπράβο.
3: Μαρία, καλά, Δήμητρα, τέλος
1: πάντων. Μην έρθεις από πάνω μου, γιατί με αποσπάς.
0: Πώς σας έλεγχο.
3: Ούτε φρίζ να χάσει 5 δευτεροφάνης.
1: Όχι, γιατί είναι η Δήμητρα πολύ. Φαίνεται γρήγορη, πολύ καλή.
4: Δήμητρα είναι γρήγορη.
3: Τι να σας πω.
0: Η Ένεσλι είναι τόσο άσχετη που δεν ξέρει να πάρει. Πάρε φρίζ. Θα κερδίσει 5
2: Μαρία, εγώ σε πιστεύομαι. Δεν θέλω τίποτα.
1: Είμαστε πολύ δυνατές.
3: Τίποτα. Η Δήμητρα πρέπει να είναι κολλητή με την Έλενα που παίζει στην άλλη γραμμή και να κερδίσει η Έλενα.
1: Είμαστε πολύ δυνατές. Όχι, ρε, εσύ πρέπει να αποκαταστήσω λίγο τη φήμη μου.
0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Όχι, κιθάρα, το άλλο.
2: Μπουζούκι.
1: Αλλιώ το βάζει και στο νόμο.
2: Βιολί.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω ένα που να έχει μέσα αμυγδάλου ή βρώμης.
2: Ρόφημα.
1: Ναι. Πώς το λένε αυτό που έχει πολύ μέσα αμυγδάλου ή βρώμης. Αλλιώς θέλω ένα τέτοιο. Έλα, πέσω, πάσω.
2: Επιδόρπιο.
1: Πες πάσω.
2: Πάσω.
1: Λοιπόν, αυτό το...
3: Καλά, Μαρία.
1: Το λάτε είναι, ρε παιδιά, λάτε.
3: Θέλω ένα καπουτσίνο.
1: Δεν γινόταν, ρε εσύ.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί είχε το γάλα μέσα.
0: Πάμε, Έλενα μου, είσαι έτοιμη? Έλενα μου.
2: Ναι.
0: Έλα, πάμε να κερδίσουμε τώρα, μην κορδελόμαστε. Εντάξει, δύο βρίσκουμε και τελειώνουμε. Λοιπόν,
3: τρία, δύο, ένα, πάμε.
0: Λοιπόν, Έλενα, το φοράνε. Όχι, ρε γάμο το. Να σου πω, National Geographic, τι παίζει εκεί πέρα? Μπράβο. Λοιπόν, είχαν έρθει η Μετάλλικα. Τι ήταν αυτό που κάνανε, μία?
2: Συναυλία.
0: Μπράβο. Όχι, πώς το λένε, όχι Κολιτσίνα, όχι Θανάση, ένα άλλο τέτοιο το τίγιο. Έλα ρε εσύ.
2: Χαρτιά,
0: ναι, αυτό. Ναι, πες ένα αμερικάνικο τέτοιο με χαρτιά. Καλά το είπες. Όχι.
2: Πόκερ.
0: 2-2. Πόκερ. 2-2. Εντάξει, πάμε. Θα το πάρουμε στο δεύτερο. Δεν πειράζει, έκανα βλακεία.
3: Έκανες βλακεία, ναι.
1: Δεν πειράζει, καλή ήταν η βλακεία που έκανες.
2: Μια χαρά.
1: Μπορείς να ξανακάνεις.
3: Δήμητρα.
0: Νέα 15.
3: Κορίτσια, 3.
0: 2-1, πάμε.
1: Λοιπόν, λέμε ήτανε στον άνεμο και έχει πάρα...
2: Φτερό.
1: Ναι. Είναι μια. Η Αντζελίνα Τζολί, πού βρίσκεται?
2: Ηθοποιός, ναι, Hollywood.
1: Μπράβο. Εκεί πέρα υπάρχουν.
3: Πολύ καλό.
1: Εντάξει, πολύ καλά.
3: Δύσκολα γυρνάει αυτό.
0: Δύο,
5: ήταν και δύσκολες λέξεις.
0: Λοιπόν,
3: ναι, πάμε. Ελένα, ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
0: Πάμε.
3: Μπράβο, Μαρία.
2: Δύο,
0: ναι, ναι, πολύ. Ναι.
3: Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, πάμε.
0: Λοιπόν, εγώ δεν τρώω μπριζόλες, είμαι.
2: Ποτοφάγος.
0: Όχι, ναι, πώς λέγεται αυτό στα αγγλικά?
2: Vegan.
0: Μπράβο, μπράβο. Πες σε πάσο. Είναι το βάζουμε και πάνω μας και λέει Βέρα. Τι Βέρα?
2: Το δεξί.
0: Όχι ρε. Αλόι. Αλόι ρε.
1: Κερδίσαμε Δήμητρα.
0: Άκου εδώ, vegan και αλόι.
1: Δήμητρα, κερδίσαμε και χωρίς βοήθεια και χωρίς τίποτα.
3: Όπως εξεβράκωσε χωρίς τίποτα.
1: Ναι.
3: Είχε μόνη της η ένες. Είχε μόνη της.
1: Με φτερόκωσε. Με φτερόκωσε. Ούτε βοήθεια, ούτε τίποτα.
0: Καλά.
1: Ναι, το βρήκε.
0: Δώσε δώρο στην κοπελά.
1: Το βρήκε. Κέρδιζες δωροεπιταγή 100 ευρώ My Market, Δήμητρα. Με πίστεψε η Δήμητρα γι' αυτό.
0: Καλά, με πίστεψε πάρα πολύ. Λοιπόν.
3: Μπράβο, Μαρέκ. Ξεμπρόσιασέ το.
0: Τα λέμε αύριο, φιλάκια.
3: Κάτσε ρε.
6: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς, πλάς, πλάς.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
20: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
19: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
20: Σωστός ο παίχτης.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
26: Previously, στα κουνάβια.
27: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
28: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, παιδιά. Μπήκε ο Ιούλιος. Έχω τρομερή διάθεση, επιτέλους. Ο Ιούνιος μας δυσκόλεψε λιγάκι, αυτή είναι η αλήθεια. Να δώσω και τις ευχές μου σωστά αυτή τη φορά, γιατί μας ακούει και ο Μανώλης ο ψάλτης και θα μου τα ψάλει αν κάνω κάποιο λάθος πάλι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, την Αναργυρούλα, τον Κοσμά, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, το Μαυρίκιο, τον Μαυρίκη, την Μαυρικία και την Μαυρίκα. Να πούμε ότι σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα είχε γενέθλια, αν ζούσε και πριν κοίμησε, η Νταϊάννα, η Πάμελα Άντερσον. Πόσα κλείνει, γύρω στα 60 κάτι, δεν μας λέει ημερομηνίες και χρονολογίες. Και η Λιβ Τάιλερ, χρόνια πολλά στις πανέμορφες αυτές κυρίες. Να σας πω ότι σήμερα έχω δωράκια, έχω events, έχω μουσικές φανταστικές, έχω εκπλήξεις και έχω έρευνα, γιατί πήρε φωτιά η χθεσινή με τα πεθερικά. Σήμερα σας έχω καλύτερη, μη φύγει κανείς.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά με Justin Bieber, Beauty and the Beat. Λοιπόν, παιδιά μου, στέλνετε φανταστικά μηνύματα, μου έχετε φτιάξει τη διάθεση, έχει μπει πάρα πολύ ωραίο μήνας. Να δώσω τα φιλιά μου, πού να πρωτοδώσω. Κωνσταντίνος από Ολλανδία, με έχει ξετρελάνει με αυτά τα τυρκουάζ νερά, λίμνες, πισίνες, τα πάντα. Τι γίνεται όμως από θερμοκρασία, πώς πάμε, έπεσε λίγο ή είναι τα πράγματα στα κόκκινο όπως εδώ? Τάκι μου, καλό μήνα, εσύ είσαι κοκαλωμένος στην Αττική, σε αντίθεση με τον Κωνσταντίνο που μου στέλνει τις μαγικές εικόνες, εσύ μου περιγράφεις τραγωδίες στην Αττική Οδό, για να δούμε, θα ξεμπλοκάρει το πράγμα. Παντελή στο Μόναχο, φιλί μεγάλο, μ' αρέσει που μας ακούς οδηγώντας. Πες μας και εκεί τι γίνεται, ο καιρός πώς είναι, τα πράγματα έχουν λιγάκι καλυτερέψει? Ελληνάκι μου, που έχεις γενέθλια, καρκινάκι μου, το Σάββατο θα σε γιορτάζουμε όλη την εβδομάδα. Πίτερ, μ' αρέσει που μου λες τη λέξη μουσικάρες, γιατί αυτοί είμαστε. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην κίνηση στους δρόμους εδώ στην πατρίδα, στην Αττική. Στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κλασικά. Στην Κηφισία κυρίως προς το κέντρο, Μεσογείο και Κατεχάκι με χαμηλές ταχύτητες. Λεωφόρος Αθηνών με αυξημένη κίνηση. Συγκρού και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής Σοφίας Αλεξάνδρας Σταδίου, υπάρχουν καθυστερήσεις. Στην Αττική Οδό με τοπικές καθυστερήσεις, όπως μας περιέγραψε ο φίλος μου ο Τάκης. Come on, let's get.

0: Νέα σειρά περιποίηση σώματος Hair and Body Mist σε 4 αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη. Και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show. Από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
2: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δες το cool.
14: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.

0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μου έχεις πει καταρχάς ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτές σου και δεν μου φτιάξετε μία φορά.
5: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας την καρμπονάρα μου. Επίσης, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει. Άμα θες να τη φας, θα πρέπει να.
4: Ρε! Που με ξέρεις τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέτηση.
5: Δεν μπορώ. Πάει αυτόματα. Με το που ακούω καρμπονάρα, μου σηκώνω.
4: Ρε!
6: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

υπέροχη, μοναδική, καταπληκτική Lady Gaga είστε όμως και καταπληκτική και όλοι εσείς που μου στέλνετε αυτά τα υπέροχα, υπέροχα μηνύματα. Μαθαίνω στην Ευρώπη οι θερμοκρασίες έχουν επανέλθει. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος μου λέει ότι είναι καλά τα επίπεδα της θερμοκρασίας στην Ολλανδία. Πέρασες και μαγικά στο Βέλγιο εσύ με τις πισίνες σου, με τα δάση σου, τις βαρκούλες σου. Δεν τις χορταίνω τις φωτογραφίες, παιδιά, η αλήθεια είναι, δεν τις χορταίνω. Ο Δημήτρης από την άλλη στην Ελβετία μου είπε απότομη πτώση θερμοκρασίας. Βλέπω εδώ πέρα συννεφιές. Μη σου πω και βροχές στον Μπιλ. Τώρα θες ζέστη πάλι, Δημήτρη. Όταν είχατε ζέστη, θέλεις να επιδείξεις τις πισίνες και στις λίμνες. Ο Βαγγέλης, τα φιλιά μου, Βαγγέλη μου, ελπίζω να πάνε καλά. Σου στέλνω τύχη. Ο Άκης μου λέει ότι άρχισαν ζέστες. Όντως έχουν αρχίσει, παιδιά, οι ζέστες. Αλλά η κίνηση στους δρόμους το απόγευμα κάπως ηρεμεί για ένα περίεργο λόγο. Μάλλον κλείνεστε στα σπίτια σας περισσότεροι. Και να πούμε ότι και ο Παντελής από το Μόναχο μου λέει 18 βαθμούς ότι έχουν εκεί πέρα. Μια χαρά. Ηρεμήσατε εσείς και ζεσθενόμαστε εμείς. Γι' αυτό θα σας στείλω σε ένα πολύ ξεχωριστό Music Beach Party, το πιο ζεστό και το πιο ξεχωριστό του καλοκαιριού. Έρχεται από το Music 892 τις Κυριακές 5 και 12 Ιουλίου. Δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Party στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπιχα 1 εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη δύση του ηλίου η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Music 892 και Durex, all you need. Could never move like this.

Move like this.

πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Τρελαίνομαι. Να δώσω ευχές, χρόνια πολλά στη φίλη μας την Αργυρό, έχει τη γιορτή της. Όλα τα καλά και ακόμα παραπάνω. Πιστή ακροάτρια, την αγαπάμε πολύ. Όπως αγαπάμε και το Δημητρακόπουλο, ο οποίος επέστρεψε. Η εταιρεία Δημητρακόπουλος, leader στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία άνω των 30 ετών στο χώρο, σε συνεργασία με την Goodyear σας προσφέρει 4 ελαστικά δώρο ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας. Με 3 υπερσύγχρονα καταστήματα σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη και το πιο σημαντικό, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας σε έως και 8 άτοκες δόσεις, γιατί το αυτοκίνητό σας είναι το πάθος μας. Stay tuned, γιατί το πρωινό του Music 892 τα κουνάβια μας έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά. Ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια κάθε Παρασκευή μέχρι 17 Ιουλίου θα κερδίζει μία τετράδα ελαστικών. Τι καλύτερο και από αυτό. Teardrops in an endless ocean, four walls painted white. I don't

0: Love and Rose, live radio series, episode 10, Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω.
8: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
13: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακοί κρύσταλλοι.
19: Αλήθεια λες, Μαρία.
20: Αυτό είναι μαγιολίκια.
18: Τι μαγιολίκια καλά, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
19: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
18: Αλήθεια, ναι, αυτό.
19: Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
18: Δημήτρη μου, μπράβο.
19: Καλά,
20: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αγαπημένη Τάιλα και Σανέλ, επιστρέψαμε και έχω μία πάρα πολύ σημαντική πληροφορία, παιδιά. Βάζετε reminder για γενέθλια, για λογαριασμούς ή για meetings? Βάλτε ένα και για το μέλλον σας. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου στις 5. Είτε να ζητάς τις πρώτες σου σπουδές, είτε ενημερώνεσαι ως γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις μετά το ΙΕΚ ή τη ΣΑΕΚ, είτε σκέφτεσαι ένα μεταπτυχιακό, εγώ ακόμα την ανιέμαι, ή μια αλλαγή καριέρας, αυτό είναι ένα ραντεβού που αξίζει να κρατήσεις. Mediterranean College Open Day Πατησίων 94. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr. Πολύ χρήσιμη πληροφορία, να είστε όλοι και όσοι ενδιαφέρεστε.

επιστρέψα με Runway Lady Gaga και φύγαμε γρήγορα γρήγορα για ζώδια, γιατί μου τα ζητάτε. Ποια ζώδια λοιπόν θα μείνουν μόνα τους αυτό το καλοκαίρι solo και ποια θα είναι συντροφευμένα. Ξεκινάμε λοιπόν αυτοί που θα καταλήξουν μόνοι, αλλά είναι η επιλογή τους, είναι οι Παρθένοι, γιατί εστιάζουν περισσότερο στην προσωπική εξέλιξη και τη δουλειά. Δεν συμβιβάζονται εύκολα και μπορεί να επιλέξουν συνειδητά να μείνουν μόνοι αν δεν βρουν κάτι που να τους ταιριάζει απόλυτα. Ή εγώ, κερνάμε κι εγώ. Δίνουμε προτεραιότητα σε στόχους και υποχρεώσεις. Προβλέψεις δείχνουν ότι το φλερτ περνά σε δεύτερη μοίρα αυτό το καλοκαίρι. Υδροχόοι, έχετε έντονη ανάγκη για ελευθερία. Ακόμα και αν υπάρξουν ορεμίες, δύσκολα δεσμεύεστε αν νιώσετε πίεση. Και για το τέλος, οι καρκίνοι. Μπορεί να κάνετε ξεκαθαρίσματα και να αφήσετε πίσω σχέσεις που δεν σας καλύπτουν, περνώντας ένα διάστημα μόνοι μέχρι να νιώσετε ξανά ασφαλεία. Αυτό είναι και καλό, έτσι. Λιγάκι να το βρείτε μέχρι να μπείτε στην επόμενη σχεσούλα. Και πάμε να δούμε ποιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να μπουν σε σχέση. Τα λιοντάρια, έντονη γοητεία και πολλές ορεμίες. Κάθε μέρα τα ακούγεται λιοντάρια. Για αυτά. Η δίδυμη κοινωνικότητα και νέες επαφές, μια μόνιμη κατάσταση για τα διδυμάκια. Οι ζυγοί ευνοούνται οι συνεργασίες και οι ερωτικές εξελίξεις. Και οι τοξότες ταξίδια και καλοκαιρινά ιδία, που δεν θα είναι όμως σοβαρά. Για να δούμε όμως τι λένε τα ζώδια για τους ηχθείς.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρους τα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε

0: Seagets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
8: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
7: 5 ευρώ.
8: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνουμε 10 ευρώ. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr.
7: President. Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

ολοκένουργια Πέγκυ. Φανταστική Πέγκυ, παιδιά. Έχω τρελαθεί εγώ με αυτό το κομμάτι. Και Αεραστάρ, φανταστική. Φανταστική, καλοκαιρινό, ανεβαστικό, χαρούμενο. Έχω ξετρελαθεί. Θέλω να πάρω το καράβι και να φύγω. Αλλά τι θα κάνω, θα στείλω εσάς στην Αίγινα. Την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου, Music Σαλπάρι για την Αίγινα. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης, εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί. Ο Music 812 και το tickets του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, ώστε να ζήσετε τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας κατόπιν διαθεσιμότητας. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music στο 6939892892 γράφοντας Αίγινα κενό, όνομα τεπώνυμο και μπες στην κλήρωση. Για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις σου μπαίνεις στο tickets του Αίγινα.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ, το μουσικό μας ταξίδι όμως δεν τελειώνει τόσο γρήγορα.

Εντάξει, λατρεύουμε Teddy Swims, υπέροχη φωνή βελούδινη, και επιστρέφουμε αυτή την υπέροχη, την πραγματικά. Τι να πει για τη φωνή του Teddy Swims. Να στείλω όμως ένα τεράστιο φιλί και στο κορίτσι που λατρεύει Teddy Swims στην Ολλανδία, το κορίτσι του Κωνσταντίνου, μια κούκλα πραγματική. Πόσο μου αρέσει η επικοινωνία που έχουμε και με άλλες χώρες, παιδιά, τρελαίνομαι και με τις φωτογραφίες μου στέλνετε. Δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφωνο απλό προς το ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 μόνο το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr. Κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Για τη δική μας επικοινωνία δεν έχω λόγια. 6939-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας, ηχητικά βιντεάκια, όλα αυτά, και απαντάω σε όλους πάντα. Φυσικά αν προλαβαίνουμε, αλλά βρίσκω το χρόνο.

0: Wow Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κουνάβια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κουνάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mist σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
3: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δώρο στροφό της Novibet.
4: Δώρο τροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Φουλ και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
22: Εγγύηση? Τι μου λες?
21: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
22: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Παπαμ. Previously, στα κουνάβια.
24: Τώρα λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
25: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
26: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη, με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
27: Πες Δημήτρη.
25: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
24: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
26: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
27: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
28: Άρα,
27: είμαι
28: περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
24: Καλά,
28: μπράβο, Μαρία.
24: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
26: Ούτε εγώ,
24: κάτσε μόνοι τη με τα φυτά που μου βάζει στο στόμα σα.
26: Δεν ξανάρχομαι
24: στην κουβέντα. Κάτσε και πείτε παππού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
29: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να

to you and not. Υπέροχο. Άκρος ανεβαστικό. Πάρα πολύ χαρούμενο. Όπως τα μηνύματα που μου στέλνετε. Έλλη μου, τα φιλιά μου στη Χάγη. Τι ωραία φωτό ήταν αυτή. Παραλίες, παιδιά, τέτοια πράγματα. Παραλίες, ηλιοβασιλέματα και τις ανατολές του ήλιου. Γιατί όχι. Όλα τα θέλουμε εδώ και διαβάζω, παιδιά, και μία έρευνα. Με αφορά πάρα πολύ αυτό. Γιατί εγώ τα χαζεύω. Τα ηλιοβασιλέματα ειδικά δεν τα χάνω. Λοιπόν, σύμφωνα με τις έρευνες, το ηλιοβασίλεμα δεν είναι μόνο μία όμορφη εικόνα, αλλά μπορεί να ωφελήσει και την υγεία μας. Λίγα λεπτά παρατήρησης στις δύσεις του ηλίου μειώνουν το στρες, βελτιώνουν τη διάθεση και ενισχύουν το αίσθημα του δέος, βοηθώντας μας να βλέπουμε τα προβλήματά μας πιο ψύχρεμα. Πάρα πολύ βασικό αυτό. Παράλληλα, ενισχύεται και η μνήμη και η συγκέντρωση και μας κάνει πιο συμπονετικούς, πιο πρόθυμους να βοηθήσουμε τους άλλους. Ενώ ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι τα θετικά συναισθήματα που προκαλεί μπορεί να συνδέονται και με χαμηλότερα επίπεδα χρόνιας πλεγμονής στον οργανισμό. Τώρα είναι που θα σας τρελάνω και θα σας ζητάω συνέχεια τέτοιες εικόνες και φυσικά και τέτοιες μαγικές μουσικές. We'll be right back.

Find the Love. Επιστρέψαμε με αυτή τη διάθεση, έτσι να μας μπει ωραίο μήνας, αγαπησιάρικα. Να στείλω ένα τεράστιο φιλί στο φίλο μου το Δημήτρη, που είναι και αυτός ρομαντικός. Σε επαφή μου λέει με τη φύση λειτουργεί θεραπευτικά, ακόμα και κοιτάζοντας πουλάκια. Θα συμφωνήσω, Δημήτρη μου. Όχι αλοτσιμέντο, όχι στα κουτιά με τις τέσσερις ρόδες. Να βγούμε έξω στη φύση. Αλλά για να βγούμε, χρειαζόμαστε κάποιες φορές και τον κατάλληλο εξοπλισμό, παιδιά. Ξεκίνα το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδη Action Stores με 45 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Ανακάλυψη, σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγιοτσάντες, σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα κάμπινγκ. Από τη Χούπα, το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Δες τα από κοντά στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link ή παράγγειλέτα στο dimitriadis.gr. Και φέτος τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος τώρα στο διαγωνισμό και διεκδίκησε δώρο επιταγή 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939-892-892 γράφοντας τη λέξη Δημητριάδης και το ονοματεπώνυμό σου. Ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου.

0: Hits από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
9: κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
14: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
18: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
19: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα? Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω, δεν νιώθω καλά.
20: Παιδί μου,
19: δεν μπορώ, να κάνω μετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε ρε παιδί μου. Και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
20: Καλά κοροϊδεύεις.
19: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
20: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
19: Μπράβο,
20: ρε.
19: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
22: τρού. Στο Music 892.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Music 89 έχουμε επιστρέψει και επειδή χρωστάω ψαράκια για τον Πίτερ, θα σου πω, Πίτερ μου, ότι πρέπει σήμερα να εμπιστευτείς το ένστικτό σου και να μην βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα. Αυτά είναι τα χρήσιμα tips. Έχω όμως και ένα άλλο tip να σας δώσω, ότι το Σάββατο στις 4 Ιουλίου κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πόσες φορές έχεις περάσει από μια βιτρίνα και την κοίταξες μόνο για λίγα δευτερόλεπτα? Αυτή τη φορά θα έχεις έναν πολύ καλό λόγο και για να σταματήσεις. Το Σάββατο λοιπόν στις 4 Ιουλίου από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, τα κουνάβια μας θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Ναι, πολύ καλά άκουσες, θα βρίσκονται μέσα από τη βιτρίνα, θα εκπέμπουν. Με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body της NYX Professional Makeup με Hair and Body Mists και λαμπερά Body Oil σε 4 καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σε κάνει να δεις μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα τους βλέπεις, θα τους ακούς, θα τσατάρεις μαζί τους, θα γελάς παρέα μαζί τους και φυσικά θα υπάρχουν και πάρα πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όσους περάσουν από εκεί. Αν λοιπόν είσαι στο κέντρο, κάνε μια στάση, έλα να γνωρίσεις από κοντά και να ανακαλύψεις τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup. Σάββατο 4 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Έλα να ζήσεις μαζί μας το πρώτο radio show μέσα σε βιτρίνα μόνο από το Music 892. Σε περιμένουμε.

κομμάτι, παιδιά, δεν γίνεται να μην το βάλει θέρμα. Sky Full of Stars Coldplay, αφιερωμένο σε εσάς που είστε τα αστέρια μας, οι ακροατές του music. Τέτοια μηνύματα, παιδιά, τέτοια αγάπη. Πολύ σας ευχαριστώ. Και από τα αστέρια πάμε στα κουνάβια. Love You Rose Live Radio Series επιστρέφει με το episode 10 νέα μήνυμα αυτή τη φορά. Ο Music 892 και Love You Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την 5η 2 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Love You Rose στη Νέα Σμύρνη, ο Μύρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Love You Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Έρχεται και άλλη μια έκπληξη για το κορίτσι μας στην Ολλανδία που απολαμβάνει και τρελαίνεται με το Teddy Swims. Έτσι θα κλείσω σήμερα. Ακολουθεί αγαπημένη Ευαγγελία Τσιολίδα. Πάρτε νερά και παιδιά, φορέστε καπέλο. Εντάξει, η θερμοκρασία έχει αυξηθεί, αλλά μας αρέσει. Αντέχουμε ακόμα, είμαστε Έλληνες, δεν φοβόμαστε από τέτοια.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
8: Αυτός είναι ο σκοπός!
7: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
8: άντε και φυλάκια.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
20: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
19: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
20: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
19: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
21: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Πάντως μπράβο σας.
0: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
22: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τάφινα.
22: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
23: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
24: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
23: Για μένα.
24: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι. Full.
23: Τότε δε στο cool.
24: Στην πόλη, αποκλείεται.
23: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
24: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
25: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
27: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
26: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
27: Σωστός ο παίχτης.
28: Previously, στα κουνάβια.
29: Δημήτρη, καλημέρα.
30: Καλημέρα.
29: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
30: Ο Παπαούτε.
11: Α, Παπαούτε.
29: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
31: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας το ακούσουμε τώρα.
29: Ναι, πάμε. Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
30: Το δικό μου.
29: Πάμε.
11: Ωραία το λέει.
30: Ράσα κρε παπά.
29: Τι παπά.
30: Τι μαουέ του κασέ. Σατουά. Με ολμανί φαγή. Ουμπίνι τουά. Ε, ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
29: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
32: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε, Music People. Καλώς ήρθατε εδώ. Music Booth ξεκινάει αμέσως τώρα στον αέρα, Ευαγγελία Τσιορλίδα. Και σήμερα μέχρι και τις 4. Μια πολύ καυτή μέρα, παιδιά. Μίνι καύσωνας. Πρώτη του μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Μπαίνει ο Ιούλιος, μέσα στο κατά καλό καιρό, θα λέγαμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να ξεκινήσει όμορφα η μέρα σας, να ενυδατώνεστε, να πίνετε νεράκι, να προτιμάτε και λίγο τη σκιούλα, όπως καταλαβαίνετε, και να δροσίζεστε εδώ μέσα από τις δικές μας μουσικές, από τον αέρα μας. Πάμε να συνεχίσουμε δυναμικά. Μια καινούργια πρόταση στο δικό μας το playlist και επιστρέφω σε πολύ λίγο στο παρεάκι. Καλή ακρόαση σε όλους.

Αυτή ήταν η Tate McRae και εγώ επιστρέφω στον αέρα μας. Music 892, ακούτε Music Booth. Μία μέρα έτσι αρκετά ζεστή. Είδα και τις πρώτες ομπρέλες να κυκλοφορούν στο δρόμο από κάποιες κυρίες που κάνουν τα ψώνια τους και δεν αντέχουν φυσικά τόση ζέστη και κουβάλιμα. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να ξαναπούμε. Χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, την Ανάργυρη, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, τον Κοσμά, το Μαυρίκιο και την Μαυρικία. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Όπως είπαμε, 36 σήμερα, 3 μποφοράκια βορειοδυτικός και αύριο βλέπω 35-36 βαθμοί και την Παρασκευή. Κάπως έτσι θα πάει, παιδιά, το πράγμα. Για να δω και το Σάββατο. Και το Σάββατο λίγο, την Κυριακή φαίνεται να υποχωρεί και να επιστρέφουμε στα 30, να πάρουμε μια ανασούλα. Αυτή τη στιγμή, αν κινείστε στους δρόμους της Αθήνας, υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα. Εκεί στο Δαφνί βλέπω, παιδιά, τμηματικά κόκκινα, κατακόκκινα τα πράγματα. Αν μπορείτε να αποφύγετε, το Κηφισός επίσης, η Αθηνών Λαμίας το ίδιο στα κόκκινα. Εντάξει, είναι μια μέρα που έχει αρκετό μποτιλιάρισμα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας από ό,τι βλέπω και στο Μαρούσι και στο ύψος του Χαλανδρίου. Εκεί στην Κηφισίας γίνεται λίγος χαμούλης. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται ο Χιούγκελ, άκρος ανεβαστικός, καλοκαιρινός, ό,τι πρέπει για να σας δροσίσει.

0: Love and Rose. Live Radio Series. Episode 10. Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί. Coach.
6: Σου είπα όχι. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
9: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
15: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
11: ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Τράκαρες μια ακροάτριά μας.
21: Ναι.
20: Πού να τη δεις με τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
21: τι?
20: Κάρα.
21: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ.
20: Πού το πήρε?
21: Σε μια διπλάνη πόλη.
20: Πώς τη λένε?
21: Αλιβέρι.
20: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
21: Θα σε κοπανίσω, στο λέω.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

Εδώ είμαι λοιπόν, επέστρεψα στον αέρα. Ακούσαμε κομματάρες, Mouth to Flame, Gone Gone Gone και πολλά άλλα. Εννοείται μέσα από αυτή τη συχνότητα την αγαπημένη στην παρέα. Έχω την Green, τη μάρκα αναψυκτικών που έχει τα ωραιότερα Green Mocktails για το ωραιότερο καλοκαίρι, το πιο δροσιστικό και μαντέψτε έτσι, με 0% αλκοόλ και 0% θερμίδες. Ούτε hangover, ούτε πρόβλημα στο αλκοτέστ, ούτε πρόβλημα με τις θερμίδες. Τίποτα παιδιά, ένα υπέροχο καλοκαίρι. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz και άλλες υπέροχες γεύσεις σας περιμένουν. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να σας υπενθυμίζω φυσικά ότι έχετε και ραντεβού με τα κουνάβια μας τα αγαπημένα την 5η 2 Ιουλίου, αύριο. Έτσι για να μπει ωραίο μήνας, να μπει ωραίο Ιούνιος με δώρα, με ωραία πράγματα, με εννοείται Lavie & Rose προϊόντα καταπληκτικά. Στη Νέα Σμύρνη θα σας στείλουμε. Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Συναντάτε αύριο Φάνη, Μαρία και Δημήτρη. Περνάτε καταπληκτικά από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και συνεχίζω εδώ με τις επιτυχίες μας.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892. Your girl could never move like this.

0: ελάτε.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.

0: κυβέρνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
10: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
17: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
16: Τώρα.
17: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
20: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
19: Ευκολία σου λέω.
20: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
19: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
23: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
22: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
23: Και οι επιστροφές?
22: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
23: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
22: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
11: Μπράβο, βλέπεις.
5: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
11: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι είσαι. Περιμένεις το φάνη να σου πει.
5: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
11: Όχι,
5: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά, είμαι. Τι εννοείς, ρε Μαρία.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Και τον Dracula στην παρέα μας εδώ λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής μας. Πάμε και σε ένα viral σημέρας που είναι viral για χειροκρότημα για πρώτη μήνα. Εργαζόμενη σηκώθηκε, ύψωσε φωνή, στεναρά, ένας εργοδότης και λέει: «Εργαζόμενοι δεν είναι σκλάβοι, για σου ρε». Τέτοιοι εργοδότες να ήταν παντού. Να δεις τι ωραία, ευχάριστα θα δουλεύουμε όλοι, Έκλεισε το εστιατόριο του 2 μέρες μέσα στο καλοκαίρι. Η απάντησή του σε πελάτη λοιπόν, γιατί εκφράστηκαν παράπονα. Τύπου γιατί κλείνει 2 μέρες το εστιατόριο? Γιατί έτσι, φίλε μου, για τους εργαζομένους μου, έτσι, για να πάνε διακοπές, για να κάτσουν, να κάνουν ένα day off, δεν είμαστε σκλάβοι. Και φυσικά πήρε εισέπραξε το χειροκρότημα και από μένα το χειροκρότημα και μπράβο. Και να σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι μια βόλτα εν πλώ. Να έχετε και τα κουνάβια μαζί. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ξεκινάμε όπως βλέπετε τις εξόδους εδώ. Ο Music 892 Σαλπάρ για την Έγινα. Από τις 7 η ώρα. Έτσι το πρωί μέχρι τις 10 τα κουνάβια Φάνης, Μαρία και Δημήτρης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο. Οκίαλος, τι ωραία, θα περάσετε καταπληκτικά, θα ανέβετε εκεί 25 τυχεροί, χάρη στο tickets του Egina.gr. Χαρίζουν λοιπόν 25 εισιτήρια, έτσι από μια διπλή πρόσκληση, βασικά διπλό εισιτήριο, για να ταξιδέψετε μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30, ώστε να ζήσετε τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομήνια της επιλογής σας, κατόπιν διαθεσιμότητας εννοείται. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber, εδώ το δικό μας, 6939-892-892. Γράφετε Έγινα και όνομα τεπώνυμο. Μπαίνετε σε αυτή την υπέροχη κλήρωση. Για όλα τα δρομολόγια της κρατήσης σας μπαίνετε στο tickets του Έγινα.gr. Ξεκινάμε το ταξίδι λοιπόν, παρέα με τα κουνάβια, και έρχεται και ο αγαπημένος μου Chris IDH με αυτή την καλοκαιρινή κομματάρα.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Αυτή είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εδώ στον αέρα του Music 892. Και πάμε εμείς, παιδιά, τώρα σε μια σοκολάτα που φτιάχτηκε. Και έχει το όνομα Μύκονος, βεβαίως, γιατί δεν θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε δικιά μας σοκολάτα. Δεν κατάλαβα. Ξεχάστε την Dubai Chocolate. Ήρθε Μύκονος Chocolate και τη δοκιμάσανε εδώ πρώτοι, όπως γράφουν στο άρθρο. Ξεχάστε το κατά ύφη και το φιστίκι του Dubai, γιατί η Μύκονος μόλις έφτιαξε τη δική της premium σοκολάτα, η οποία έγινε sold out σε μόλις 24 ώρες. Θυμάστε τι γινότανε με εκείνη την περίφημη σοκολάτα από το Dubai, αυτή που είδα είχε γίνει ανάρπαστη και έκανε στάμα για να τη βρει τώρα. Πια Ντουμπάι, παιδιά, εδώ εμείς πραγματικά. Και τη δοκιμάσανε, λένε εδώ. Ωραίο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα και η εικόνα της και το πώς την έχουν, ας πούμε, φτιάξει σαν σοκολάτα. Είναι όμορφη, θυμίζει και ελληνικό καλοκαίρι, όπως λένε, το εξώφυλλο και τα σχετικά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Το ίδιο το λέει ότι η σοκολάτα δεν είναι τυχαία. Σωστό, πάει. Έχει το χαρακτηριστικό μοτίβο που σας μεταφέρει απευθείας στα διάσημα πλακώστα τα σοκάκια του νησιού. Αναζητήστε τη. Ελπίζω να προλάβετε να τη βρείτε, βασικά, γιατί και εγώ δεν ξέρω καν πού την πουλάνε. Απλά τώρα το διαβάζω και γιατί όχι. Λοιπόν, να σας πάω και στα beach parties που ετοιμάζουμε. Music 892 έρχεται με τα party στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Κυριακές 5 Ιουλίου και 12. Κρατήστε 5 και 12, σημειώστε. Από τη 1 στις 3, Ευθύμης και Αστερέο που εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το Divers Beach Bar. Και στις 4 ανεβαίνει Ξενιαγκάλη στα Dex μέχρι τη Δύση του Ηλίου για να παίξει μουσικάρες. Music 892 και Durex, Sets on the Beach by Durex. Και πάμε στην αγαπημένη Dua Lipa που βρίσκεται ακόμα στο ταξίδι του Μέλιτος και κάνει τις βουτιές της και είναι full ερωτευμένη και αγαπημένη με τον καλό της Κάλουμ.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
16: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της

0: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
0: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Τελούλου.
6: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά.
6: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξη θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
7: Όχι. Υπήρχα...
6: Μαμά τι είναι λάμπα.
7: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος αμέσως,
6: να μην μπερδεύεστε. Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
7: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη. Αντρικό το φύσιαλ, οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
6: Ο διάδοχος ο παππούς πώς τον λέγαν.
7: Γιάννη.
6: Και τον άλλο τον παππού.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Αυτό ήταν το Wrong Now και το Wrong Night, συγγνώμη. Και κάπως έτσι επιστρέφω στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. 34 λεπτά μετά τις 2. Ακούσαμε Wrong Night από Clady και Dino MFU. Ξέρεις, είναι κάποιοι καλλιτέχνες και κάποια κομμάτια που όταν τα ακούς, ακόμα και με κλειστά μάτια, ξέρεις ποιοι βρίσκονται, ποιοι είναι οι δημιουργοί πίσω από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, με το που ακούω Wrong Night, ξέρω ότι είναι Clady και ότι είναι Dino MFU. Επίσης, είναι απίστευτη μουσική, απίστευτη ατμόσφαιρα και αίσθηση που έτσι σου δημιουργείται μέσα από το κομμάτι, αλλά και τη μαγεία των vocals, γιατί πάντα κρύβουν σενάριο και ιστορία και φτιάχνεις τις δικές σου εικόνες.

Καλό ταξίδι. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στον Glade, γιατί ξέρω ότι μας ακούει. Καλό μεσημέρι, Αστέρι. Και σας πάω στην μάρκα αναψυκτικών Green που θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green βυσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, γιατί ξέρω ότι πάρα πολύ αναζητάτε προϊόντα χωρίς ζάχαρη. Έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα, γιατί όπως λέμε και εδώ, άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται όπως και να έχει και να πίνετε κιόλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες και πάμε να ανεβάσουμε ρυθμούς και να λυκνιστούμε με τον Hugel.

Αυτό ήταν ο Bruno Mars, I Just Might, ένα πάρα πολύ φρέσκο, αγαπημένο, πολύ ανεβαστικό κομμάτι. Άλλωστε, όπως ξέρει ο Bruno Mars, μόνο να κάνει. Θα πάω, παιδιά, στο Passport Pros, που είναι, λέει, η νέα τάση που προκαλεί συζητήσεις στο ίντερνετ για πάρα πολλούς, λέει, άντρες, όπου ανοίγουν τα φτερά τους και ταξιδεύουν από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες, ταξιδεύουν ή μετακομίζουν στο εξωτερικό αναζητώντας, λέει, αυτό που αποκαλούν πιο παραδοσιακές σχέσεις. Το φαινόμενο, λέει, έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό μέσα από το TikTok, YouTube και άλλων social media και συνδέεται με τον όρο Passport Bros. Τώρα, κάποιοι έχουν αντιρρήσεις για αυτό το Passport Bros, κάποιοι το, όπως καταλαβαίνετε, το καταδικάζουν. Οι άντρες αυτοί συχνά αναφέρουν ότι έχουν κουραστεί πάρα πολύ από το σύγχρονο dating. Μα γιατί έχει πάρει στη μέρα dating? Δεν είναι εδώ. Οκ, καταλαβαίνω τι λένε. Και πιστεύουν ότι σε μέρη όπως Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Βραζιλία, Κολομβία, μπορεί και η Ελλάδα να σου πω, μπορεί να τη βάλω μέσα, έχει κάποιες τελευταίες παραδοσιακές λύσεις, μπορούν να βρουν γυναίκες, λέει, με πιο παραδοσιακές αξίες. Έχουν κουραστεί με τα επιφανειακά, ρε παιδιά, έχουν κουραστεί με αυτό το πράγμα το σύγχρονο και δεν τους αρέσει. Θέλουν να γυρίσουν λίγο το χρόνο πίσω, να πάνε σε άλλες δεκαετίες και να γνωρίσουν άλλες γυναίκες. Έχουν κουραστεί επίσης από το ghosting, τις επιφανειακές γνωριμίες, την αίσθηση ότι οι σχέσεις έχουν μετατραπεί σε αγορά επιλογών. Τύπο, άμα δεν μου κάτσεις εσύ, υπάρχουν και άλλες 10 επιλογές που με περιμένουν εκεί στα social media. Ναι, εντάξει, δεν τα λένε και άσχημα. Κάπως έτσι είναι η φάση σήμερα. Η εποχή εκεί έχει πάει. Άμα δεν τους αρέσει, οκ, okay, Passport Bros, οκ, okay, θα πούμε εμείς όχι.

0: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία. Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
15: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
16: Προσλαμβάνεστε.
17: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
21: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
22: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Previously. Στα κουνάδια.
28: Πεινάτε.
29: Εγώ πεινάω.
28: Μονίμως.
29: Πίδα.
28: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
27: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
30: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
27: Βεβαίως.
30: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
27: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζεις ότι πεινάς.
30: Τι. Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
31: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

Παιδιά, τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Πόσο το αγαπάμε αυτό το κομμάτι εδώ στο σταθμό. Και δεν βαριέσαι να το ακούσει ένα πράγμα. Αυτό ήταν το Genie in a Bottle, Christina Aguilera, εξαιρετική φωνάρα. Και να σας πάω και σε κάτι πολύ ωραίο που θα γίνει το Σάββατο. Θυμάστε που σας έλεγα για τις βιτρίνες. Για τις βιτρίνες και για μια βιτρίνα που θα σας κάνει να σταματήσετε, να κοιτάξετε, να τη χαζέψετε και να μπείτε και στο κατάστημα. Βεβαίως, εκεί θα σας στείλουμε. Στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup το Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Γιατί ακούστε τώρα, σε αυτή τη βιτρίνα θα κολλήσετε, θα κοιτάξετε, γιατί από μέσα θα βάλουμε τα κουνάβια, βεβαίως. Θα χώσουμε μέσα το Φάνη, τη Μαρία και το Δημήτρη και μαντέψτε, εσείς απ' έξω από τη βιτρίνα μπορείτε να κάνετε ό,τι γκριμάτσες και ό,τι πειράγματα θέλετε στο Φάνη, γιατί μαντέψτε, δεν θα μπορεί να σας ακουμπήσει, δεν θα μπορεί να σας αγγίξει. Οπότε παιδιά, feel free! Με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body και της NYX Professional Makeup με hair και body mist και λαμπερά body oil σε 4 καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε αυτή η ιδέα που μόλις σας είπα. Να δείτε μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα τους βλέπετε, θα τους ακούτε, θα τσατάρετε μαζί τους, θα γελάτε παρέα, μπορείτε να τους πειράξετε κιόλας και φυσικά θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όλους όσοι περάσετε από εκεί, εννοείται. Υπενθυμίζω, Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι.

0: Και μετά από αυτή την κομματάρα, Jimmy Jules Black Coffee, πάμε σε μικρό break και μη φύγει κανείς.
1: Lavie and Rose, Live Radio Series, Episode 10, Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Lavie and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavie and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavie and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις.
2: Μη λείψει κανείς.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές

0: Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
14: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να
13: είστε
14: καλά.
13: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξ θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
14: Όχι, όχι, όχι.
13: Μαμά τι είναι λάμπα.
14: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος, αμέσως,
13: να μην μπερδεύεστε.
14: Ποιος όχι,
13: είναι.
14: Ρε.
13: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
14: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα. Αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη, αντρικό το φύση. Αλλά οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
13: Ο διόδο όλος ο παππούς πώς τον λέγαν.
14: Γιάννη.
13: Και τον άλλο τον παππού.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Moving to the Sun, εδώ στον Music 892. Έχουμε πει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και προχωράμε. Καθώς περνάει η ώρα και θα σας περάσω στα υπέροχα χέρια της Μάγκης Καραλαμπίδου και στο Μάγκης Τάτς. Τζόνι Ντεπ έχει ένα λόγο για να είναι πάρα πολύ περήφανος, ακόμα έναν λόγο για να είναι περήφανος για τον 24χρονο γιο, του οποίου παιδιά σκηνοθετεί την πρώτη ταινία, πρώτη μεγάλου μήκους ταινία στο Παρίσι. Και εις ανώτερα θα πούμε εμείς και συνεχίζουμε, γιατί τα ανώτερα εδώ τα έχει και η Green. Έχει για εσάς, παιδιά, το πιο ωραίο μαγικό καλοκαίρι να περάσετε, να σας δροσίσει τα αγαπημένα αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Και αφού έχει φτάσει και Ιούλιος και έχουμε και ζέστες, έχουν ανέβει ζέστες και σφίγγουν εκεί έξω, σας προτείνουμε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει και φυσική ξυνήλα. Αυτή είναι ωραία ξυνήλα όμως της λεμονάδας. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμολεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, όπως σας είπα, και Green πορτοκαλάδα και Green φυσινάδα. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και περνάω στον αγαπημένο μου Νταμιάνο, Sugar Dance, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Νταμιάνο, θέλω να σας πω, παιδιά, το ανακοίνωσε, αν δείτε και στα social media του, θα είναι από αυτούς που θα έχουν opening act, θα ανοίξουν λοιπόν το υπέροχο πάρτι της Παρασκευής για RG και Artbat. Ανυπομονούμε.

Και ο πολύ ταλαντούχος The Weeknd, ο οποίος δίνει και αυτός τις δικές του συναυλίες και γίνεται χαμός. Πάντα καταλαβαίνετε, φουλ από κόσμο και τον ακολουθούν πιστά, άλλωστε είναι καλλιτεχνάρα. Πάμε να κλείσουμε και αυτή την εκπομπή, αγαπημένα μου μουσικόπαιδα. Θα κλείσω με ένα πολύ ωραίο έτσι απόσπασμα από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη, τον Καθρέφτη, που είναι ένα πολύ ωραίο έτσι μια πρόταση που έχουμε εισηγεί σας για το καλοκαίρι τώρα, που θα αρχίσετε τα ταξίδια και τις εξορμήσεις. Για την αχαριστία λοιπόν, τι γράφει ο Χάρης Πολίτης? Γράφει εδώ διάφορα. Η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη, αφορά τη σχέση, αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Θα το βρείτε εννοείται εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Και σιγά σιγά φεύγω κι εγώ να σας αποχαιρετήσω. Να πάω να δω τι θα βρω μέσα στην κίνηση εκεί με τη ζέστη που κάνει. Καλή δύναμη, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προτιμάτε την σκιά, να ενυδατώνεστε, νεράκι να έχετε μαζί σας. Και μην κάθεστε στην παραλία τώρα 3-4 ώρα, δεν χρειάζεται. Τώρα ο ήλιος είναι πολύ καυτός. Πάμε λοιπόν να σας αφήσω με ένα υπέροχο remix από Γέρο, Wonderful Life. Τα λέμε αύριο, guys, στη μία. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Σας αγαπώ πολύ.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: oh, κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
16: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
22: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα.
1: Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
23: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
24: Φουλ και λίγα λες.
23: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
24: Εγγύηση? Τι μου λες?
23: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
24: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
23: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: This is Maggie's Touch.

0: This is the Bouncer.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Τα καταφέραμε, παιδιά. Πρώτη μέρα που τηρώ το λόγο μου ότι μέχρι να τελειώσουν οι καλοκαιρινές, μάλλον οι εκπομπές μας για το καλοκαίρι, για τις καλοκαιρινές διακοπές, μέχρι δηλαδή τέλος Ιουλίου θα είμαι καθημερινά στην ώρα μου, για να μην χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο από την υπέροχη μουσικοθεραπεία μας, μουσικοψυχοθεραπεία μας καθημερινά, από το session της μουσικοψυχοθεραπείας μας.

πρότασή μου με αυτό το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης είναι να συγκεντρωθείτε πάνω στην νέα επίκληση. Από τη σκοπιά που ενσωματώνει, αν θέλετε, τη θεία πρόθεση και συνοψίζει τα συμπεράσματα της σκέψης του πλανητικού μας λόγου. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι δεν έχει τυχαία ονομαστεί από τους φίλους ακροατές εκπομπής, το κομμάτι της επίκλησης. Από την εστία του φωτός μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας κατέλθει στη γη. Από την εστία της αγάπης μέσα από την καρδιά του Θεού, ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Από το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις όλων των ανθρώπων. Από το κέντρο που ονομάζουμε φιλή των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί. Και ήθελε να σφραγίσει την πόλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη. Τι υπέροχο, δεν είναι πολύ πολύ όμορφο?

Νομίζω πως είναι η πιο αφηρημένη μορφή διαλογισμού που μας έχει ποτέ παρουσιαστεί. Η έννοια της επίκλησης αυτής έχει εκφραστεί με όρους που σε κάποιο μέτρο είναι κατανοητό στο μέσο άτομο, εξαιτίας αν θέλετε των οικείων της φράσεων που βασίζονται σε πολλούς όρους των γραφών.

με μουσική μας βοηθάει, μας ανοίγει αυτές τις πύλες, ρε παιδιά. Δεν το νιώθετε κι εσείς αυτό έντονα? Οι αληθινές εσωτερικές επιπτώσεις και σημασία έχουν πολύ βαθιά σπουδαιότητα και δεν είναι επιφανειακά εμφανείς. Σας προσκαλώ λοιπόν και προκαλώ μέσα από τη μουσική να διεισδύσουμε βαθύτερα στην ζωτική αυτή έννοια των λέξεων, των εκπληκτικών αυτών λέξεων, και να περάσουμε ένα υπέροχο Ιούλιο. Καλό ξεκίνημα.

Τι υπέροχες πραγματικά μουσικές. Τόσο ωραίες μουσικές και ακόμα περισσότερο θα ακούσετε στην Παρασκευή 4 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Κάνω και Σαρδάμ. Δεν το πιστεύω. RG Artbat μαζί. Δεν θα δώσω ακόμα προσκλήσεις, αλλά σήμερα σας προετοιμάσω, θα δώσω διπλές προσκλήσεις για αυτό πολύ πολύ μεγάλο event. Επίσης να σας πω ότι αύριο σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα θα έχουμε ολοκένουργιο single RG. Σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα εδώ στο Maggie Stats, παγκόσμιο όμως, ολοκένουργιο single Follow Can Fold. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Και την Παρασκευή, πρώτο Θεός, σε ζωντανή σύνδεση με Polo Can Fold, αποκλειστική συνέντευξη του εδώ στο Maggie Stats. Τα λέω και χάνω τα λόγια μου από τη χαρά μου. Αυτή η εκπομπή ξέρω ότι έχει πάρα πολλούς φανατικούς θαυμαστές στη μουσική του Polo Can Fold. Την Παρασκευή λοιπόν στο Maggie Stats, ο Polo Can Fold παρουσιάζει live το καινούργιο το κομμάτι και θα μας δώσει έτσι μια όμορφη συνέντευξη εδώ για όλους τους φίλους του στην Ελλάδα. Πάμε και για κομματάρα, άλλη κομματάρα τώρα. Η Σίλα πολύ ψάχνεται. Η Σίλα κάνει χαμό με το που σκάει και παίζει στο Maggie Stats. Μόνο εδώ, Σίλα.

Εντάξει, αυτά τα τρία τα ψάχνουν όλοι. Να τα κάνω τριπλέτα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν τα έχει και τα τρία. Τα έχω στείλει εκατοντάδες φορές. Αλήθεια, σοβαρά. Ένας φίλος μου έχει πει, μου λέει στο βιντεάκι, στο YouTube, έχει 4.800 προβολές. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι και οι 4.800 είναι από το Μαγκιστάτ. Σ' αγαπώ, Κωνσταντίνη, πολλά φιλιά. Το θυμόσαστε αυτό, τα άλογα που τρέχουν που λέγαμε. Το κινητό που κάνει παράστα. Τι υπερκομματάρα, αλήθεια. Και πάμε και τα άλογα τώρα. Έρχονται.

0: θέλω ησυχία. Θέλω μάγκη, μπριόνια και μπόλικη φασαρία. Και τώρα Μάγκη Στάτς. Έλα και τρελαίνομαι.
1: Σε ξεσηκώνει.
0: Καίγομαι. Music.

Μου λέει Μελίνα, έχω τα νεύρα μου, θέλω να ρίξω κατάρες κάπου. Ωραία λοιπόν. Έχω το ιδανικό κομμάτι για τις κατάρες. Σας έχω πει κάθε φορά που σκέφτομαι. Όχι, δεν θέλω να στείλω κακή ενέργεια σε κάποιον, αλλά όταν στεναχωριέμαι, όχι δεν θυμώνω, στεναχωριέμαι και εντάξει αναγκαστικά θυμώνω κιόλας, δεν στέλνω κατάρες, αλλά

No one escapes the judgment day. Όλα εδώ πληρώνονται. Ευχή και κατάρα, ε.

Εγώ δεν την έχω την τριπλέτα μου, γράφει ο Άκης. Κλαπς, κλαπς. Μας έχεις κάνει τζάνκια με τις μουσικάρες σου. Έρχεται και ο Αύγουστος και θα το πάθουμε το στερητικό. Τελευταία φορά, έρχεται η κατάρα τώρα. But no one escapes the judgment day. Οπότε λοιπόν την επόμενη φορά που τα παίρνετε κυριολεκτικά δεν θα θυμώνετε, δεν θα μαλώνετε, όχι. Δεν θα έχετε εκρήξεις, θα παίζετε μέσα στο μυαλό σας σε λούπα αυτό το κομμάτι. Και θα αφήνετε το σύμπαν να τα κάνει όλα. Έτσι ακριβώς. Παιδιά, έχω φτιάξει τριπλετίτσα το πρώτο, αυτό της μεγάλης επίκλησης που λέγαμε. Έχω βάλει μέσα την Σίβα, τη Σίλα. Που κάνει χαμό, αυτό το κορίτσι Σίλα μας έχει τρελάνει. Και έχω βάλει και το υπέροχο You Don't Know Me. Λοιπόν, αυτή την τριπλετίτσα, αν τη θέλετε, στείλτε τριπλέτα και έφτασε. Άκη μου στάστηλα, είναι τα τρία αγαπημένα. Τρία πολύ αγαπημένα της εκπομπής, του Μαγιστάτς.

Παιδιά, θα έχουμε έναν υπέροχο Ιουλίο. Θεέ μου, φωτιές να μην έχουμε. Βοήθησέ μας, Θεέ μου. Υπόσχομαι θα είμαι στην ώρα μου για να κάνουμε τη μουσικοψυχοθεραπεία μας και να σας λείψω όσο δυνατόν λιγότερο τον Αύγουστο. Στείλε τριπλέτα και έφτασε τα τρία αγαπημένα του Μαγιστάρ, τα δικά σας αγαπημένα. Με ρωτάτε επίσης που παίζω αυτόν τον καιρό. Έρχεται τζιά, θα σας πω όμως περισσότερα, μήπως το κάνετε weekend και έρχεται.

υποτίθεται. Θα φλέξω τα μπούτια μου στον αέρα, ας αρθώ. Μπορεί να παίξει και κανένα λουτράκι, θα σας πω, θα σας πω. Εμένα πάντως με έχει λαλήσει το σύμπαν μου, γράφει ο Θανάσης. Δεν ήταν ποτέ με το μέρος μου. Ήρθε η στιγμή να είναι, Θανάση μου. Κάνε μια επίκληση, ξέρεις εσύ. Είσαι καλός άνθρωπος, θα γίνει.

ό,τι αρνητικό έχετε γύρω σας ή μέσα σας αυτή τη στιγμή, νομίζω πως είναι το κατάλληλο λεπτό να το κάνεις αυτό. Ήρθε η στιγμή να απελευθερωθείς. Now we are free. Τι ωραίο remix, αφιερωμένο.

0: Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι η μουσική απελευθερώνει το μυαλό. Η μουσική επιδρά άμεσα και βαθιά, όχι μόνο στο μυαλό, και στην ψυχή και στο σώμα, και ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά εγκεφαλικά δίκτυα. Τα ωφέλη της νιώθω ότι τα συνειδητοποιούμε καθημερινά όλοι εδώ οι φίλοι του Μαγκιστάτς, και όχι μόνο. Καθημερινά 4 με 6 στο Music 892. Μουσικοψυχοθεραπεία και Άγιος ο Θεός. Το φοβερό παρεάκι. Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στον Music 892. Hans Zimmer, Now We Are Free. Το remix είναι από Matt Daver και είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Music. Μην το κουνήσει κανείς, έφτασε.
1: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάβια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος, Hair and Body Mist, σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από το Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
2: Καλά, πώς θα ρω γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Τι τζέλι τζέλι, μπουμ τζέλι τζέλι.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
17: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
20: Πού πας ρε καραμούσα,
19: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
21: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
22: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
21: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
22: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
23: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
22: Οχ, φτάσαμε!
21: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
23: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

όλος ο Ιούλιος θέλω πραγματικά να είναι ένα πάρτι καθημερινό εδώ στο Μαγκιστάτς και στο Music 892. Όχι ότι οι υπόλοιπες εκπομπές όλο τον χρόνο, κατά τη διάρκεια όλων των μηνών, δεν ήταν. Αλλά πραγματικά αυτό θα είναι ο τελευταίος μήνας. Θα τα δώσουμε όλα. Όχι ο τελευταίος μήνας γενικά, παιδιά. Σεπτέμβριο με το καλό εδώ θα είμαστε. Μην ανησυχείτε. Το Μάγκη Στάζ δεν πάει πουθενά. Εδώ στο Music 892 κολλημένο μαζί σας.

0: On your drum now, practice with me some doms and tags.
1: One, two, three, four.
2: Έλα. Κούνατο. Και κάνα μας και ένα story, να χαρούμε λίγο εκεί με τα κουνήματα. Μην ξεχάσεις να κάνεις tag το music 89.2, αυτό είναι το Instagram του music, αλλά και το δικό μου DJ Maggie Exolomia Alex, πώς ακριβώς το ακούς.
1: And the tag
2: DJ Maggie Exolomia Alex.

περιμένουμε τις τριπλέτες. Έχετε δίκιο, στέλνω. Αλλά δεν προλαβαίνω να τα στείλω, αλλά θα τα στείλω όμως. Έρχεται η τριπλέτα με τα τρία πάρα πολύ αγαπημένα του Μαγιστάτς. Επίσης μου λέτε ότι περιμένετε διαγωνισμό RGR. But έρχονται παιδιά και ακούστε ένα πάρα πολύ ωραίο remix. Universo Asterix, παιδιά, Archie, το remix, καλά. Κυκλοφορεί από την Afterlife, βέβαια. Αύριο εδώ στο Maggie Stats, ολοκένουργιο single, Archie, έρχεται σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση. Μαζί με ολοκένουργιο Polo King Fold, πάλι σε πάντα σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική. Γιατί πανελλαδική, οκ, αλλά παγκόσμια, αποκλειστική, αυτό λέει.

Παιδιά, στείλτε εσείς, στέλνετε. Πάμε να κάνουμε χαμό. We are here, we are alive, we are Maggie's people. Γεια σου, Ελίνα θεά. Στείλτε RGX Arbat και ονοματεπώνυμο. Πάμε. Δίνουμε τις τελευταίες μας προσκλήσεις. Την Παρασκευή. Αμός.

Το New World έρχεται λοιπόν την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας για μια βραδιά που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ηλεκτρονική μουσική στην Ελλάδα. Και φυσικά ο Music 892 που ουσιαστικά είναι το μοναδικό ραδιόφωνο που παίζει αυτές τις μουσικές. Και φυσικά το Monkey Stats θα είμαστε εκεί. Στη σκηνή θα βρεθούν η Artbat και ο Archie, δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας μολωδικής τέκνοσκηνής. Ετοιμαστείτε για μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο Θέατρο Πέτρας. Θα τα πούμε μετά στον αέρα. Με ειδικά σχεδιασμένα visuals και special lighting show. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Εμείς θα είμαστε εκεί, εσύ. Στείλε μήνυμα και κάνει χαμό στο Viber του Music 693-982-892. Γράψε RGX Artbat και έφτασε.

Η φίλη μας η Μελίνα μου έστειλε την μετάφραση του κομματιού Σίλα. Μου λέει, Μάγκη, το τραγούδι Σίλα, τα λόγια που είναι στα ρωσικά θέλω να τα μεταφράσω. Η δύναμη δεν είναι να νικάς. Η δύναμη είναι για να μένεις. Η δύναμη είναι για να μην λυγίσεις. Η δύναμη είναι να είσαι ο εαυτός σου. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Μελίνα, ευχαριστούμε. Ωραίο κομμάτι, ρε φίλε. Καθόλου τυχαία. Δεν είναι ότι μας αρέσει έτσι. Μάγκη, κάνε κάτι, θα τρελαθώ. Μάγκη, καλά που έχουμε και σαν και μας φτιάχνεις τη διάθεση, την κίνηση, φιλιά. Μάγκη, στείλε τριπλέτα. Αντί για τριπλέτες, δεν στέλνεις τριπλέτες τώρα να χορεύεις μαγκουλίνο κορδέλι. Φιλιά. Το καλό θα νικήσει, έτσι. Μ' αρέσει τα μηνύματά σας.

Έτσι, έτσι. Νιώθουμε και μια εμπιστοσύνη με την προσευχή και τον διαλογισμό στην ανώτερη θεία, ότι ξέρει καλύτερα από εμάς. RGX Artbat. Ποιος όμως έπαιξε Artbat για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μου γράφει η Νικόλ. Ναι, πες τα κορίτσια. Return to Oz, μόνο link, το θυμάσαι αγαπημένοι μου. Πόσα χρόνια σας μιλάω για τους Artbat. Πόση δυναμία τους έχω. Όταν δεν ήξεραν καν τι είναι η Artbat. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα. Θυμάμαι είχαν έρθει σε ένα πολύ μικρό κλαμπ στο Κολωνάκι. Θυμόστε ρε παιδιά, πριν από χρόνια και τους είχαν ανοίξει. Fame, oh fame, got me looking like a rock. Day by day, you supposed to the spot. Playing, yeah, Jane Bond, flying like a god.

0: Same old fame, got me looking like a rock. Day by day, used to push it to the spot. Playing, yeah, chain, boy, I'm flying like a god. Day by day, used to push it to the spot.
1: Με ρωτάει ο Μάκης, Μάκη καλησπέρα, γνώμη για Fred Again. Και του λέω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Από τη γενούργια σε εισαγωγικά γενιά Άγγλων μουσικών παραγωγών. Δεν είναι τυχαίες οι βραβεύσεις του, τα Grammys που έχει πάρει. Όχι, τον γουστάρω πολύ. Ένα Victory Lap τώρα που θα πάω λουτράκι. Oh. Άντε να κάνουμε και το party και να έρθεις. Αγαπάμε Artbat. Μου αρέσουν τόσο πολύ. Και πέρσι τους είχα απολαύσει πάρα πολύ. Πάλι στη Νιβεντάρα αυτή. Που είχαμε ουσιαστικά ξεκινήσει μετά τις διακοπές καλοκαιρινές. Θυμάστε, Δημήτρη, χορεύαμε δίπλα-δίπλα. Μου λέει σε κάποια στιγμή ο Δημήτρης, καλά, είναι σαν να ακούω το Μάγκη Στάτσα. Δημήτρη, θυμάσαι, ωραία ήταν. Φατία, θα είναι πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Ταιριάζουν τόσο πολύ ο Άρτζι με τους Artbat μουσικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μας δίνετε ευκαιρία, που δίνετε ευκαιρία στο Music να σας δώσει προσκλήση αυτό το πολύ μεγάλο ηλεκτρονικό event της μουσικής. Η δική μας η χαρά, θέλω να ξέρετε πως είναι 100 φορές πάνω που σας δίνουμε χαρά. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε προσκλήσεις κυριολεκτικά σε όλους σας.

Να σου, αγαπημένε φίλε μου, ακούς. Έχουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα Polo Kim Fold αύριο και Άρτζι. Ενδεχομένως θα πείτε ότι ο okay, Άρτζι μια χαρά καθότι και Έλληνας, αλλά Polo Kim Fold, yes. Και συνέντευξη του Polo Kim Fold στο Maggie Stats με το καλό την Παρασκευή θα είναι live.

Να θυμηθούμε και λίγο. Classic. Αυτό ήταν το κομμάτι με το οποίο πραγματικά το Maggie Stats σας έκανε να αγαπήσετε τους Artbat. Και δεν το λέω τώρα για να το καυχηθώ, το λέω γιατί ουσιαστικά αυτό έγινε πριν από πολλά χρόνια. Θυμάμαι στη φάση, ήταν τότε στη φάση του κορονοϊού, ρε παιδιά. Λίγο πριν, λίγο μετά. Είχα πάθος, τρέλα με Monolink και όταν άκουσα ότι οι Artbat είχαν κάνει αυτό το συγκλονιστικό remix στο Return to Oz, πραγματικά το είχαν μεταμορφώσει, δεν έχει καμία σχέση με το original. Κάποια στιγμή θα το παίξουμε ξανά, αν το θυμηθείτε. Εντάξει, είπα, αυτή είναι η αγαπημένη μου.

στείλε RGX Artbat τώρα 693-9892-892. Έφτασε, παιδιά, την Παρασκευή. Πόσους μήνες μιλάμε για αυτό το event?

Έχουν αρχίσει και μου στέλνουν πολλοί φίλοι ότι έχουν κερδίσει προσκλήσεις και χαίρομαι τόσο πολύ γι' αυτό. Έχει ξεκινήσει αντίστροφη με τρεις παιδιά, αρχίζουν και στέλνουν. Γιατί με ρωτάτε πότε γίνεται η κλήρωση, φαντάζομαι γίνονται κληρώσεις καθημερινά. Υπάρχει αυτοματοποιημένο σύστημα. Αχ, Θεέ μου. Εύχομαι σε όλους να είναι νικητές. Να μου στέλνετε όταν κερδίζετε, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι. Μα και σήμερα πήρα τα εισιτήρια χθες το μήνυμα. Μάρια, γίνονται καθημερινά κληρώσεις, φαντάζομαι, από ό,τι μου στέλνουν εδώ οι φίλοι, γιατί και εγώ δεν γνωρίζω. Έχουμε πει όμως κυριολεκτικά στην τελική πλέον, στην τελική ευθεία. RGX Artbat. Πότε πέρασαν τόσοι μήνες, ρε παιδιά. Απ' την άλλη, πόσο πραγματικά όμορφο το συνέστημα ότι είχαμε κάτι τόσο όμορφο και γλυκό. Να περιμένουμε καθόλου γλυκό, αλλά καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Γλυκό. Εντάξει, δεν τους λες ότι είναι και ότι θα περάσουμε γλυκά ακούγοντας Άτσι και Ex Artbat. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό το πανέμορφο, υπέροχο συνέστημα του να περιμένεις κάτι, του να κυλάει είναι μήνες, όχι μόνας, και να λες, ωραία φίλε, τι ωραία, με τον Ιούλιο, στον Ιούλιο έρχονται. Να έχεις κάτι έτσι πολύ πολύ όμορφο να περιμένεις. Πολύ ωραίο το συνέστημα. Μου άρεσε και πέρσι που είχαμε Σεπτέμβρη την μεγάλη μας συναυλία και λέγαμε, α, τι ωραία, θα φύγουμε για διακοπές, θα σταματήσουν οι εκπομπές τον Αύγουστο και ξέρετε πόσο πολύ μου λείπετε και το λέω και πραγματικά θα κρίζω. Αχ, αυτή η σχέση του Μαγκιστάτς. Θα μου λείψει η ενέργειά σας και η τρέλα σας πολύ και εμένα και οι μουσικές μας. Θα τα λέμε όμως, κάπου θα βρεθούμε. Εκεί στις διακοπές σας όλο και κάπου μπορεί να παίζω και να έρθετε να με δείτε και να σας δω. Και λέγαμε, α, τι ωραία, το Σεπτέμβριο όμως θα είμαστε όλοι μαζί στη συναυλία. Ήταν πολύ όμορφο το συνέστημα. Μην ανησυχείτε όμως, το Σεπτέμβριο, από το Σεπτέμβριο με το καλό θα γίνουν πολλά όμορφα πράγματα. Και θα ζητήσω από το σταθμό, από τα παιδιά, να κανονίζουμε και για θεατρικές παραστάσεις που έχουμε τόσους πολλούς φίλους ηθοποιούς. Τι ωραία και το θέατρο και πιο πολλές πρεμιέρες σε κινηματογράφο να μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε όλοι πιο συχνά. Εδώ το παρεάκι του Music 892, γιατί είμαστε μεγάλο παρεάκι. Καλό μήνα, Ηρώ μου, με το καλό όλα μας πάνε, πάντα στο φως. Μα και το εισιτήριο όμως στη συναυλία λέει 6 ώρες, συναυλία 9 δεν αρχίζει. Κοίταξε, ακριβώς δεν γνωρίζω. Σίγουρα υπάρχουν πρώτα ονόματα. Δηλαδή, αποκλείται να πας από τις 6 και να μην έχει κάτι. Υπάρχουν καλλιτέχνες που ανοίγουν. Και τις περισσότερες φορές είναι σημαντικά ονόματα και παίζουν πολύ ωραίες μουσικές. Οπότε, γιατί να με το απολαύσεις, να πας από νωρίς με καπέλα, ο νερά, ξέρεις. Καλό μας μήνα, μας φτιάχνει τη διάθεση, τη δουλειά, θεάρα, θεάρα. Ευχαριστώ. Ανταποδίδω. Η Αφροδίτη θέλει να ακούσει Father Ocean από Ben Boomer in the remix, είναι του Monolink και θα παίξουμε κι άλλο ένα που ζήτησε ένας φίλος.

0: πόσο συγκλονιστικό κομμάτι από τον αγαπημένο μου τροφαδούρο εισαγωγικά Monolink. Όταν η μοναξιά μπορεί να γίνει επικοδομητική, τότε αυτό το κομμάτι την εκφράζει απόλυτα. Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας. Πρέπει να του προσφέρετε χώρο για αυτογνωσία, δημιουργικότητα, να σκεφτεί, να μεγαλώσουν οι ορίζοντες. Μακριά από θορύβους, από social, ξέρετε εσείς τι εννοώ. Πάμε για διαφημίσεις. Αφιερωμένο και στο Σπύρο, επιφυλάσσομαι να παίξω και άλλο πανέμορφο, το Sirens. Σιρήνες του Monolink. Άρα μάγκη μόνο εσύ έχεις γούστα στη μουσική. Πραγματικά το λέω ειλικρινά. Ευχαριστώ Σπύρο μου. Μουσικές και τροφή για σκέψη λίγο. Καλό είναι να σκεφτόμαστε ακούγοντας ωραίες μουσικές. Είναι έμπνευση. Πάμε για διαφημίσεις, επιστρέφω.
1: This is Maggie's Touch. Lavi and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Lavi and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavi and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavi and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Ζήσουμε τις διακοπές,
7: αυτός είναι ο σκοπός!
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
7: και άντε και φυλάκια!
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τα άφηνα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
21: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
20: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
21: Σωστός ο παίχτης.
22: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
24: Δεν ακολουθούμε τα trends.
25: Τα προκαλούμε.
26: Music 892.
1: This is Maggie's Touch.

Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Άλλο σούπερ θεϊκό είναι το Mantra RG. You know I got the bang. Καλό μήνα, αγαπημένοι μας, θα μας αφιερώσει αυτή την υπερκομματάρα, αν μπορείς. Midnight Melts and Silver Blue Cosmic Disco. Καλά είναι η κομματάρα, όντως οδηγώνει έρχεται. Ρε παιδιά, πώς πέρασε έτσι η ώρα, έχει πάει... Δεν το πιστεύω.

Παιδιά, με ρωτάτε αν θα είμαι στο event την Παρασκευή, RGX Artbat. Είναι τρελό. Εννοείται πως θα είμαι. Αλλά έχω ένα private party στο Ματσουχίσα και δεν ξέρω τελικά τι θα κάνω, πώς θα τα προλάβω, το οποίο κλείστηκε τελευταία στιγμή. Παίζω μουσική σε ένα event και δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω και θα είμαι και στα δυο. Και είναι και μακριά, είναι το ένα ας πούμε στη δουλειά μου, είναι και το άλλο. Εντάξει, είναι με ελικόπτερο ίσως, αλλά πιστεύω ότι κάτι θα προλάβω να κάνω. Τώρα ποιους θα προλάβω να δω, δεν ξέρω ακριβώς. Μάγκη μου, ήπια το νερό από χθες που έλεγες και είμαι στην ενέργεια, μέσα στην ενέργεια σήμερα. Καλησπέρα Στεφανία. Σας έλεγα για το πανσελινό νερό, πάντα κάνω σαρδάμ όταν το λέω αυτό. Και εγώ έχω απίστευτη ενέργεια σήμερα και έχω μάγουλα φραουλένια. Στεναχωρέθηκα που δεν ήρθα να σε δω, αγαπημένη μου, τη Δευτέρα μου, γράφει η Αντιγόνη. Η Αντιγόνη μου όντως ήταν πάρα πολύ ωραία στον Πολυβάρ. Δεν πειράζει, θα γίνουν κι άλλα. Θα κανονίσουμε σε άλλο να έρθει. Ειρήνη όμως θα είναι φανταστικά, πρέπει να πας. Κι άλλοι φίλοι μου γράφουν ότι ήπιαν το πανσελινό νερό και ότι έχουν φανταστική ενέργεια σήμερα. Πολύ ωραία διάθεση. Και φραουλένια γεύση. Αστείευμα.

Λοιπόν, σας είπα ότι την Παρασκευή έχουμε αποκλειστική συνέντευξη live εδώ στο Music 892, 4 με 6, δεν θα είναι ολόκληρο το 2ωρο, εντάξει, με τον ζαλίσουμε, στον αγαπημένο, στον λατρεμένο classic, γιατί ο κλασικός, ο παλιός είναι αλλιώς, Paul Oakenfold. Μεγάλη τιμή, ο Θεέ μου, τον έχω ανοίξει στο παρελθόν, πολύ μεγάλη τιμή, με το καλό να γίνει, εντάξει, μην το ματιάξουμε. Thanks for calling. Φυσικά και θα το ρωτήσουμε για το I Feel So Free, για αυτό το υπέροχο remix που έχει κάνει στη Μαντόνα και επισκίασε όλα τα υπόλοιπα που έπαιζαν στον αέρα. Γιατί είπαμε, παλιός είναι αλλιώς, classic. Ρε Σιμάγκη, έχεις ακούσει αυτό το νομίκι? Όχι μόνο τον έχω ακούσει, τον παίζω πανελειμμένα. Μιλάμε ταλέντο, Και είναι πάρα πολύ στα ακούσματά σου και έρχεται και στο Prime. Ω, Φίλιππε, φιλιά. Ναι, καλός. Πολύ δυνατός. Καλό μήνα, Γεωργία μου. Ότι ποθούμε. Μόνο όλα τα καλά του κόσμου, εύχομαι. Σε πρόλαβα μόλις μπήκα μάξι, ανεβαίνω Μαρούση. Έχεις, ωραία, έχεις χρόνο ακόμα να μας απολαύσεις. Και μετά ξέρεις εδώ τους Δελούλου.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Music 892 Σαλπάρι για την Έγινα. Τι ωραία, θα πάτε και στον αγαπημένο μου τον Άγιο Νεκτάριο. Γιατί μπορείτε εσείς να αποφασίσετε πότε θα επιστρέψετε. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάφια μας. Ο Φάνος Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο. Και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί. Ο Music 892.

0: 2 και το tickets του έγινα.gr χαρίσουν σε 25 τυχερούς από μία διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψετε μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30, ώστε να ζήσετε, όπως καταλαβαίνετε, τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Τι πλάκα που θα έχει αυτό. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας κατόπιν διαθεσιμότητας. Ωραίο μου ακούγεται εμένα, πάρα πολύ ωραίο αυτό το happening. Στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6938-9292. Γράψε έγινα κενό, ονοματεπώνυμο και μπες στην κλήρωση. Για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις σου, μπες στο tickets του έγινα.gr. Tickets του έγινα.gr, το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ και είναι μια ανάσα δρόμος. Και έχει και τόσο ωραία μαγαζιά και είναι και τόσο πανέμορφα εκεί, πολύ ωραίες παραλίες. Όμορφο φιλόξενο και έχει και το σπίτι του Αγίου Νεκταρίου, του αγαπημένου μου. Πολύ όμορφη ενέργεια το νησί έγινε, πολύ όμορφο νησί. Στείλε λοιπόν τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939892892, γράψε έγινα κενό, ονοματεπώνυμο και μπες στην κλήρωση. Έγινα κενό, ονοματεπώνυμο. Για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις μπείτε στο tickets του έγινα.gr. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο Music και τα κουνάβια σαλπάρουν για την Έγινα και εσείς μαζί. Okay. 25 τυχεροί, μία διπλή πρόσκληση. Φύγαμε. Νομίζω πως θα είναι το ωραίτερο ταξίδι σας με πλοίο, όχι μόνο του Έγινα, γενικότερα το ταξίδι αυτό με τα κουνάβια και το Music. Παρασκευή 10 Ιουλίου, στείλε μήνυμα τώρα, Έγινα κενό, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία.
1: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
3: Oh my God.
2: Για 2 Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
3: Let's dance.
4: All you need.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Music 892.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
3: Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα.
15: Είναι καλύτερο.
4: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
16: Έλα εδώ, δεξιά.
17: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
17: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Go, go, go, go, go.
21: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
24: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
25: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
26: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
27: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
1: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

0: Yeah.
1: Is you in?
2: The best of me.
1: Is you? Με αυτό το κομμάτι ξεκινήσαμε. Παιδιά, ήταν η πρώτη μου εκπομπή. Μόλις είχαμε επιστρέψει Σεπτέμβριο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ήταν το πρώτο κομμάτι που έπαιξα στην εκπομπή όταν ξεκίνησα το Σεπτέμβριο. Την πρώτη μου εκπομπή. Και θυμάμαι σας έλεγα για το event ότι έρχονται οι Artbat και Armin Van Buuren. Ωρε φίλε, τι εμπειρία. Τι ωραία που ήταν. Θυμάσαι, Δημήτρη? Και όταν παίξαν αυτό το κομμάτι, θυμάμαι, οι Artbat στην συναυλία πέρυσι. Ήμασταν δίπλα-δίπλα με τον Δημήτρη, φίλε εδώ, ακροατή της εκπομπής, και χορεύαμε. Μπροστά, εκεί, χαμό στο χαμό. Και άλλοι φίλοι, και άλλοι πολύ πολύ φίλοι της εκπομπής και του Music 892, και μας τον όλοι μια τεράστια παρέα. Η μουσική πραγματικά ενώνει. Και όχι μόνο ενώνει, η μουσική χτίζει στιγμές ζωής για πάντα. Μουσική είναι ζωή. Τι έχουμε να ζήσουμε την Παρασκευή, μου γραφειοάκι, σαρεάκι, όντως πραγματικά.

Παιδιά, την Πέμπτη επιστρέφουν τα κουνάβια μας στα Love and Rose episodes. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, σας το έχω πει τόσες φορές ότι περνάμε τόσο πάντα πάρα πάρα πολύ ωραία στα event της Love and Rose. Πέμπτη λοιπόν, 2 Ιουλίου, δηλαδή αύριο στις 6 το απόγευμα, από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια μας. Ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης εκπέμπουν live από το κατάστημα Λαβίνερος στη Νέα Σμύρνη, ο Μύρο 67. Έλεγα να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Λαβίνερος με την καλύτερη ξενημένη στη μουσική και φυσικά τις πάρα πολλές εκπλήξεις και τα υπέροχα δώρα που μόνο τα κουνάβια όταν βρίσκονται στο Λαβίνερος ξέρουν να δίνουν. Γιατί πολύ απλά αδειάζουν όλο το μαγαζί, άλλο που δεν θέλουν στα Λαβίνερος. Τα δώρα είναι η ζωή τους. Την Πέμπτη λοιπόν, παιδιά, στο Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, ο Μύρο 67 η διεύθυνση, σας περιμένουμε για άλλο ένα live radio series. Είναι το episode 10 στη Νέα Σμύρνη λοιπόν, ναι. Από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ. Αύριο θα τα ξαναπούμε όμως. Σας προετοιμάζω από σήμερα για να φτιάξετε το πρόγραμμά σας. Μην το χάσετε, θα είναι πολύ ωραία η φάση εκεί. Πάντα γίνεται τρελός χαμός στα πάρτι των παιδιών στα Love and Rose. Στη Νέα Σμύρνη λοιπόν, ο Μύρο 67 στο Love and Rose, αύριο στις 6, τα κουνάβια μας και ο music εκεί.

Εσύ, αλήθεια, ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι? Τι λέω, ε? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκουραστά. Παίζεις το Novibet. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Άλλη μία, περισσότερες λοιπόν πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Για την Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet. Πες και εσύ στο Novi Social. Είπαμε, περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.

από τους πολύ πολύ αγαπημένους μου καλλιτέχνης. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Παιδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου έχουμε ωραία πραγματάκια να κάνουμε. Και μάλιστα θα γίνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Γιατί πόσες φορές έχετε περάσει από μια βιτρίνα και έχετε δει μέσα κάτι εκτός από μια απλή βιτρίνα? Πόσες φορές έχετε περάσει από μια βιτρίνα και έχετε δει να συμβαίνει κάτι μέσα στη βιτρίνα? Αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα έχετε ένα πάρα πολύ καλό λόγο να σταματήσετε, γιατί το Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι τα κουνάβια θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και πολύ καλά ακούσατε, μέσα από τη βιτρίνα, και καταλαβαίνετε ότι θα οργιάζουν μέσα στη βιτρίνα τα κουνάβια. Με αφορμή λοιπόν τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body της NYX Professional Makeup, με hair και body mists και λαμπέρα body oils, 4 καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σε κάνει να δεις μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα μας βλέπεις, θα μας ακούς, θα τσατάρεις μαζί μας, θα γελάμε παρέα και φυσικά θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup. Αχ, πόσο πολύ τα αγαπώ αυτά τα προϊόντα. Τι όμορφα που μυρίζουν, ναι. Και τι όμορφη αίσθηση πάνω στο κορμί και στο πρόσωπο και στο σώμα. Αν λοιπόν είσαι στο κέντρο, και αν δεν είσαι, αν δεν έχεις φύγει, κάνε μια στάση, μια βόλτα. Θα είναι πάρα πολύ όμορφα εκεί, στο Μοναστηράκι, όμορφα. Έλα να μας γνωρίσεις από κοντά και να ανακαλύψεις τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, να πιούμε καφέ μαζί στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Έλατε να ζήσουμε μαζί το πρώτο radio show μέσα στη βιτρίνα, μόνο από το Music 892. Σε περιμένουμε.

γιατί δεν έχουμε αυτή την εβδομάδα, γιατί την Κυριακή 5 Ιουλίου, δηλαδή την Κυριακή που μας έρχεται, μια μέρα μετά ακριβώς, έρχεται το πιο ξεχωριστό Music Beach Party του καλοκαιριού από το Music 892, παρέα με Αστερόπη, Χαϊνά και Ευθυμή Κάλφα. Οι αγάπες μου που είναι ήδη στο στούντιο και πρέπει να αφήσω τη σκυτάλη, να παραδώσω μάλλον τη σκυτάλη, να συνεχίσουν με πολύ πολύ ωραίες μουσικές. Τις Κυριακές 5 και 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη μία ως τις 4 ο Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar, και αμέσως μετά από τις αμέσως μετά σας λέω, από τις 4 μέχρι τη Δύση του Ηλίου, η Ξένια Γκάλα ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα πάνω στο κύμα. Sets on the Beach by Durex. All you need is this. All you need is music 892 και Durex. Και φυσικά Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμη Κάλφα και Ξένια Γκάλη. Κυριακή 5 Ιουλίου. Και σημειώστε και Κυριακή 12 Ιουλίου.

Αυτό ήταν για σήμερα. Πρέπει να σας αφήσω. Από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με Μάγκη Στάτς και Μάγκη Χαραλαμπίδου. Καλή συνέχεια.

Πάω, σεξι και ποιος αντέξει. Καλή συνέχεια, παιδιά. Εμείς αύριο εδώ, φιλιά. Love you. Love you guys.

0: This is the Bansa.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο, 4 Ιουλίου, από τη 1 στις 3 το μεσημέρι, στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά 1 συν 1 δώρο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Αλφα μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
0: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Κυρίες και κύριοι. Όπα, όπα, όπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
20: Στο Music 892.
19: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
21: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
19: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τριάκι.
22: Με το ρεφτήμικο αλφα και την αστερό πιχαϊνά.
23: Ρε παιδιά, καλό μήνα ρε παιδιά. Καλό μήνα.

0: Πέντε εβδομάδες είναι, περίμενε.
1: Παναγία μου,
0: περίμενε.
1: Παναγία μου. Έλα, δώσ' το, βάρεσέ το. Χτύπησέ το αλίπητα. Ο καλός ο μήνας ξεκινά.

0: Καλό μας μήνα, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλωσορίσατε σήμερα που είναι Τετάρτη και το ημερολόγιο γράφει μία.
1: 1 Ιουλίου, πώς το περίμενα, δεν ξέρεις, ξύπνησα με άλλη διάθεση σήμερα. Και μόνο αυτές οι 5 εβδομάδες, αλλά που μετράνε αντίστροφα, δεν θέλω να περάσουν γρήγορα. Θέλω να τις απολαύσουμε. Αλλά να πάμε λίγο περισσότερο
0: τώρα. Περάσε μας από εκεί που θες να τις απολαύσεις κιόλας.
1: Όχι, να τις απολαύσουμε.
0: Μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας, να τα ανοίξουμε και να γράφει το ημερολόγιο 31 Ιουλίου.
1: Ναι, αν γίνει
0: που
1: αυτό.
0: Που θες να τις απολαύσεις κιόλας.
1: Αν γίνει αυτό τον Ιούλιο, το ίδιο θα γίνει και τον Αύγουστο.
0: Να το απολάμβανες όλο το χρόνο. Τώρα, το τελευταίο μήνα, ήθελες να το απολαύσεις. Ό,τι ήταν τώρα.
1: Αν ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας για Ιούλιο, θα φύγει γρήγορα και ο Αύγουστο.
0: Και να φύγω, θέλω να μην το απολαύσουμε καθόλου. Να περάσει γρήγορα ο καιρός, γίνεται.
1: Μα σου λέω, θα περάσει έτσι μετά γρήγορα και ο Αύγουστος. Άσε να το απολαύσουμε τον Ιούλιο.
0: Να το απολαύσει εσύ. Μπορεί να το απολαύσει εσύ μόνο σου.
1: Έχει
0: το
1: δικαίωμα. Ναι,
0: να το απολαύσει. Να θυμηθείτε τα λόγια τη. Γιατί στις 10 Ιουλίου θα κάνουμε την ίδια συζήτηση για το πόσο θα το έχει απολαύσει. Καταλαβαίνετε. Κρατήστε την κασέτα να παίξει όταν πρέπει. Θα ρίξουμε τα βίντεο. Ξανά τα βίντεο. Θα πέσουν τα βίντεο.
1: Εντάξει, τώρα άμα κλαίω λίγο επειδή θα θέλω να κολυμπήσω, είναι άλλη κουβέντα.
0: Εντάξει, εσύ ξέρεις.
1: Θα προσπαθήσω όμως να κρατήσω αυτό το mood. Να το πάμε δυναμικά, καταλαβαίνεις.
0: Καλό μήνα, δυναμικά ή όχι, γρήγορα ή αργά, είναι ο μήνας της άδειας, είναι ο τελευταίος μήνας των εκπομπών, είναι ο τελευταίος μήνας της δουλειάς για τους περισσότερους. Κάποιοι βέβαια από πονηρούλιδες έχετε πάρει τις άδειές σας, έχετε κάνει τις εξορμήσεις σας, έχετε πάει στα νησιά σας, αλλά σε εμάς που μένουμε πίσω και δουλεύουμε και είμαστε στην πόλη και κρατάμε τα ηνία έτσι και τελευταίοι και καταϊδρωμένοι θα πάμε διακοπές, αλλά δεν πειράζει, τόσα χρόνια το έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι. Άσχημη ζωή του ευθύμου, παιδιά. Εδώ φυλάει τις πύλες της Αθήνας.
0: Δεν φυλάμε τα σύνορα.
1: Ναι, παιδί μου,
0: μέχρι 31 Ιουλίου δεν δουλεύουμε.
1: Καλέ, δεν έχει κουνήσει ρούπι εσύ τόσο καιρό.
0: Δεν είμαστε δουλειά εδώ πέρα μέχρι τέλος.
1: Τελευταίοι
0: άνθρωποι. Ένα, ορίστε.
1: Ευτυχώς που δεν περιμένουμε να μπει κανένας εχθρός, γιατί ξέρετε, θα μας έρεξε παστρέψει αν περιμέναμε από τον Ευθύμη να φυλάει τις πύλες της Αθήνας.
0: Η Αργυρό έχει γενέθλια. Λέει καλησπέρα και καλό μήνα, παιδιά, και χρόνια μου πολλά. Γεια σου, βρε Αργυρό. Χρόνια πολλά. Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι των Αργύρων Αργύρων σήμερα.
0: Α, τότε είναι γιορτή, δεν είναι γενέθλια, γιορτή. Γι' αυτό έχει πανηγύρι εδώ.
1: Ναι, καλέ. Πήγα εγώ σήμερα το πρωί, έκανα τη βόλτα μου.
0: Σε πρωί-πρωί στο πανηγύρι, ρε φίλε, ντάλα ήλιο. Τι τραβάς.
1: Τι τραβάω.
0: Στο μυαλό σου, τι συμβαίνει.
1: Έπρεπε
0: τι,
1: να κάνω.
0: Τι παθαίνεις.
1: Έπρεπε να κάνω όλες μου τις δουλειές.
0: Στο πανηγύρι.
1: Όχι. Απλά είχα και άλλες δουλειές σήμερα και πρέπει να προλάβω να κάνω και μια βόλτα.
0: Καταλάβατε το σκεπτικό ότι.
1: Ρε παιδί μου, ξεκίνησα από το πανηγύρι για να συνεχίσω τα υπόλοιπα, να περάσω να κάνω ένα τσεκ.
0: Έκανες.
1: Ναι.
0: Τι αγόρασες?
1: Με ξυλαρωθήκες.
0: Ωραία, να το. Βγήκε η αγορά.
1: Βγήκε.
0: Απλώς το πρωί στα πανηγύρια δεν έχει. Είναι κάποια μισό ανοιχτά, μισό
1: κλειστά. Τα μισά ήταν κλειστά, απογοητεύτηκαν.
0: Ναι, δεν είναι για να πας πρωί στο πανηγύρι. Το πανηγύρι θέλει βράδυ να πέσει και λαλάκα και επίσης κάνει και πολύ ζέστη.
1: Άκου λίγο, το βράδυ όμως ξέρεις τι θα γίνεται. Δεν θα αγοράζει να περάσεις. Και ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Ενώ το πρωί δεν υπήρχε άνθρωπος. Εγώ, οι άνθρωποι που είχαν τους πάγκους και άλλοι 2-3 κυκλοφορούσαμε.
0: Μια χαρά. Επίσης στα πανηγύρια το πρωί. Είναι κλειστά και τα φαγητά, παιδιά, οι λουκανίγκες,
1: ναι, αυτά
0: τα hot dog, τα σαντουίτς, ό,τι τρώμε και οι ψισταριές είναι κλειστές.
1: Οι ψισταριές κλειστές, είχε λουκουμάδες όμως.
0: Τι να τον κλάσεις το λουκουμά, ο λουκουμάς είναι για μετά.
1: Και χάλβα φαρσάλων είχε.
0: Άσε με καλά, αυτό είναι γλυκό, πρέπει να φας το αλμυρό για να φας μετά τα γλυκά. Ξεκινήσεις με το χαλβά φαρσάλων 11 η ώρα το πρωί. Αν πεις εσύ χθες έφαγες αυγά με ροδάκινο τώρα, τι συζητάμε.
1: Σε ευχαριστώ που το θυμάσαι ώρες.
0: Μα πραγματικά, τι ώρες. Αναγούλα έχω ακόμα που το έφαγες από χθες.

0: Είναι ο Adam Port που πριν από περίπου 2 χρόνια με αυτό το κομμάτι μας τάραξε για τα καλά το καλοκαίρι. Και ακούτε Music 892 φυσικά με Εθήμη Κάλφα και Αστερό Πιχαϊνά, παιδιά.
1: Καλό μήνα σε όλους. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλώς ορίσατε. Είναι Τετάρτη σήμερα, είναι 1 του Ιούλη. Έχει ζέστη εκεί έξω και σήμερα. Και χθες και αύριο θα έχει. Και ακραίες θερμοκρασίες και 35 και 36. Και η κίνηση, παράπονο να μην έχουμε. Δηλαδή αυτή την ώρα εκουέστα λόρα που έλεγε και ένα τραγούδι. Και στο Κηφισό τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Εκεί πέρα βλέπουμε στο κατέβασμα στο ύψος σε πόλια. Υπάρχει και ένα σταμάτημα ενός αυτοκινήτου, ένα μικρό ατυχηματάκι. Κάτι γίνεται που επηρεάζει πάρα πολύ την κίνηση. Και κίνηση επίσης και εκεί στην Αττική Οδό μεταμόρφωση, ας πούμε, ναι. Θα την έλεγα. Εκεί έγινε ψιλοκάτι που τα πράγματα δεν είναι καλά. Γενικά κλασικά και εικονογραφημένα.
0: Ψυχραιμία θα χρειαστούμε για αυτό το κλασικά και εικονογραφημένα.
1: Και το ρεπορτάζ, άμα μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα.
0: Βέβαια, τα μηνύματά σας στο Viber μας, το 693-989-2892, να μας πείτε πού βρίσκεστε αυτή την ώρα και τι κίνηση έχει εκεί. Δηλαδή, μπορεί να είστε κάπου να μην έχει κίνηση. Πείτε το και αυτό, δεν θέλουμε μόνο την κίνηση. Μπας και έρθει ο κόσμος προς τα εκεί.
1: Σήμερα προσπαθούσα να πείσω έναν φίλο μου ότι δεν χρειάζεται να πάει να κάνει αποτρίχωση σε όλο του το σώμα, γιατί θεωρεί ότι οι γυναίκες πλέον δεν γουστάρουν τρίχα. Και όχι μόνο προσπαθούσα να τον πείσω να μην κάνει αποτρίχωση γενικά, γιατί δεν ήταν και ότι το ήθελε, έλεγε θα το κάνω γιατί τι να κάνω, να το σώμα, να αυτό, να παράπονα και αυτά. Όχι ότι ήταν και τριχωτός πάρα πολύ, αλλά κατάλαβες. Και
0: δηλαδή επίπεδο...
1: Επίπεδο, τώρα τι να σου πω, όχι ουρακοτάγκος, αλλά ούτε μπαμπάς μας στα 90's. Αλλά ήταν, είχε τρίχες ρε, στα πόδια και θέλει να το κάνει όλο.
0: Okay.
1: Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Ήθελε να γίνει
1: ναι.
0: Γυαλί.
1: Αυτός είναι και του γυμναστηρίου πάρα πολύ και τώρα που σφύριξε ο κοιλιακός, καταλαβες.
0: Θέλει να, να εξαφανίσει ό,τι να υπάρχει, να μην του κόβει τίποτα τη θέα.
1: Έψαξα και μέχρι μία έρευνα του πέταξε στη μούρη, που αυτή η έρευνα υποστηρίζει αυτό που το έλεγα και εγώ, ότι τελικά είναι μύθος πως οι γυναίκες γουστάρουν ξυρισμένους άντρες, γιατί εμένα όλες οι φίλες μου θέλουν τρίχα. Και η έρευνα αυτή επιβεβαίωνε αυτό που έλεγα και εγώ, ότι υπάρχει δηλαδή και ποσοστό, και όχι αμεληταίο, το 83% των γυναικών προτιμούν τους άντρες να έχουν τρίχες στο σώμα τους και όχι να είναι ξυρισμένοι.
0: Μεγάλο το ποσοστό, το 83%. Το ακούω. Είμαι μαζί σας. Εγώ είμαι και στις δύο περιπτώσεις, βέβαια. Δηλαδή, είναι τι του πηγαίνει του άλλου. Μπορεί να δεις κάποιον.
1: Τι θα πει τι πηγαίνει, δηλαδή πηγαίνει σε κάποιον η τρίχα και σε άλλον δεν πηγαίνει.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου. Ας πούμε, π.χ. εσένα. Εγώ δεν μπορώ να σε φανταστώ εσένα τίποτα να μην έχεις πουθενά τρίχα. Θα μου είσαι πολύ. Κάτι δεν μου κάνει. Ενώ με την τρίχα την τόσο όσο που έχει, σου πηγαίνει.
1: Η τρίχα, παιδιά, κρύβει. Είναι σαν τα μαύρα τα ρούχα.
0: Τι λες.
1: Εγώ τώρα ξαφνικά, άμα ξυριστώ από πάνω μέχρι κάτω, θα φανεί αυτό που δεν πρέπει να φανεί.
0: Δεν λέμε για το ξύρισμα στο πρόσωπο τώρα. Όλο το υπόλοιπο, στήθος, πλάτη και αυτά.
1: Η κοπέλα νομίζω ότι μιλάω για το πρόσωπο. Ποιο πρόσωπο.
0: Άμα ξυριστείς, τι θα φανεί.
1: Γιατί άμα ξυριστώ στο στέρνο, δεν θα φανεί ο βίζος. Άμα ξυριστώ στην κοιλιά, δεν θα πεταχτεί η μπάκα.
0: Παιδί μου,
1: ενώ με την τρίχα, κάπως λίγο, κάπως κρύβει. Δεν
0: ότι
1: είναι.
0: Αποσυντονίζει το βλέμμα σου, ας πούμε.
1: Κύριε παιδί μου, κρύβει, δεν αποσυντονίζει. Κρύβει το μαύρο, ναι. Εκτός άμα είσαι ξανθός, εκεί πέρα που δεν σου φαίνεται κιόλας.
0: Άρα δηλαδή η γυμναστηριακή τους παίρνει να είναι γυαλί, ενώ η πιο παχουλοκομψή βολεύει να έχουν τρίχα για να είναι πιο κολακευτικό.
1: Η εμπειρία μου αυτό λέει.
0: Ναι.
1: Ότι η τρίχα κρύβει. Γενικά φτιάχνει. Αλλά το θέμα δεν είναι τι λέω εγώ. Το θέμα είναι ότι τα κορίτσια εκεί έξω γουστάρουν τελικά τριχωτούς άντρες και έχει περάσει μία νοοτροπία. Ή τέλος πάντων, αυτό δείχνουν οι έρευνες να μας επιβεβαιώσουν οι ακροάτριες. Και τρέχουν τώρα τα αγόρια να κάνουν αποψήλωση, να κάνουν αποτρίχωση, να τραβιούνται, να κάνουν επίπονα κιόλας όλα αυτά.
0: Αλήθεια, επίπονα ρε εσύ.
1: Επίπονα, τι είναι.
0: Λάχα κάνεις, θα σας λυπηθούμε κιόλας. Λες και δεν έχουμε περάσει εμείς τα πάνδυνα τόσα χρόνια.
1: Επίπονο. Άσε και εσύ τι τρέχα σου, ποιος σου είπε. ναι, σου είπα εγώ πάνε ξυρίσου.
0: Όχι, απλά επειδή δεν τρέχουν τα αγόρια και το κάνουν επίπονα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα για κάτι, το οποίο τελικά είναι λάθος. Δεν ξέρω πώς έχει περάσει αυτή η αντίληψη. ποιος, το marketing, οι εταιρείες, πως πάνε όλοι και κάνουν αλεξανδρίτες, μεγάλους Αλεξάνδρους, πως λέγονται αυτά όλα.
0: Λέιζερ γενικότερα.
1: Λέιζερ, βαράνε παντού και τα πάντα και είναι γυαλί.
0: Πάει
1: στην παραλία και βλέπεις γυαλί. Και μετά έρχεται η άλλη και λέει: εγώ ήθελα και λίγη τρίχα. Μετά τι να κάνεις την τρίχα, extension να βάλεις. Να πας να προσθέσεις μαλλί.
0: Μετά τη ριζική από την ρίχωση δεν φυτρώνει τρίχα. Οπότε
1: αυτό λέω, πάει και
0: κινηθείτε
1: βάζει,
0: σωστά με τις αποφάσεις.
1: Πηγαίνει
0: σας
1: και βάζει μετά ψεύτικο μαλλί. Πάει, βάζει, παίρνει τούφες από τα κομματήρια.
0: Το βρακί της Kim Kardashian, ρε εσύ.
1: Αυτό ακριβώς που ήταν η ψεύτικη η τρίχα. Και μάλιστα έχω και άλλες λεπτομέρειες. Το θέμα με την τρίχα έχει να κάνει και με το συγκεκριμένο το σημείο, αχα, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, καταλαβες. Αχα. Εκεί πέρα η έρευνα που έχω βρήκα λέει ότι το 88% των γυναικών,
0: ναι,
1: προτιμούν τρίχα σε εκείνο το σημείο, παιδιά. Όχι, προσέξτε λίγο.
0: Εντάξει,
1: περιποιημένη τρίχα. Προσέξτε, υπάρχει τρίχα και υπάρχει και περιποιημένη. Παιδιά, υπάρχει το trimming.
0: Εκεί δεν το ακούω το trimming.
1: Παιδιά, υπάρχει και το trimming. Γιατί δεν χρειάζεται να το πάρει. Δηλαδή, εκεί τι να βάλει. Καταρχάς είναι σαν άρρωστο. Είναι σαν να έχει ίκτερο. Πώς να σου το πω.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Παιδιά, είναι άρρωστο.
0: Ναι, ενώ η τριχούλα το φωτίζει. Του κάνει γωνίες καλύτερες. Φαίνεται πιο ψηλό.
1: Φαίνεται πιο,
0: γιατί είναι από,
1: φαίνεται πιο υγιές.
0: Τι φαίνεται.
1: Αυτό, υγιές. Είναι ότι έχει υγεία. Έχει βιταμίνες, έχει ιχνοστοιχεία.
0: Ναι, του κρύβονται οι ρητίδες με την τρίχα.
1: Παιδιά, ακούστε με. Μια φορά το έκανα και ντρεπόμουν να κατουρίσω. Πώς το λένε, δηλαδή. Το έβλεπα και στεναχωριόμουν. Είναι σαν άρρωστο. Δεν είναι το.
0: Μήπως δεν έφταιγε η τρίχα.
1: Τι έφταιγε.
0: Δεν ξέρω.
1: Πες μας, βρε Στερόπη, που το έχεις δει, τι έφταιγε. Μήπως θες να το δεις για να ξέρεις να λες. Μήπως θες να το δεις. Πάρτο. Δες το να το δεις για να είσαι και σίγουρη να μην κάνεις εικασίες. Έλα, πάρτο. Δες το κούκλα μου.
0: Οι παροιμίες τι λένε.
1: Μα για να μην έχεις παροιμίες. Να ξέρεις ακριβώς, να ξέρεις τι θα λες στον κόσμο.
0: Δεν χρειάζεται, σε ευχαριστώ.
1: Να μπορείς να το περιγράφεις. Ευχαριστώ, θα πεις μετά, όχι τώρα. Κάτσε.

0: καθόλου τυχαίο το συγκεκριμένο τραγούδι για να κάνετε το σταυρό σας από την κίνηση που υπάρχει εκεί έξω. Πραγματικά τα πράγματα είναι χάλιο.
1: Η φίλη μου η Ελένη είναι αυτή τη στιγμή στους δρόμους και μας είπε ότι το Μελίσια Γκάζι το έκανε 1 ώρα και 10 λεπτά, παιδιά, γιατί το ατύχημα, μικροατύχημα που έβλεπε στην Εθνική τελικά είναι ένα αυτοκίνητο με βλάβη και αυτό έχει προκαλέσει όλο αυτό το χαμό.
0: Ορίστε, ναι, δημιουργεί όντως τρομερό πρόβλημα. Το σταυρό σας, υπομονή, επιμονή και ντελούλου, και σήμερα εδώ είμαστε για να τα συζητάμε όλα και να σας κάνουμε παρέα.
1: Παράλληλα, αν θέλετε να πάτε κάπου που δεν έχει κίνηση, έχουμε και προτασάρα για το Regency Casino Mont Parnasse που είναι και πάρα πολύ κοντά και είναι και η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα όσα ψάχνετε σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσετε και πολύ βενζίνη. Θα παίξετε, θα διασκεδάσετε, θα ζήσετε τη στιγμή χωρίς απόσταση και αυτό είναι το Regency Casino Mont Parnasse που έχει τόσα πολλά και είναι τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα.
0: Ξεκινήσαμε μια συζήτηση για τις τρίχες στους άντρες σε όλο το σώμα, από πάνω μέχρι κάτω, διότι υπάρχει κάτι, κάποιος, κάπου, σε κάποιον είχε πει ότι οι γυναίκες προτιμούν τους άντρες γλόμπους, όλο, κατσουλήθρα, κανονικά. Αλλά αυτό, σύμφωνα με έρευνες, δεν αποδεικνύεται. Όχι σύμφωνα με την αστερόπη, γιατί η αστερόπη και με τρίχα και χωρίς τρίχα, και με κεφάλι και χωρίς κεφάλι, και δεν έχει,
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Ρε, και με ένα πόδι, 2, 3 χέρια, 4.
0: Μα
1: 10.
0: Εσύ δεν είπες.
1: Μα τώρα δεν το
0: Μα δεν είπες, ναι. Είτε με τρίχα είτε χωρίς δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, το κεφάλι χωρίς κεφάλι, γιατί.
0: Εντάξει, γιατί κάνουμε ραδιόφωνο. Πρέπει να πούμε και κάτι για να γελάσει ο κόσμος.
1: Α,
0: δηλαδή.
1: Κύριε,
0: πραγματικά δηλαδή.
1: Συγχωράτε με, δεν κατάλαβα.
0: Μα συγγνώμη τώρα. Δηλαδή,
1: ναι, παλικάρι
0: πραγματικά.
1: Μου, πες εσύ.
0: Που παρεξηγείσαι κιόλας δηλαδή.
1: Όχι,
0: τι
1: γιατί
0: πω.
1: Νόμιζα πάλι ότι παίρνουμε το ύφος της απελπισίας, όχι κάτι άλλο.
0: Παιδιά, εγώ προτιμώ τρίχα από το τελείως άτριχο, λέει Ζέτα, ορίστε ακροάτριες. Απλά σε μερικά σημεία, δηλαδή πλάτη, δεν θέλω να είναι αρκούδα ο άλλος, αλλά από γλόμπο προτιμώ την τρίχα. Γενικά αυτό με την πλάτη το έχετε γράψει πάρα πολλές, ότι θέλετε τρίχα στους άντρες, απαγορευτικό σημείο η πλάτη.
1: Απαγορευτικό τώρα, επιλογές δίνουμε.
0: Τι άλλο λέτε εδώ πέρα, η Καλλιόπη

0: Δυο χαζούς να λένε για τις τρίχες. Να πάω να το ξουρίσω μια να τελειώ. Πώς αρέσει εσένα, δηλαδή.
1: Μπορεί να το θέλει εκείνος για αλλαγή, ρε παιδάκι μου, γι' αυτό να μην ρώτησε και να πήγε και να κάνει το κερί surprise.
0: Ένα ορίστε και δεν άρεσε όμως, ξενέρωσε η άλλη.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, άμα του άρεσε το αλλονού και θέλει να το δοκιμάσει.
0: Καλά, σε μια σχέση δεν κάνεις και ό,τι θες. Είσαι και με έναν
1: Τι?
0: Σε μια σχέση, παιδιά. Παιδιά, συγγνώμη λίγο.
1: Τι είπες?
0: Σε μια σχέση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουμε.
1: Ειδικά στη σχέση κάνω ό,τι θέλω.
0: Όχι, αγάπη, δεν μπορείς ξαφνικά να μη συζητήσεις. Δεν σου λέω να με ρωτήσεις αν σ' αφήνω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν γίνεται να μη συζητήσουμε ξαφνικά κάτι που μας αφορά και τους δύο.
1: Okay.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν ξέρω. Δηλαδή, αλλιώς ας μείνουμε μόνοι μας. Δεν πρέπει να πούμε, ας πούμε, αγάπη μου, σκέφτομαι να το πάρω όλο ξούρα. Μα εσύ θα το δεις. Δεν πρέπει να. Μπορεί να πει ο άλλος μη τυχόν και το κάνει. Δηλαδή, στο βρακί, ας πούμε, δεν ρωτάς τον άλλον, σ' αρέσει αυτό το βρακί, να το πάρω. Για σένα θα το πάρω. Δεν ρωτάτε σε έξι βρακιά, αν σ' αρέσει αυτό μωρό μου, δεν παίρνετε με τα ζευγάρια σας, δεν κάνετε μαζί αγορές.
1: Είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Εσύ πας και διαλέγεις μάτσι μάτσι βρακιά με τα γκομενάκια σου.
0: Όχι πάντα, αλλά όταν είμαι σε σχέση, ρωτάω, συζητάμε. Είμαστε ζευγάρι, συζητάμε για πράγματα που μας αφορούν.
1: Εντυπωσιακό. Συγγνώμη, εγώ ήθελα να κάνω εκπλήξεις πάντα.
0: Ναι, εντάξει, ωραίο και αυτό. Και η έκπληξη, ωραίο είναι. Αλλά για πράγματα, δηλαδή τώρα αυτή, ας πούμε, η Τζο για παράδειγμα, πήγε ο άλλος για έκπληξη. Το έκανε όλο κερί,
1: ναι.
0: Και πήγα να κάνουν σεξ και άλλη τρόμαξε και έφυγε. Ποια είναι η έκπληξη? Από το να πετύχεις αυτό το πράγμα μπορείς να το συζητήσεις και να πεις
1: και αυτά.
0: Θα βάλω κερί στην απαυτίνα μου. Θέλεις? Σ' αρέσει έτσι ή δεν σ' αρέσει?
1: Κερί στην απαυτίνα, μιλάμε για θάρρος, όχι αστεία.
0: Όντως.
1: Μιλάμε για πυγμή.
0: Η Κυριακή λέει το ευαίσθητο σημείο του άντρα χωρίς τρίχα μοιάζει με τη γάτα που έχει αγοράσει η Ρέιτσελ στα φιλαράκια και ήθελε να τεξιφορτωθεί. Α, τώρα γελάτε. Όταν σας έλεγα εγώ ήταν σαν άρρωστο, κορόιδευες. Αυτό το σφίγγ που είναι αυτές οι γάτες που είναι κάτι. Αυτό το.
1: Που είναι μόνο δέρμα.
0: Ναι, αυτό που είναι μόνο. Και ζαρωμένο δέρμα. Αυτή η γάτα, ρε παιδί μου. Εγώ σας λέω να μην. Δεν είναι ωραίο.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η κουβέντα της ώρας. Τι να σου κάνω?
0: Μπορείς να το πεις περιφραστικά.
1: Περιφραστικά. Κάποιες γάτες είναι ωραίες έτσι.
0: Οκ. Για γούστα είναι αυτά, εννοείται.
1: Ναι, τι άλλο να σου πω. Δηλαδή, αν σου κάνω και άλλη περιγραφή.
0: Έχει να κάνει με την ανατομία της γάτας.
1: Ναι, άμα η γάτα είναι ψηλή, γυμνασμένη. Δεν μπορώ να μιλήσω, στο είπα εξ αρχής. Τι με βάζεις τώρα, σπάστο. Έχει να κάνει με τη γάτα. Είναι ίδιες όλες οι γάτες. Γι' αυτό υπάρχουν άλλωστε και σφίγγ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εγώ τη δικιά μου είναι μια γκρι, κατάλαβες.
0: Εδώ πέρα υπάρχει και μια άλλη εξήγηση. Λέει ο Κωνσταντίνος, παιδιά, ο φίλος με την κοπέλα που πήγε και το έκανε κερί όλο.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά το έκανε για την κόμενα, δεν το έκανε για αυτήν. Υπάρχουν πρόβλημα στη σχέση. Πήγε και το έκανε για την κόμενα, λες εσύ.
1: Σκληρό.
0: Δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι, παιδιά, όχι.
1: Απορώ πως δεν το σκέφτηκα πρώτη. Είμαι πάρα πολύ με το φίλο που το έγραψε.
0: Δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι,
1: λυπάμαι
0: όχι.
1: Λυπάμαι που δεν το έγραψα, που δεν το σκέφτηκα πρώτη.
0: Γενικά, πάντως, εδώ πέρα, τα μηνύματα, τα περισσότερα, λένε ότι δεν θέλετε τρίχα στην πλάτη, θέλετε τρίχα σε στέρνο,
1: ναι.
0: Σας αρέσει τρίχα στα πόδια.
1: Ναι.
0: Στον άντρα.
1: Και στα μπούτια.
0: Και θέλετε κυρίως trimming στη γάτα. Αυτό. Θέλετε trimming. Δεν θέλετε ούτε. Γι' αυτό, αυτό ας πούμε λέει και η Έλλη. Το τελείως άτριχο ευαίσθητο σημείο του άντρα είναι σαν μαδημένο κοτόπουλο. Πώς όταν παίρνεις το κοτόπουλο και το καψαλίζεις για να κάνουν κάτι τριχούλες που έχει.
1: Με το trimming είναι το καψαλισμένο. Με το trimming είναι σαν να το έχεις καψαλίσει. Που είναι κάτι τριχάκια μισό χιλιοστό.
0: Το trimming βάζεις σκάλα στη μηχανή. Δεν
1: ναι.
0: Είναι. Βάζεις τη σκάλα στη μηχανή και τα παίρνεις πιο λίγο.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Αυτό είναι το καψαλισμένο κοτόπουλο, ρε παιδάκι.
0: Το καψαλισμένο πρέπει να καεί. Πρέπει να είναι. Να είναι. Φυσικά, δεν έχετε δει κάτι αποτριχώς που γίνονται με φωτιά.
1: Όχι.
0: Που κάνουν κάτι και κάνουν κάτι.
1: Με φωτιά.
0: Μια νέα. Που καίνε, ρε παιδί μου, κάτι σε σημείο.
1: Δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί, δεν θα ήθελα.
0: Υπάρχει.

0: υπάρχει. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα μιλήσουμε για τις γάτες σας σε λίγο. Άμα θέλετε.
1: Βοήθεια.
0: Και μετά θα παίξουμε επίσης στο νου σας.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Το Music 892
5: παρουσιάζει
4: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
5: New World
4: με Άρτζ και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζ και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Go, go, go, go, go.
20: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
21: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
22: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
23: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
22: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
23: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
22: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
23: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
22: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
24: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
22: Σιγά μη τα άφηνα.
24: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
25: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Καλώς τους, γεια σας. 46 λεπτάκια μετά από τις 6 που πέρασε η ώρα. Με τρίχες ασχολιόμασταν το προηγούμενο μισάωρο. Έχουν έρθει πάρα πολλά δικά σας μηνύματα. Αλήθεια, ευχαριστούμε για τα ωραία τα λόγια. Η Ελένη λέει: παιδιά, έχω φτάσει με το αυτοκίνητο σε δουλειά και δεν κατεβαίνω για να σας ακούσω πού θα καταλήξετε στο κομμάτι τρίχα, πραγματικά. Ζεσταίνει το χειμώνα, συμφωνώ με Ευθύμη, γράφει. Θέλουμε τρίχα τα κορίτσια. Όσο λέει για το υπόγειο,
1: υπόγειο.
0: Καραφλό δεν είναι ωραίο. Περιποιημένο όμως το προτιμούμε.
1: Παιδιά, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Δεν χαλάμε χατήρι σε κανέναν. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Τώρα πρέπει να μας στείλετε την λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας για να βγείτε στον αέρα και να παίξουμε παρέα συνέσφινάκι. Δηλαδή να σας περιγράψουμε με έναν πολύ ντελούλου τρόπο μία ταινία και εσείς να πρέπει να βρείτε τον τίτλο της ταινίας αυτής.
1: Για να διεκδικήσετε υπέροχο δώρο, ρολόι Ούζου που έχει φοβερά χρώματα, φοβερά σχέδια η εταιρεία Ούζου, μπείτε και στο ανανεωμένο e-shop τους, ouzu.gr, για να τα δείτε και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber μας.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, γράφετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Πάρα πολύ ωραίο το ρολόι που κρατάμε στα χέρια μας. Θέλουμε να σας το κάνουμε δώρο.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι!
2: Γεια!
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
4: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, τι γίνεται?
4: Όλα καλά.
0: Μπράβο φίλε. Μπράβο φίλε. Εσύ από τρίχα πώς πηγαίνεις στο σώμα σου?
4: Λόγω ότι είμαι ξανθός, δεν έχω και πάρα πολύ, έχω τόση όση.
0: Είστε τυχεροί παιδιά, η ξανθή και αυτή η τζίντζερ που λένε, οι κοκκινομάλιδες και αυτά, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει. Ούτε να ασχοληθείς με ξηράφια, ούτε πάρε, ούτε κάνε. Λες ότι έχεις τρίχα, αλλά δεν φαίνεται.
4: Κοίτα, από αναγκαστικά στην περιοχή, ο καθένας κάνει τι θέλει, εγώ ξηράφι.
0: Ξηράφι, κοντρά.
4: Κόντρα.
0: Κόντρα, Ιλουμινάτη.
4: Κόντρα
0: δηλαδή,
4: γιατί είναι πάει, και ζέστη.
0: Έχει και ζέστη, όλα για όλα, ναι. Εντάξει. Αλλά το κόντρα, παιδιά, εγώ σφάζομαι με το κόντρα.
4: Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή.
0: Θέλει προσοχή και θέλει.
2: Κάνε εικόνε.
0: Θέλει, δεν ξέρω, μπορεί
2: κάνε
0: να.
2: Κάνε εικόνε. Έχετε πει πάρα πολλά στον αέρα και δυο.
0: Εγώ γι' αυτό πηγαίνω αλλού και κάνω. Δηλαδή, το ξηράφι δεν το εμπιστεύομαι στο χέρι μου. Λέω κάντο μου. Δεν μπορώ. Μα και στα γένια μου δεν αφήνω. Δεν μπορώ, παιδιά. Σφάζομαι, σας λέω. Δεν είναι εύκολο.
2: Όχι από το να χάσουμε τίποτα, παιδάκι μου. Τι λες τώρα.
0: Είναι που είναι. Να κόψουμε κιόλας.
4: Είναι αυτό που λέει και ο Φάνης. Είναι αυτό που λέει και ο Φάνης. Ότι τώρα έχουν όλη μουσια στο πρόσωπο και από κάτω τίποτα.
0: Ναι, έχει πάει. Είναι αντιστρόφως ανάλογο αυτό, κατάλαβε. Λοιπόν, Παναγιώτη, το παιχνίδι μας το ξέρεις.
4: Το έχω ξανακούσει, ναι.
0: Τέλεια. Πολύ εύκολο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσεις. Δώσε προσοχή σε αυτό που θα σου πούμε. 10 δευτερόλεπτα ψάχνουμε μια πάρα πολύ γνωστή ταινία. Μια ηλικιωμένη γυναίκα επιστρέφει την καρδιά της στον ωκεανό.
4: Τιτανικός.
0: Ενέρευε.
1: Τι μαχτούρα είσαι εσύ, φτούς, φτούς σου, Μαρία μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
2: Εντάξει, σήμερα πάνε εύκολο, ε.
0: Βλέπετε, ο άνθρωπος που ξυρίζεται κόντρα πόσο γρήγορα τα βρίσκει.
2: Δεν του κόβει τίποτα τη φόρα. Είναι αεροδυναμικός.
0: Ήρθε να το πάρει, να τελειώνει, κατάλαβες. Αυτό το κάνει μη τρίχα, ειδικά άμα είναι και εξανθός.
2: Μπράβο, Παναγιώτη, συγχαρητήρια.
0: Θα σου στείλουμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Να είσαι καλά, φίλε.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Φιλιά, φιλιά, μπράβο. Γεια σου, γεια.
2: Αχ, τώρα παιδιά. Η κουβέντα αυτή δεν ξέρω πώς θα σταματήσει, αλλά έχω να βάλω ένα stop για να πάμε παραλία. Να πάμε παραλία και να απολαύσουμε τις βουτιές μας και να είμαστε σωστά εξοπλισμένοι. Γιατί για να το απολαύσεις το μπάνιο σου, δεν πρέπει να σου χαλάσει τίποτα τη διάθεση. Πρέπει να έχεις τον ίσκιο σου, πρέπει να μπορείς να σε άνετος να ξαπλώσεις, να έχεις τα κρύα σου στα νεράκια
0: και
2: όλα
0: αυτά. Μιλήσει, ξανθός και πόντρα, ξύρισμα.
2: Σταμάτα, ρε, σταμάτα, μην μιλάς.
0: Έχει πάθει αναφυλαξία.
2: Ομπρέλες.
0: Ομπρέλες και...
2: Τέντες. Ξαπλώστρες, ψυχία.
0: Ηρέμησε καλέ.
2: Πετσέτες θα μας χρειαστούν οπωσδήποτε. Μάσκες με τραγοπέδιλα φουσκωτά. Σε παρακαλώ, σε με.
0: Και αφήνω, δε σε.
2: Όλα αυτά που θα τα βρείτε, παιδιά.
0: Στο Maxtors.
2: Στο Maxtors. Okay. Πολύ σωστά, αλλά και online στο maxtors.gr που έχουν μεγάλη ποικιλία και τρομερή σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε να μην σκάτε καθόλου, να κάνετε το καλοκαίρι σας στα Max και όλα θα κυλήσουν τέλεια.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα μιλήσουμε κι άλλο για τρίχες, γιατί τσιμπάτε. Θέλετε αυτό.
2: Σας παρακαλώ να κάνουμε λίγη εκπομπή.
0: Θέλετε την τρίχα, γουστάρετε ανομαλάρες όλες. Μην φύγετε.
5: Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
6: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα. Oh my God. Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
7: Let's dance. All you need.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Όλα
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
18: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
17: Ανανέωση.
18: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
19: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
17: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
22: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
23: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
24: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. συμβολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Music 892. Εδώ είστε συντονισμένοι φυσικά και ακούτε Ευθύμη Κάλφα και Αστερό Πιχαϊνά. Μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ θα είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα και σήμερα, 1η του Ιούλη, και καλό μας μήνα ξανά.
1: Που σημαίνει ότι είμαστε εν τελούλου, αυτό πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Εσείς που μόλις τώρα συντονιστήκατε, έχουμε παρτάρα την Κυριακή. Δεν θέλω να το ξεχνάτε, δεν θέλω να νιώθετε ότι δεν έχετε να κάνετε τίποτα την Κυριακή που μας έρχεται και το καλύτερο πάρτι, γιατί αρχικά θα είμαστε εμείς εκεί,
0: παιδιά,
1: σε αυτό το πάρτι.
0: Θα είμαστε στο Divers Beach Bar από τη 1 μέχρι και τις 3 για να κάνουμε χαμούλη μαζί σας.
1: Με Αστερόπι Χαϊνά που είπε μαγιό. Που είπε θα φορέσει μαγιό.
0: Δεν ξέρω τώρα, μην το προδίδεις τόσο πολύ το μαγιό.
1: Θα έρθει με μαγιό από μέσα, θα τα πετάξει όλα εκεί πέρα για να κάνει βουτιά μετά. Οπότε αυτό από μόνο του αξίζει για να έρθείτε από κοντά να τα πούμε και να βγούμε φωτογραφίες και να δείτε μαγιό Αστερόπις Χαϊνά. Αυτό το μπλε να φορέσει.
0: Ρε που λες το μπλε.
1: Αυτό που μου άρεσε.
0: Ξέρεις τι, εκείνο με τα κοχυλάκια.
1: Το γαλάζιο,
0: ναι, το γαλάζιο.
1: Εκείνο όχι, με όχι, τα όχι, κοχυλάκια, κοχυλάκια.
0: Που κρέμονται από κάτω, που έχει ζώνη. Ένα, θυμάσαι που σου είχα στείλει μια φωτογραφία με ένα μαγιό, ναι, που το είχα βάλει πρώτη μέρα και ήμουν και στο σπίτι σου. Ήταν καφέ και είχε μια ζώνη χρυσή από κάτω και κρεμόντουσαν κοχύλια. Σου άρεσε και εκείνο.
1: Άμα μου άρεσε τότε, θα μου αρέσει και τώρα. Φόρεσε το αυτό το καφέ. Εξάλλου έχουμε.
0: Αλλά και... έχω και ένα καινούργιο φόρεμα που θέλω να φορέσω.
1: Καλέ, ποιο φόρεμα τώρα στο beach bar να ανάψεις κιόλας μέσα στο μεσημέρι.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ αέρινο. Και αν φορέσω αυτό, ίσως είναι και καλύτερο από μαγιό, θα σας το δείξω.
1: Εντάξει, φόρεσε το την επόμενη Κυριακή. Γιατί έχουμε δύο Κυριακές. Έχουμε και στις 5.
0: Ναι, και στις 12.
1: Έχουμε και στις 12. Θα είμαστε εκεί στο Divers Beach Bar. Επειδή μας ρωτάτε, μου στείλαν μήνυμα, παιδιά, λέει, είμαστε από Νέα Μάκρη. Πού θα είστε, κάτι ακούσαμε. Λοιπόν, Divers Beach Bar. 1 η ώρα το μεσημέρι θα είμαστε εκεί στα Sets on the Beach by Durex, όπου θα γίνει χαμός και μετά θα γίνει ακόμα περισσότερος χαμός, γιατί θα έρθει το κορίτσι μας, θα έρθει η Ξένια Γκάλη να τα σπάσει κυριολεκτικά μέχρι τη δύση του ήλιου, γιατί θα ανέβει στα Dex και θα δώσει πόνο όπως ξέρει μόνο η Ξένια Γκάλη και όπως σας έχουμε συνηθίσει εμείς του Music σε αυτές τις παρτάρες.
0: Παιδιά, τώρα σε όλο αυτό σκεφτείτε το σκηνικό, δηλαδή δεν χάνει όπου θα είναι. Music 892. Εμείς, Durex, Beach Party, τι άλλο δηλαδή να κάνουμε.
1: Από τη 1 έως τις 3 σας περιμένουμε, θα εκπέμπουμε ζωντανά, που σημαίνει ότι θα μας ακούτε και ραδιοφωνικά, αλλά εμείς σας στέλνουμε από κοντά, παρακαλούμε πολύ, να έρθείτε να τα πούμε.
0: Ξέρεις τι, να έρθουν να τα πούμε ο κόσμος, αλλά χρειάζομαι και τη γνώμη σου τώρα και τη γνώμη του κόσμου για κάτι. Μου έχουν μπει κάτι λεφτά στο λογαριασμό και έχω φάει από το μεσημέρι τη ζωή μου. Μιλάω με λογιστές να δω από πού έχουν έρθει, γιατί φοβάμαι μην έχει γίνει κανένα λάθος και μου έχουν περαστεί. Και
1: πόσα λεφτά είναι?
0: Είναι αρκετά.
1: Πόσα είναι?
0: Είναι αρκετά.
1: Πόσα είναι?
0: Είναι 1000 ευρώ.
1: Μπήκανε 1000 ευρώ από την εφορία.
0: Έτσι
1: λέει. Σήμερα 1 του Ιούλη.
0: Ναι.
1: Και τι γράφει? Μήπως είναι επιστροφή, μήπως έκανε σε
0: δήλωση. Επιστροφή, παιδί μου, έκανα τη δήλωση και βγήκε ότι χρωστάω λεφτά και τα πλήρωσα κιόλας. Και μου τα γυρίσανε πίσω τώρα.
1: Τόσα πλήρωσες?
0: Όχι, πολύ πιο λίγα πλήρωσα.
1: Λιγότερα.
0: Και φοβάμαι, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Τι γράφει?
0: Α, δε
1: γράφει τον ήπιες.
0: Γιατί?
1: Μήπως έγινε η κλήρωση?
0: Ποια?
1: Ρε δεν έχει. Κάθε μήνα γίνονται οι κληρώσεις της λοταρίας. Δεν λέμε εδώ πέρα αν κέρδισε κάποιος.
0: Είμαι εγώ.
1: Μήπως είναι? Δεν το πιστεύω.
0: Φίλοι
1: μπορεί να είναι αυτό. Και μπαίνουν τόσο γρήγορα, παιδιά. Αχ, να το λέει, μπες να τσεκάρεις τη φορολοταρία. Συγγνώμη, έγινε η φορολοταρία.
0: Πού τη τσεκάρω τη φορολοταρία?
1: Θα έγινε η φορολοταρία χθες και μπήκανε και όλα στα χρήματα. Τι κράτος είμαστε, μπράβο.
0: Ρε, περίμενα να το επιβεβαιώσουμε.
1: Τι χώρα είμαστε αυτοί, πόσο γρήγορο. Γιατί γράφει, για να ανοίξει λίγο να δω τι γράφει, θα σου πω.
0: Περίμενα.
1: Φίλε, κέρδισες τη φορολοταρία.
0: Ένα GD.
1: Κάτσε λίγο.
0: Ξέρω εγώ τι είναι αυτό.
1: Αδε, GDLEP, ELEGEP.
0: Ρε, μπάς και δεν είναι αυτό.
1: GDLEP, ELEGEP. ΕΛΕΠ. Δεν ξέρω. Αστερόπι σούπερ κολόφαρδι. Είναι φορολοταρία, λέμε.
0: Παιδιά, είστε σίγουροι, παιδιά, ότι είναι φορολοταρία?
1: Συγγνώμη, η τηλογίστρια σου την πήρε?
0: Ναι, ρε.
1: Και τι είπε?
0: Δεν μου είπε κάτι για φορολοταρία.
1: Καλή σχετική κι αυτή. Να την πάρουμε να μας κλείσει 5-6 μαγαζιά. Μπράβο. Λοιπόν, είναι σε καλή μεριά. Είναι η φορολοταρία.
0: Εγώ, άμα δεν μου το επιβεβαιώσει κάποιο λογιστή αυτό, δεν κουνάω ούτε ευρώ από εκεί μέσα.
1: Καλέ.
0: Γιατί θα έρθουν να μου τα ζητήσουν πίσω.
1: Ποιο τέτοιο.
0: Και εγώ θα έχω κάνει κουρτίνες για το σπίτι.
1: Έχει κωδικού τάξη.
0: Ναι, έχω.
1: Ωραία, θα μπούμε τώρα γιατί τα γράφει εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται να σου το πει κανένα λογιστή.
0: Πού τα γράφει.
1: Τα γράφει στο TaxisNet, σου λέω.
0: Α, ωραία.
1: Θα μπούμε εκεί πέρα και θα τα δούμε. Ορίστε.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική να δούμε τι γίνεται, γιατί τα λεφτά είναι πολλά, παιδιά.
1: 1000 ευρώ κέρδισε αστεροπάρα, ορίστε από τη Φορολογταρία. Καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί τόσο καιρό έλεγα ποιο θα. Που δεν έχει κερδίσει κανένα και να ένα άνθρωπο δίπλα μου που κέρδισε. Αλλά για όλου εμά που δεν έχουμε κερδίσει, να σα πω ότι τη Origins Casino Montparnasse εκεί πέρα και αν δεν γίνονται κληρώσεις πάνω εκεί στην Πάρνηθα με μοναδικά παιχνίδια και happenings. Έχει δροσερές γεύσεις, έχει cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πάρα πολλούς τυχερούς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο τόσο εύκολα, τόσο απλά. Αυτό το καλοκαίρι μοιράζονται πολλά λεφτά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, άνοιξε μωρή να μπούμε.
0: Πάμε, έλα.
1: Άνοιξε, τάξεις, ναι,
0: έλα, εδώ το ψάχνω ήδη.
1: Δώσ' μου λίγα. Δώσ' μου λίγα.
0: Ό,τι θες.

0: Παιδιά, δεν είναι τόσο κολόφαρδη η Αστερόπη. Μπήκα, τα έψαξα.
1: Σας το είπα.
0: Δεν είναι φορολοταρία, δυστυχώς. Είναι όμως ενισχυμένες επιδοτήσεις χωραφιών, ο ΠΚΠ. Ξέρετε τώρα, αυτά που δεν δηλώνουν χωράφια και τα παίρνουν τα λεφτά.
1: Τι λες, παιδί μου, έχω κοντζέμ χωράφιο.
0: Ελάτε, άδε, πήρε 1000 ευρώ, ορίστε.
1: Τι λες, πουλάκι μου.
0: Να την ελέγξετε.
1: Ναι, πάμε, έχω και τις ελιές μου και τα
0: έχει
1: όλα.
0: Έχει τις ελιές, ψέματα. Αν πάμε, δεν θα βρείτε ούτε μία ελιά.
1: Ναι, ρε, έχω βάλει χαλίκια στη θέση του για να φαίνονται από το δορυφόρο.
0: Ένα τροχόσπιτο. Α, τα ξέρει. Είδατε. Είδατε που τα ξέρει. Έβαλε χαλίκια, λέει, για το δορυφόρο τη Google.
1: Παιδί μου, πας καλά, πλάκα κάνεις.
0: Χαχαχα. Ας γελάσουμε δυνατά.
1: Λες το χαλίκι να φέρετε για ελιά.
0: Δεν ξέρω, το είπες πολύ αυθόρμητα. Σαν να το είχες ακούσει κάπου. Σαν να σου το είχαν ξαναπεί. Δεν ξέρω.
1: Κανόνισε να πάω φυλακή χωρίς λόγο εξαιτία σου.
0: Δεν είπα να μπεις φυλακή. Ένα ψάξιμο να τις κάνετε, θα έλεγα.
1: Περνάσαι καλά, πραγματικά, είσαι αδερφός.
0: Μα να τι κάνουν, αφού δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.
1: Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.
0: Ωραία. Αλλά, είναι... αλλά ψάξε, ψάξε.
1: Αλλά ψάξε, ψάξε, ψάξε, ξέρω εγώ τι σκέτο θα γίνει. Ωχ, Παναγίτσα μου. Κοίτα τώρα στα καλά, καθούμε να που τα βρω και χρεωμένη. Λεφτά δεν έχουμε να δώσουμε, δίνουμε κι άλλα παντού. Λοιπόν. Αλλάζω θέμα για να μην μας πάρει κανείς χαμπάρι.
0: Και live. Μετά χάνουμε εμείς τα επιδόματα τέκνων. Να ποιος θα παίρνει τα λεφτά, ο Τάσος.
1: Μην αρχίσω να παίζω μπουνιές τώρα χωρίς λόγο. Εγώ που έχω τον ευθύμη εδώ πέρα, να φοράς και με εσάς. Έλα, Τάσο. Λοιπόν, να έρθεις και στη Λαβίαν Ροζ που θα πάνε τα παιδιά. Τα κουνάβια μας αύριο που εμείς δεν θα έχουμε εκπομπή και θα πάνε 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια στη Λαβίαν Ροζ στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Να περάσετε φανταστικά, να πάρετε δωράρες, να έχει πολλές εκπλήξεις εκεί πέρα να τις ανακαλύψετε και φυσικά την καλύτερη ξένη mainstream μουσική. Όλα αυτά θα γίνουν στη Λαβίαν Ροζ στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67 απογευματάκι με Φάνη Λεμπρόπουλο, Μαρία Ένεσλη και Δημήτρη Μπουμπουλίνη. Επομένως, έχετε το νου σας. Αύριο θα ακούσετε τέτοια ώρα στον αέρα τα κουνάβια και όχι εμάς. Hot topic
0: of the day. Τι να σου πω τώρα. Να πω,
1: δεν
0: έχει πολλά. Ναι, έχει
1: δεν
0: πολλά.
1: Έχει καλά, βέβαια.
0: Θα πω κάτι που διαβάζω στα νέα.
1: Ναι.
0: Ότι συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό μέλος από αυτούς που προσποιούνταν υπαλλήλους ΔΔΕ και εφορία.
1: Ναι.
0: Αυτοί όλοι οι τύποι που λένε αυτό το κύκλωμα, όπου κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 440.000 ευρώ. Αυτή ήταν η λία τους, παιδιά. Για να καταλάβετε νούμερα, εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απατών για όλο αυτό το, για όλη αυτή την εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθησαν λοιπόν τα 8 μέλη της οργάνωσης, όπως διαβάζουμε, και έγινε αστυνομική έρευνα. Αυτοί τώρα τι κάνανε? Αυτοί δρούσανε με δύο κύριες μεθόδους. Στις διαρρήξεις οικειών επέλεγαν διαμερίσματα πολυκατοικιών χρησιμοποιώντας τις ικανότητές τους στην αναρρίχηση,
1: ναι,
0: για να εισέλθουν από μπαλκόνια φωταγωγούς, ενώ συνεργοί επιτηρούσαν την περιοχή και φρόντισαν για τη διαφυγή. Αυτό για να κλέψουν, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στις απάτες προσποιούνταν υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών ή λογιστές και επικαλούμενοι δήθεν επίγουσες οικονομικές εκκρεμότητες έπειθαν τα θύματα να αφήσουν χρήματα και τη μαλφή εκτός της οικίας τους.
1: Αυτό που λέγαμε, ότι σου λέγανε πάρτα και βάλτε όλα σε ένα λουμινόχαρτο.
0: Το έχουμε πει πάρα πολλές
1: φορές, ναι,
0: όντως, αυτήν εδώ την εκπομπή. Και μετά υπήρχαν άλλα μέλη που αφαιρούσαν τα αντικείμενα χωρίς να έρθουν σε άμεση επαφή με τα θύματα και φεύγανε. Το αρχηγικό μέλος είναι 33 ετών.
1: Α, νεότατη.
0: Ωραία. Αυτός είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό της ομάδας και ουσιαστικά καθόριζε τους στόχους και αναλάμβανε τη μεταφορά και τη διαφυγή των συνεργών, ενώ τα υπόλοιπα μέρη θεωρούνται ως επιχειρησιακά. Αυτοί πραγματοποιούσαν τις διαρρήξεις και άλλοι λειτουργούσαν ως επιτηρητές ή διαχειριστές των κλοπημαίων. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Γίναν κατασχέσεις και εξιχνιάσεις. Έχουν κατασχεθεί 5 οχήματα, χρηματικά ποσά, πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, τσάντες πολυτελείας, δύο ζυγαριές ακριβίας και μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας. Επίσης, διαβάζουμε εδώ πέρα, μακάρι κάποιο από αυτά να επιστρέψουν πίσω στους ανθρώπους, στους ιδιοκτήτες, γιατί και κάποια πέρα από το ότι μπορεί να ήταν ακριβό ή όχι, είχαν δηλαδή κάποια τεμαλφή, κάποια το βραχιόλι της προγιαγιάς μου, το δαχτυλίδι της μάνας μου που μου το είχε δώσει και αυτά. Κυρίως είχαν συναισθηματική αξία.
1: Και οι κυρώσεις για αυτούς βέβαια να είναι καλές, να μην είναι απλώς κάτι εξαγοράσιμο.
0: Ισχύει, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα έχουμε διαγωνισμό. Έχουμε διαγωνισμό και θέλουμε την προσοχή σας, παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ, γιατί έχουμε στην παρέα μας τα Δημητριάδης Action Stores και έτσι ξεκινά το καλοκαίρι μας. Τα Δημητριάδης Action Stores έχουν 45 χρόνια εμπειρίας, παιδιά, και μιλάμε για τον απόλυτο προορισμό όσον αφορά εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Από εκεί έχω πάρει κάτι φανταστικές ομπρέλες μπαλκονιού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπορείς βέβαια να το χρησιμοποιήσεις και στο κάμπινγκ, μπορείς να το βάλεις και στην παραλία. Βολεύει. Έχουν σκίαστρα, έχουν σκηνές, αυτές όμως της Duracell που έχουν ενισχυμένο σκελετό. Μιλάμε τώρα για τη σωστή τη σκηνή όπως πρέπει. Ψυγειοτσάντες, δροσερά υφάσματα, άνετα έπιπλα κάμπινγκ από τη Χούπα, το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Για αυτούς που πηγαίνουν κάμπινγκ και παραλία, ξέρουν ότι η Χούπα είναι μία μάρκα ακριβώς. Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά από κοντά σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link ή να τα παραγγείλετε στο δημητριάδης.gr. Και τώρα εμείς σας έχουμε διαγωνισμό.
1: Εμείς, παιδιά, σας δίνουμε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα από τα Δημητριάδης Action Stores. Αρκεί να στείλετε αμέσως τώρα Δημητριάδης και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και να μας το στείλετε στο Viber στο 6939892892, γιατί τα Δημητριάδης Action Stores ζουν την κάθε εξόρμηση.
0: Πολύ ωραίο δωράκι, δωρεπιταγή, είπαμε 100 ευρώ, 6939892892. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Δημητριάδης. Δυναμώστε τώρα, γιατί για καλοκαίρι μιλάμε, για εξορμήσεις, και καλοκαίρι χωρίς Ακύρα δεν γίνεται.

0: Έχουμε σουσού, είναι η ώρα που η αστερόπη χαϊνά μας φέρνει τα κουτσομπολιά που ξεχώρισε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με Εμμανουήλ Καραλή που άφησε για λίγο το κοντάρι και έπιασε τη σημαία. Γνώριμο το vibe και θέλω να σας πω ότι ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό γιατί έγινε η ορκομοσία και όσοι ήταν αθλητές δεν είχαν μπορέσει να μπουν στις ένοπλες δυνάμεις και εχθές, 3η 30 Ιουνίου, στην λέσχη αξιωματικών ένοπλων δυνάμεων πήγε ο Εμμανουήλ Καραλής για να λάβει τα καθήκοντα του σημεοφόρου του πολεμικού ναυτικού. Να σου πω ότι την ορκομοσία τέλεσε ο πρωταθλητής πυγμαχίας και αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας Διονύσης Ψυχογιός και γενικότερα πήγαν και άλλοι αθλητές γιατί καθώς αυτοί που είχαν κατακτήσει μετάλλια στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 μέχρι σήμερα δεν είχαν ενταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις. Πάρα πολύ ωραίο στο με το λευκό το, πώς να το, τη λευκή τη στολή του πολεμικού ναυτικού Εμμανουήλ Καραλής, μπορώ να σου πω, και κουρεμένος. Γενικότερα εντυπωσιακή η ορκομοσία.
0: Μπράβο,
1: από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια να πούμε. Περνάω σε Ελένη Φουρέιρα, η οποία έδωσε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και έδωσε συνέντευξη Φόλης της Ύλης. Είπε και για τη μητρόπιτητα, είπε και για τον άντρα της και για την καταγωγή της. Να σου πω ότι δεν ήξερα ότι είχε γνωριστεί με τον άντρα της όταν δούλευε εκείνη στο Φαντασία, στα Μπουζούκια δηλαδή. Και είχε πάει για να γιορτάσουν κάτι με τον Ολυμπιακό, γιατί όλη πρώτη ποτή ήταν τότε στον Ολυμπιακό. Και μετά της έστειλε μήνυμα στο Instagram.
0: Άκου τώρα.
1: Και γνωρίστηκαν μέσω Instagram. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Να σου πω ότι 10 χρόνια μετά συνεχίζει να κοιτάζει τον Αλμπέρτο και να σκέφτεται πόσο ωραίος άντρας είναι, ότι ο Θεός του τα έδωσε όλα. Και γενικότερα μίλησε πολύ όμορφα για τον άντρα της. Όπως επίσης μίλησε πολύ όμορφα και για το γιο της και που είναι ένας κούκλος και πόσο χαρούμενη την έχει κάνει η μητρότητα και πόσο την έχει αλλάξει. Και τέλος έκλεισε με την καταγωγή της που είχε σχολιαστεί και αρκετά το γεγονός ότι είναι από Αλβανία, αλλά δεν το είχε πει εξ αρχής και γιατί το έκρυψε. Και μίλησε για όλο αυτό ότι δεν υπήρχε καθόλου τάκτ εκεί γύρω και ότι δεν έβλεπαν όλοι ότι ήταν ένα παιδί που ίσως αναγκάστηκε να κρύψει την καταγωγή της γιατί η κοινωνία την έκανε να την κρύψει, γιατί μεγάλωσε με το φόβο για την καταγωγή που αν έλεγε ότι είναι από Αλβανία δεν θα φοβήθηκε ότι δεν θα της δοθούν οι ίδιες ευκαιρίες με ένα άλλο παιδί που βρισκόταν στο χώρο. Και ο Γιώργος Αρσενάκος της έλεγε ότι αυτό, ρε παιδί μου, δεν τον ενδιαφέρει ούτε τον ίδιο τον κόσμο και αυτό την έκανε να έχει τη δύναμη να συνεχίσει και να το αποκαλύψει αργότερα. Και θα κλείσω και με τον γιο του Johnny Depp, που έχω εντυπωσιαστεί. Εδώ πρέπει, παιδιά, να γκουγκλάρετε και να βρείτε φωτογραφία. Δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο τον Johnny Depp, ο γιος του Johnny Depp. Έχει γίνει είδηση γιατί κάνει το πρώτο του βήμα στον κινηματογράφο πλέον και ετοιμάζει ταινία, αλλά είναι μία από τις πιο σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις που έκανε με αφορμή τα γυρίσματα της πρώτης του ταινίας που θα γυριστεί και στο Παρίσι. Και είδα τη φωτογραφία πιο συγκεκριμένα από ένα απόσπασμα βίντεο που έχουν εκεί πέρα και αρχικά δεν φαίνεται 24 χρονών. Φαίνεται αυτό το παιδί σαν να είναι 14. Ενώ η αδερφή του φαίνεται πιο κοτσονάτη, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω αν έχεις δει την φωτογραφία του γιου του Johnny Depp που φαίνεται τελείως πετσιρικάς.
0: Δεν έχω δει ποτέ τον Johnny Depp χωρίς να είναι φτιαγμένος, βαμμένος, ένα ρόλο. Οπότε μπορεί άμα το δούμε και μια μέρα όπως ξυπνάει κανονικά να μοιάζει το γιο του.
1: Όχι ρε, αφού
0: ο γιος του να μοιάζει τον.
1: Μα όταν ήταν μικρός ο Johnny Depp και είχε κάνει τον ντεμπούτο του με άλλες ταινίες πριν ξεκινήσει όλο το. Όχι, θα
0: Μασκαριλίκι.
1: Το Μασκαριλίκι, ρε παιδί μου, τον, με Tim Burton και τέτοια. Έβγαινε και σκέτος, αμακιγιάριστος, πιο φυσικός. Αλλά αυτό μπορεί να γυρίσει υπέρ πολύ του γιου του. Γιατί αν τώρα φαίνεται 14 και είναι 24, στα 54 θα φαίνεται 44.
0: Ορίστε. Το επίθετο το έχει κρατήσει.
1: Ναι, το έχει κρατήσει. Είναι Jack Depp.
0: Jack Depp. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λιγάκι με θεματάκι. Πάραμε.
2: Οκ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο, 4 Ιουλίου, από τη 1 στις 3 το μεσημέρι, στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάβια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανό ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κουνάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίηση σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ

0: Δημητριάδης, Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο δημητριάδης.gr.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Πόσο μας αρέσει το τραγούδι αυτό, πόσο μας αρέσετε κι εσείς που είστε συντονισμένοι σε αυτήν εδώ την παρέα. Γεια χαρά, καλό μήνα σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα, είναι 1 του Ιούλη επισήμως, ο 7ος μήνας του χρόνου, ο μήνας Ιούλιος, ο μήνας των γενεθλίων μας. Έχει μπει 22 Ιουλίου.

0: Ιουλίου έχει γενέθλια η Αστερόπη, 28 Ιουλίου έχω γενέθλια εγώ. Είμαστε πάρα πολύ κοντά.
1: Σημειώστε τα αυτά στο ημερολόγιο σας για να μας πείτε χρόνια πολλά.
0: Έτσι, ναι, το ξεχάσετε. Επίσης σήμερα είναι το των Αγίων Αναργύρων, εδώ πέρα η περιοχή γιορτάζει, η Άγια Ανάργυρη που είναι τα στούντιο. Υπάρχει και ένα πανηγύρι, πολύ ωραίο πανηγυράκι.
1: Μέχρι σήμερα είναι το πανηγύρι, να πάτε αν προλάβετε.
0: Έτσι.
1: Δεν πολύ μεγάλο, μην φανταστείς. Μια κουτσουλιά, αλλά έχει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Και επίσης γιορτάζει και ο Δαμιανός σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Πέρα από τον Ανάργυρο, την Ανάργυρη, κάποιοι Αργύριδες επίσης γιορτάζουν. Και ο Δαμιανός, το νου σας να πείτε χρόνια πολλά. Το νου σας επίσης, γιατί έχουμε και θεματάκι να συζητήσουμε. Σήμερα αποφασίσαμε να πούμε εμείς πρώτα, αλλά να μας γράψετε κι εσείς. Ποια είναι η καλύτερη απόφαση που έχετε πάρει και δεν το έχετε μετανιώσει ούτε λεπτό σε αυτήν τη ζωή σας μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, με πήρε μια μέρα πριν από κάτι χρόνια μια φίλη μου τηλέφωνο, με την οποία μιλούσαμε μια στο ποτέ. Και πάνω στην κουβέντα που με πήρε να δει τι κάνει, της λέω: πού πηγαίνεις, γιατί την άκουσα ότι είναι στο αυτοκίνητο. Και μου λέει: στο ναύπλιο. Θα έρθεις? Της λέω: ναι. Μου λέει: ωραία, κλείσε, έρχομαι. Και κλείνουμε το τηλέφωνο και ξεκινάω να φτιάχνω βαλίτσα. Και μετά λέω: τώρα αυτή θα έρθει όντως, ή το είπαμε για πλάκα? Και ήρθε και με πήρε και είχα κανονίσει να πάω για ποτό. Σκέψω ότι στα διόδια της Κορίνθου ακύρωσα το ποτό και το είχα ξεχάσει. Και πήγα στο ναύπλιο. Ήταν το καλύτερο ναι της ζωής μου. Από το ναύπλιο γύρισα με τη Ρούμη, τη γάτα μου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό απέκτησε τη Ρούμη. Και
1: τον σε αυτό το ναι.
0: Μπράβο, τέλεια. Εγώ νομίζω το καλύτερο ναι που. Η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει στη ζωή μου. Νομίζω ήταν πριν από 2 χρόνια στο να κατέβω στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο, επειδή με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί πάνω ήταν και όλα στρωμένα, είχα και πολύ δικό μου κόσμο, ήταν όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια, τα επαγγελματικά μου πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Και μου ήρθε η πρόταση στο να κατέβω, δηλαδή από το σταθμό εδώ, σε μια περίοδο που έπρεπε να αποφασίσω κιόλας τι πρέπει να κάνω γενικά στα επαγγελματικά μου. Και ζορίστηκα 2 μέρες αρκετά για να πάρω την απόφαση.
1: 2 μέρες μόνο σου πήρε.
0: 2 μέρες μου πήρε μόνο, ναι. 2 μέρες όμως.
1: Δύσκολα.
0: Όχι, καλέ, τι να μην φάω, είσαι με τα καλά σου.
1: Ξέρω.
0: Και έτρωγα και κοιμόμουν. Δεν είμαστε ρόπιχαϊνα. Είπαμε. Είπαμε 2 μέρες, ζορίστηκα μέχρι να αποφασίσω ότι. Και πώς.
1: Πώς ζορίζεσαι αν μπορείς να κοιμηθείς και να φας?
0: Ζορίστηκα, ρε παιδί μου. Το σκεφτόμουν συνέχεια. Συζητούσα με τον εαυτό μου. Γιατί τέτοιες αποφάσεις ποτέ κανένας. Δηλαδή, συνήθως ψάχνουμε να δούμε τι θα μας πούνε οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι τέτοιες αποφάσεις τις παίρνεις μόνος σου.
1: Σίγουρα.
0: Ό,τι και αν σου πει ο.
1: Θες και λίγο βοήθεια.
0: Ναι, όχι. Μόνος μου. Δηλαδή, άκουσες, κλείστηκα μετά στο δωμάτιο και βγήκα μετά από 3 ώρες και είπα. Εγώ έρχομαι.
1: Μπράβο.
0: Φεύγω. Γεια σας. Αντίο.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάτε τα μαζέματα. Και νιώθω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα σε 5-6 μήνες μπορεί να σου πω κάτι άλλο, αλλά μέχρι στιγμής νομίζω ότι ήταν μια πολύ δυνατή απόφαση.
1: Κοίτα, βγαίνει. Άμα το κοιτάξεις γύρω σου και τη ζωή σου, βγαίνει.
0: Δεν ξέρω άμα βγαίνει ή όχι, αλλά νιώθω ότι έδωσε και έχει ακόμα να δώσει.
1: Χαιρόμαστε για σένα που είσαι εδώ μαζί μας. Όπως θα χαρούμε πάρα μα πάρα πολύ, παιδιά, και το Σάββατο 4 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο, που από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι θα είμαστε στο Μοναστηράκι, γιατί τα κουνάβια θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι, όπως σας είπα. Μέσα από τη βιτρίνα. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, το κάνει Music 892, και εκεί θα γνωρίσετε και την νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body της NYX Professional Makeup με Hair and Body Mist. Λαμπερά Body Oil σε 4 καλοκαιρινά αρώματα. Έτσι γεννήθηκε μια ιδέα που θα σας κάνει να δείτε τη βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα τους βλέπετε, θα τους ακούτε, θα τσατάρετε μαζί τους, θα γελάτε παρέα και φυσικά πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup σας περιμένουν εσάς που θα περάσετε από εκεί και θα γνωρίσετε την νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup. 1 με 3 το μεσημέρι στο Μοναστηράκι, στο flagship κατάστημα της NYX.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, παρακαλώ. Καλούμε πολύ, ποια είναι η καλύτερη απόφαση που έχετε πάρει και δεν το μετανιώσατε ούτε λεπτό. Θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας αμέσως μετά.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Σας ρωτήσαμε ποια είναι η καλύτερη απόφαση που έχετε πάρει και δεν το έχετε μετανιώσει ούτε λεπτό και έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Εδώ μία φίλη λέει το να μην με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος μετά από 45 χρόνια ζωής, η Αντριάννα.
1: Wow, Αντριάννα, πάρα πολύ δυνατή φίλε.
0: Μπράβο που το κατάφερες αυτό.
1: Άλλοι δεν το κάνουν ποτέ.
0: Η ελευθερία ανήκει στα σπίτι 1,5 χιλιόμετρα μακριά από τη δουλειά μου. 14 χρόνια είμαι εδώ. Σου έκατσε ελευθερία, μπράβο. Απλώς αυτό είναι λίγο επικίνδυνο γιατί οι δουλειές μπορεί να κλείσουν, να αλλάξουν, να μην θέλεις άλλο. Οπότε συνήθως το σπίτι, ξέρεις, δεν το επιλέγεις κοντά στη δουλειά.
1: Ναι, εκτός
0: πάντα.
1: Έχει καμιά σύμβαση που ξέρει ότι θα.
0: Ποια δουλειά σου λέει ότι θα είναι.
1: Ξέρω, μπορεί στο δημόσιο.
0: Ναι, μόνο εκεί, ας πούμε. Να είσαι. Δασκάλα, δάσκαλος, καθηγητής, να είσαι μια υπηρεσία και να ξέρεις ότι από εκεί θα πάρεις σύνταξη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ο Μπάμπης λέει να πάρω δάνειο και να αγοράσω το σπίτι μου αντί να πάω στο ενίκιο. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Μπάμπη, και το έχεις ξεχρεώσει ή το ξεχρεώνεις? Τι γίνεται?
1: Να σου πω κάτι.
0: Σε τι φάσεις?
1: Τώρα γιατί τους κάνεις έτσι τους ανθρώπους? Σου λένε ότι είναι αυτή η καλύτερη απόφαση της ζωής. Όχι, και εσύ έρχεσαι να βάλεις πυρουνιές από πίσω.
0: Μα τι εγώ έρχομαι?
1: Να τους αγχώσεις.
0: Κάθε πρώτη του μήνα έρχεται. Εγώ έρχομαι, δεν τον άγχωσα. Ρωτάω αν το ξεχρέωσε από ενδιαφέρον. Δεν τον πιέζω. Εσύ το νιώθεις, το βλέπεις αυτό.
1: Εντάξει.
0: Εσύ νιώθεις ότι πιέζω. Εγώ...
1: Μα στη, η μία σου είπε ότι νίκιασε κοντά στη δουλειά της σπίτι και της λες και του χρόνου απολυθείς.
0: Δεν το είπα έτσι.
1: Ω, δεν το πες έτσι, αλλά.
0: Αυτό ήθελες.
1: Αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά.
0: Μάλιστα. Ο Γιάννης λέει παραιτήθηκα από το πολεμικό ναυτικό μετά από 14 χρόνια και έτσι άφησα το δημόσιο, βγήκα στην αγορά εργασίας και είμαι καλύτερα.
1: Ναι, αλλά αν γίνει κάτι αύριο μεθαύριο και δεν έχεις λεφτά.
0: Δεν πειράζει, κορόιδευε, δεν πειράζει.
1: Μπορεί να σου παρουσιάσει μια μεγάλη ανάγκη.
0: Τόσο
1: αν έχεις προλάβει να κάνεις την μπάζα σου στην άκρη, Γιάννη.
0: Η καλύτερη απόφαση μου ήταν ότι δεν τραβήχτηκα 4 φορές. 4 παιδιά έχεις, Ντίνο, μπράβο.
1: Αρχικά, ντροπή.
0: Γιατί?
2: Πολύ
0: καλό είναι, παιδιά, είναι μπαμπάς.
1: Ναι.
0: Και είναι χαρούμενος 4 φορές.
1: Αλλά...
0: Κάνω ντροπή.
1: Δεν ξέρω, που το εκφράζουμε έτσι. Τι έκανε χάρη στα παιδιά του.
0: Τέσσερα παιδιά έχει κάνει.
1: Μπράβο, να τα εκατοστήσεις, όχι.
0: Η καλύτερη απόφαση της ζωής μου ήταν να φύγω από ένα γάμο στον οποίο δεν ήμουν ευτυχισμένη. Έμεινα με την κοράκλα μου και βρίσκομαι μαζί το δρόμο μας.
1: Μπράβο.
0: Το γράφει η Ελισάβετ. Γεια σου, ρε Ελισάβετ.
1: Να είστε πάντα δυνατές.
0: Η Κατερίνα λέει το διαζύγιο μετά από 17 χρόνια γάμου και που έφυγα από εκείνη τη δουλειά που με αρρώστενε μετά από 14 χρόνια και όλα αυτά παιδιά τα έκανα ταυτόχρονα.
1: Ο Χριστός.
0: Γεια σου ρε Κατερίνα.
1: Πολύ δυνατή εξίσου.
0: Ο Μάρκος, η καλύτερη στιγμή της ζωής μου να μαζέψω από το δρόμο τον μπρούλι μου, δηλαδή το σκύλο μου που τον αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Να κρατήσω το παιδί όταν έμεινα έγκυος, μας λέει η Νικολέτα. Και ήμουν 23 χρονών.
1: Και αυτό θέλει κότσια και απόφαση, μπράβο σου.
0: Να διακόψω οποιαδήποτε σχέση με τον πατέρα μου και την οικογένειά του, λέει η Ελένη. Αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου.
1: Δύσκολη πίστα, αλλά για να το λες, κάτι θα ξέρεις και χαιρόμαστε που είσαι τώρα καλά. Χαιρόμαστε επίσης που στην παρέα μας έχουμε παιδιά τα Maxtors, τα οποία μας έχουν βγάλει από τη δύσκολη θέση του να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά και να ψάχνουμε πού θα βρούμε μια πετσέτα και ένα βατραχοπέδιλο και μια μάσκα και τα έχουν όλα μαζί συγκεντρωμένα στο ίδιο σημείο. Εκεί που πραγματικά ακόμα και τελευταία στιγμή να θυμηθείς κάτι, το έχεις ξεχάσει. Πας στα Max Store, θα βρίσκεις οργανωμένα και θα πάρεις και το φουσκωτό σου και το ψυγείο που θέλεις για να κρατάς τα φρούτα σου και τα αναψυκτικά σου δροσερά. Πριν πας παραλία θα περάσεις από τα Max Store και θα τα βρεις όλα αυτά που χρειάζεσαι και για τη θάλασσα και για την παραλία σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και φυσικά online στα maxstores.gr. Γι' αυτό σας λέω, εμείς κάτι παιδιά θα κάνουμε το καλύτερο καλοκαίρι φέτος με Max.
0: Στείλτε μας από τώρα τα μηνύματά σας, διότι αμέσως μετά παίζουμε με σας στο 693-9-892-892 παιχνίδι κενό και το ονοματεπώνυμό σας να βγείτε στον αέρα. Πολύ ωραίο οικογενειακό δώρο για 4 άτομα και για τους φίλους σας φυσικά. Καλοκαιρινό σας περιμένει αμέσως μετά στο παιχνίδι μας. Το νου σας.
3: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Love and Rose Live Radio Series Episode 10. Νέα Σμύρνη. Ο
2: Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα Κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
23: Ποιος είναι!
21: Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
25: Apple Music 892.
0: Καλώς τους, καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε, guys, πώς είστε? Οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει ήδη στο σπίτι. Κάποιοι τελευταίοι που τα κλείσατε τώρα, γιατί είναι και πρώτη του μήνα και αυτές τις μέρες στη δουλειά είναι λίγο τα πράγματα κάπως περίεργα. Είστε ήδη στο αυτοκίνητο. Κάποιοι δουλεύετε επίσης ακόμα και μας ακούτε. Περιμένετε ακόμα μία ολόκληρη ώρα για να σχολάσετε. Να σας πούμε πάντως ότι τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης κάπως λίγο έχουν βελτιωθεί. Δεν έχει βελτιωθεί καθόλου όμως το κατέβασμα του Κηφισού.
1: Το βλέπουμε και εδώ απ' έξω, καλέ. Βλέπω σταματημένο κόσμο. Υπάρχει... στην αριστερή λωρίδα, η τέρμα αριστερή.
0: Αυτό ακριβώς είναι λίγο τα πράγματα. Σταμάτα, ξεκίνα ζόρικα. Έχει αυτό το μικρό ατυχηματάκι, το σταματημένο το αυτοκίνητο που ξεκινάει από πολύ ψηλά στον Κηφισό, πριν από τους κόκκινους μήλους, και φτάνει να σας πω μέχρι και Πατήσια,
1: Περιστέρι.
0: Σε Πόλια. Έχει ένα σταμάτα ξεκίνα μέχρι και το Εγάλεο, θα πω. Και μετά συνεχίζει.
1: Όλο το κατέβασμα παίζει, ρε παιδάκι.
0: Και σχετίζει,
1: τώρα.
0: Ναι, συνεχίζει.
1: Άμα μετά φτάσει Εγάλεο, εντάξει.
0: Όχι, γιατί παίρνει δύο ανάσες μετά και πάλι εκεί στο Μοσχάτο προς Πειραιά. Πάλι τα πράγματα είναι χάλιο. Καταλαβαίνω.
1: Αυτό σου λέω. Πες το κατέβασμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ελπίδα.
0: Υπομονή, υπομονή, επιμονή και ντελούλου με αστερόπι και ευθύμη. Ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά, το Άσε Τόχο, όπου σας παίρνουμε τηλέφωνο και ακούτε ένα κομμάτι. Το σταματάμε και εσείς συνεχίζετε και πρέπει να το τραγουδήσετε σωστά. Θέλουμε δηλαδή σωστά τους στίχους για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο δώρο, ένα οικογενειακό εισιτήριο για 4 άτομα από το Water Fun Water Park, εκεί που θα πάτε σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας για να κάνετε τις βουτιές σας, να απολαύσετε τον καφέ σας, να ράξετε σε μια ξαπλώσσα και να μην κάνετε τίποτα ή να παίξετε με τις νέρο τσουλήθρες. Αρκεί φυσικά να στείλετε μήνυμα για να κερδίσετε και να βρείτε το δώρο. Παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμα στο Viber μας το 6939892892.
0: Πρέπει να βρείτε το τραγούδι για να κερδίσετε το δώρο. Το νου σας αμέσως μετά από αυτό θα παίξουμε με κάποιον από εσάς.

0: Έχει έρθει η ώρα να παίξουμε, έχει έρθει η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Μας ακούτε?
3: Σας ακούω.
2: Πώς σας λένε?
3: Είμαι η Ράνια.
0: Γεια σου Ράνια, τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά φιλενάδα, μια χαρά, πώς είσαι?
3: Εδώ ζεσταίνομαι, όπως όλοι.
0: Μπράβο φίλε, έχει ζέστη και έξω.
3: Όσο να πεις.
0: Έχει και κίνηση?
3: Έχει... ναι,
0: να,
3: όχι πάρα πολύ ευτυχώς.
0: Μπράβο, πού βρίσκεσαι?
3: Άμα να δούμε τη Φουρέιρα.
0: Α, Ερικό σίκο ντελί κολοκο λόκο λόκο λόκο λόκο λόκο λόκο.
2: Ωραία ακόμα αυτή η Φουρέιρα.
0: Εννοείται καλέ τα λέει αυτά. Αυτά είναι τα,
2: τα
0: hit που χτυπιέται. Πού είναι η Ελένη? Πού εμφανίζεται?
3: Στο Κατράκιο.
0: Στο Κατράκιο, τέλεια. Λοιπόν, δεν θα σε ενοχλήσουμε πολύ. Εφόσον πας για Φουρέιρα, είμαστε σίγουροι ότι θα ξέρεις το επόμενο τραγούδι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το γνωρίζεις.
3: Μακάρι.
0: Δώσε προσοχή στους στίχους. Εγώ σ' είχα πιστέψει. Δεν έπρεπε να ακούσω ούτε λέξη.
3: Ότι θα υπάρχει για μας, είπες. Ότι αγαπώ, θα αγαπάς, είπες. Και τι δεν είπες.
0: Άμα θα πονάω.
2: Πες το σκονάκι να στα πει λίγο καλύτερα.
3: Oh no, έχασα τον διάμεσο.
0: Όχι παιδί μου, περίμενε. Άμα θα πονάω, θα πονάς.
3: Θα πονάς, είπες.
0: Και τι δεν.
3: Και τι δεν είπες.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Θα σε πάρει για υποβολέο, Πέρι.
3: Το καλύτερο σκονάκι.
0: Μπράβο.

0: βρήκε.
1: Λοιπόν, και ακούστε τώρα, γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Όχι, απαντήστε γιατί το Regent's Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος, παιδιά, χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Δεν θέλω να ακούω να λέτε ότι πω από ποιος πάει μέχρι εκεί. Γιατί και εγώ αυτό πίστευα, αλλά όταν πήγα λέω αυτό ήταν. Με δουλεύετε. Είστε με τα καλά σας. Αν θέλεις να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση, Regent's Casino Montparnasse, τόσο πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Αυτά πρέπει να προλάβω το ραντεβού μου στον οφθαλμίατρο, συγγνώμη. Πρέπει να φύγω. Θα σας αφήνω όμως τα καλύτερα χέρια της Αστερόψυχα είναι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που για εγώ μία φορά με πιστεύεσαι, φίλε.
1: Πάω να βάλω τα μάτια μου να σε βλέπω ακόμα πιο όμορφη. Να σε βλέπω ακόμα πιο μαύρη.
0: Το θέλω αυτό.
1: Να σε βλέπω ακόμα καλύτερα.
0: Μπράβο, μπράβο. Σαν τον κακό το λύκο ακούγεσαι.
1: Λέτε να αρχίζει η πρεσβειοποία. Λέγω τα κοντά δεν βλέπω.
0: Τα κοντά.
1: Κοντά σου δεν βλέπω, ναι, ναι.
0: Να πάω μακριά, να φύγω.
1: Και να πεις ότι δεν φαίνονται.
0: Φύγε, φύγε.
1: Φιλιά.
0: Φιλιά.

Είναι η ολογένουργια Peggy Goo μαζί με την Aira Star στο αγαπημένο Woman. Είναι έτσι κομμένο, δεν το λέω για να δώσω έμφαση. Είναι Woman, έτσι θα το βρείτε. Είναι τέρμα καλοκαιρινό, έχει το χαρακτηριστικό ήχο της Peggy Goo νομίζω. Μπορεί να το αναγνωρίσει κανείς, δηλαδή δεν είναι ότι είναι και τελείως μακριά από το να-να-να που έκανε καριέρα ή αλλιώς it goes like. Και φυσικά το απολαμβάνει στον Music 892 γιατί είναι ολόφρεσκο και όλα τα καινούργια παίζουν πάντα εδώ και το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί ο Music 892 τι είναι, είναι πολύ μπροστά κυρίες και κύριοι. Να σας πω τώρα ότι αφού έχει μπει Ιούλιος η νούμερο 1, η απόλυτη καλοκαιρινή συνταγή, απόλυτα καλοκαιρινή συνταγή, ξέρετε ποια είναι, την είδα στο TikTok. Είδα μία κοπέλα η οποία τι έκανε, πήρε ένα κομμάτι ψωμί, το έβρεξε στη θάλασσα και από πάνω, ήταν λίγο σαν παξιμαδάκι, έτριψε την ντομάτα. Όχι με τρίφτη. Πήρε την ντομάτα και την έσυρε, ρε παιδί μου, πάνω στο παξιμάδι για να πορτοποιηθεί λίγο πάνω στο παξιμαδάκι ή στο ψωμί της. Φανταστικό. Και έτσι, έχει γεύση θάλασσα το ψωμί σου. Δεν χρειάζεται να βάλεις αλάτι ή τίποτα. Βέβαια, για να το κάνεις αυτό, δεν θέλεις μια οποιαδήποτε θάλασσα. Θέλεις μια καθαρή θάλασσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μην το δοκιμάσετε αν είστε στο Θερμαϊκό. Μην το δοκιμάσετε σε κάποιο λιμάνι που, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αρκετή ρύπανση. Αν βρεθείτε σε κανένα νησάκι έτσι που να είναι μακριά, ή να βρεθείτε μεσοπέλαγα με μια βαρκούλα, ή κάπως τέλος πάντων βρεθείτε σε νερό το οποίο πιστεύετε ότι είναι καθαρό και περιέχει αλάτι, AKA θάλασσα, δοκιμάστε το. Εγώ φέτος το καλοκαίρι αυτό θέλω να το κάνω οπωσδήποτε. Παξιμαδάκι, το βουτά στη θάλασσα και από πάνω παίρνει και σαν να τρίβει την ντομάτα πάνω στο ίδιο το παξιμαδάκι ή το ψωμί σου για να πάρει γεύση. Πιστεύω ειλικρινά ότι θα είναι ό,τι καλύτερο. Αν το έχετε δοκιμάσει εσείς, γιατί ξέρω ότι αυτή η κοπέλα, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι η πρώτη που το δοκίμασε. Πείτε μου στα μηνύματα στο Viber μας, το 6939892892. Ή αν έχετε κάποια καλύτερη ιδέα για να δοκιμάσουμε, why not? Εν τω μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι, είχα πάει πριν από 3 χρόνια σε ένα νησάκι που λέγεται Μονή, που είναι δίπλα στην Αίγινα, και εκεί στο ενδιάμεσο είχε τόσο καθαρά νερά. Τόσο καθαρά, δηλαδή από Αίγινα προς Μονή, μιλάμε, ήταν κρυστάλλινα και δεν περνούσε εκεί ιδιαίτερα κόσμος, γιατί δεν γίνεται το δρομολόγιο με πλοίο της γραμμής, γίνεται αν έχεις κάτι δικό σου. Εμείς είχαμε νοικιάσει, ας πούμε, καλή ώρα. Εκεί θα μπορούσε να είναι καταπληκτική ιδέα να γίνει αυτή η δοκιμή. Μήπως να πάω και φέτος ένα ταξιδάκι εκεί. Γιατί όχι, αλλά μιας και είπα Αίγινα, εσείς μπορείτε να φτάσετε σίγουρα μέχρι την Αίγινα αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου, όχι αυτήν εδώ που μας έρχεται, την επόμενη 10 Ιουλίου, 7.30 ώρα το πρωί θα πάτε μαζί με τα κουνάβια για να περάσετε καταπληκτικά στην Αίγινα, γιατί θα κάνουν παιδιά εκπομπή εν πλώ. Ναι. Φάνης Λαμπρόπουλος, Μαρία Ένεσλη και Δημήτρης Μπουμπουλίνης θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείτε να είστε κι εσείς εκεί, γιατί ο Music 892 συνεργάζεται με το tickets του Aegina.gr και χαρίζουν σε 25 άτομα τώρα, έτσι, όχι ένας δυο, μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψετε μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα.

Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου, όπως σας είπα, 7.30 ώρα το πρωί, ώστε να ζήσετε την ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Η επιστροφή εντωμεταξύ θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας, κατόπιν τη δεσιμότητας πάντα. Αλλά δεν μπορείτε εσείς τώρα να πάτε Παρασκευούλα και να γυρίσετε Κυριακή βραδάκι. Α, δεν είναι καταπληκτική ιδέα για να περάσετε και ένα ωραίο σουκού στην Αίγινα ή όποτε θέλετε εσείς. Εμείς δεν θα κρίνουμε. Στέλνετε αμέσως τώρα Αίγινα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 6939892892 για να μπείτε στην κλήρωση και φυσικά μην ξεχάσετε να μπείτε στο tickets του Αίγινα.gr για να δείτε όλα τα δρομολόγια και να κάνετε και τις κρατήσεις σας. Γιατί με το tickets του Αίγινα.gr το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινάει εδώ. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο. Γιατί έχω να σας πω ζώδια φυσικά. Να ξέρετε τι θα σας ξημερώσει, α. Stay tuned στην παρέα μας στο Music 892. Yeah.

0: σπίτια. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Love and Rose. Live Radio Series. Episode 10. Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
4: Αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζει.

0: Είναι η Ανώτρα στο Talk to You εδώ στον Music 8-9-2 στα 37 λεπτάκια μετά τις 8. Κάνουμε παρέα και σήμερα και κάπως έτσι έχει έρθει ταυτόχρονα και η ώρα για να δούμε τι θα γίνει με τα ζώδια αύριο, παιδιά. Γιατί καλή είπαν σε Έλληνος, δεν λέω μέχρι στιγμής, δεν μπορώ να πω, δεν έχω παράπονο. Μας έχει φερθεί ωραία. Ο ανάδρομος, πού μην το ματιάσω, it's ok, επιβιώνουμε. Πάμε να δούμε τι μας ξημερώνει αύριο ευθύς αμέσως.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια!
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, η αυριανή μέρα σας φέρνει νέο αέρα και σας ενθαρρύνει να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας κρατούσε στάσιμο, αν είστε κρύοι. Μια ευκαιρία δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Ταύρι μου, αύριο θα αναζητήσετε ηρεμία και ισορροπία. Μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά σας θα σας ανανεώσει περισσότερο από ό,τι περιμένατε. Δίδυμοι, η αυριανή μέρα σας φέρνει επικοινωνία, νέες γνωριμίες και μια ενδιαφέρουσα πρόταση που σίγουρα αξίζει να την εξετάσετε προσεκτικά. Καρκίνι, ελάτε, κρατηθείτε μεταξύ σας και η αυριανή μέρα, λέει, μας βοηθάει να κλείσουμε ένα κύκλο και να ξεκινήσουμε το μήνα με περισσότερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Το ακούω, μπράβο μας, βλέπετε. Μέχρι στιγμής, που ξαναλέω, και ανάδρομος και πανσέλινος δεν έχουν δείξει δόντια. Λέοντες, αύριο τα βλέμματα στρέφονται επάνω σας και μια θετική εξέλιξη σας υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειές σας αναγνωρίζονται. Παρθένη μου, μια έξυπνη ιδέα ή μια μικρή λεπτομέρεια θα παρατηρήσετε μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην ημέρα σας. Ζυγή, η αυριανή μέρα σας καλεί να δώσετε προτεραιότητα στις δικές σας ανάγκες και να αφήσετε στην άκρη ό,τι σας κουράζει. Καλή μου Σκορπιέ, βάλτε τη διέστησή σας μπροστά γιατί είναι ιδιαίτερα δυνατή την αυριανή μέρα και θα σας οδηγήσει στη σωστή επιλογή, αρκεί φυσικά να την εμπιστευτείτε. Καλή μου τοξότες, hashtag no, σας είχε έναντι ψυχή μου. Η αυριανή μέρα φέρνει διάθεση για νέες εμπειρίες, ταξίδια ή αυθόρμητες εξόδους που θα σας αλλάξουν τη διάθεση. Λοιπόν.

πάμε. Εγώ, Κερί, αύριο οργανώνετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και βλέπετε πιο καθαρά ποιοι στόχοι αξίζουν την ενέργειά σας και ποιοι όχι. Υδροχόη, μια πρόσμενη πρόταση, μια νέα γνωριμία μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο που δεν έχετε φανταστεί. Και τέλος, Ιχθύες, η αυριανή μέρα σας βοηθάει να αφήσετε πίσω τις αμφιβολίες και να κάνετε την αρχή που περιμένατε εδώ και καιρό. Πριν συνεχίσω με τη σούπερ κομματάρα που έχω διαλέξει για τη συνέχεια, που είναι σε τέρμα καλοκαιρινό vibe, να σας πω ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Πού είναι η ομπρέλα, πού είναι το φουσκωτό, πού είναι η μάσκα, να πάρω φέτος καινούργια, πού είναι, μήπως έχω πετάξει κάπου τα παλιά, το παλιό μου ψυγείο τι κάνει, έχει τρυπήσει, είναι καλό. Πήγαινε στα Max Stores, πήγαινε για να πάρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία, γιατί θα βρεις τα πάντα εύκολα και γρήγορα σε ένα σημείο και φυσικά online στο maxstores.gr. Φέτος δεν σκάτε, γιατί έχουμε καλοκαίρι στα Max αμέσως τώρα. Υπερκομματάρα που σας υποσχέθηκα. Θα σας βάλει σε mood ηλιοβασιλέματος, θα σας βάλει σε mood χαλάρωσης. Όση ζέστη και αν έχει εκεί έξω, κάτι μέσα σας υπόσχομαι ότι θα δροσίσει με το El Corazon στον Music 892 και ελπίζω κάπου έστω και λίγο αυτή την ώρα να βλέπετε τα φώτα του ηλιοβασιλέματος.

Free Your Mind κλείνει η σημερινή εκπομπή, έτσι, για να είμαστε ανεβασμένοι. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς αύριο δεν θα επιστρέψουμε στην ώρα μας στις 6 ώρα. Αύριο θα κάνουν τα κουνάβια εκπομπή στην ώρα μας. Και εμείς θα γυρίσουμε πίσω ακριβώς την Παρασκευή, 6 ώρα το απόγευμα. Και ξέρετε τι θα γίνει. Θα γίνει ο κακός γαμός, γιατί θα είναι και Παρασκευή και θα έχουμε και όρεξη. Θα έχουμε κάνει και ένα mini break. Θα έχουμε ανακτήσει δυνάμεις. Και πάρα πολύ ωραία πράγματα θα έρθουν και θα μας βρουν όλους μαζί. Έξτρα εκπλήξεις, εννοείται υπέροχα δώρα. Όλα αυτά που έχετε συνηθίσει σε αυτή την εκπομπή και την Παρασκευή μαζί σας. Προς το παρόν να σας πω μια καλή νύχτα για απόψε, να κάνετε, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να κάνετε ωραία πράγματα και τα λέμε Παρασκευούλα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye bye. Οι Ντελούλου σας εύχονται. Καλό βράδυ Τετάρτης.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Ναι, καλημέρα.
14: Καλημέρα. Από τα κουνάβια, κυρία.
13: Τα κουνάβια.
14: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα?
13: Ποιος είναι?
14: Κομπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλο, στα κουνάβια.
15: Ραδιοφωνική εκπομπή.
13: Α, δεν σα γνωρίζω.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Music 892.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο.
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Η κουμπάρα μου, η Μαριλένα, βρίζει τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλεξ.
12: Ρε ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά κάποια χρόνια.
11: Έχουμε κάνει βιολογικό καθαρισμό.
12: Δεν μου αρκεί ένας βιολογικός. Πάνε
11: πάρεση. Πάνε, άλλαξε το εσύ και κρεβάτι και στρώμα.
12: Το αλλάζω μόνοι μου.
11: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα. Κίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απέξω.
12: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
11: Κατάλαβες.
12: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
14: Ακολουθήστε μας στο

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ο Μας Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Ο Μας Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχει κάνει?
11: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
10: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
11: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και χρύο.
10: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Teke teke, siente el temblor.

0: just wanna die.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Δεν έχω γνωρίσει καρκίνο που να μην είναι, παιδιά, γκρίνια, κλάψα, μιζέρια. Η ζωή μόνο τους καρκίνους τους βαράει χάλια. Όλοι οι άλλοι τρέχουμε γυμνοί στα λιβάδια. Όποιον καρκίνο έχω στη ζωή μου και τώρα τον έχω και στην επαγγελματική μου ζωή, είναι αυτό το πράγμα.
7: Να σε παρατήσουμε, να μείνεις μόνος σου, να μείνεις τίποτα εκεί πέρα με τίποτα σκορπιούς που θα θέλεις λίγο να μοιραστείς μαζί του συνέστημα.
6: Με το σκορπιό θα κάνω και ωραίο σεξάκι, δεν έχω πρόβλημα. Με το καρκίνο 1,5 χρόνο τι έχω.
7: Δεν ήξερα,
6: έχω κάτι άλλο.
7: Θα κάνουμε σεξ, συγγνώμη, δεν ήξερα. Δεν μου το έχεις προτείνει νωρίτερα, ρε Ευθύμη μου, να ξέρω κι εγώ πώς θα κινηθώ.
6: Τίτλος. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός ζητάει σεξ από τον παρτενέρ της.
7: Εγώ ζήτησα.
6: Ούρλιαζε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Φωνάξτε και εμένα.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνει.
3: Μιλά ποδανά.
4: Αμέλα, ομοί. Πείτε μου, κάτι να στο πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνει, όλα καλά.
4: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
0: Παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει, Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νυφάσαι ή ο πιο όμορφος όρους για στη σπα που υπάρχει στη Λαδαέ.
3: Το είπα σωστά.
0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο!
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
2: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
1: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
3: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ευρε μαλάκα.
2: Κοίτα πώς ωραία σου μιλήσει.
1: Εγώ δεν σου μιλήσει.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα εσύ στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου το λέρωσες.
1: Εντάξει, καθαρίζει.
0: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβαίνεις. Δεν ήταν.
1: Αχ, φωνάξτε με κάποιος που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθος λόγους.
0: Το είπε μόνη της. Για να μην λέτε ότι την παρεξηγούμε την κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν εσύ ποιος το έχουμε ακούς, απλά απάντησε
1: Music 8-9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε.
3: Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τι. Έλα και να με σώσει. Θέλω τι, να μου κάνει τι.
4: Πετούζε.
3: Τι πετούζε, ρε. Εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιο να μου κάνει τι πρώτε.
5: Τι πρώτε, αμαρά.
3: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
4: Τι ήτανε!
3: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ντελούλου. Ντελούλου.
1: Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
2: Σχεδόν ένα χρόνο.
1: Α,
2: όχι παραπάνω.
1: Εσένα πώς σε λένε?
2: Ο Ανδρέας είμαι. Αστερόπη, καλησπέρα και στον Νίκο.
3: Σε ποιον Νίκο?
1: Ποιον Νίκο, ρε, το Θωμά. Δεν με έμαθες.
2: Α, ναι, το Θωμά είναι. Θωμά.
1: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
3: Πόσο χρόνο?
2: Γυμνάζομαι πολύ.
1: Γυμνάζεσαι πολύ, είπες.
2: Ναι.
1: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε, ρε παιδί μου, ας πούμε.
2: Ωραίοι,
1: να μην μας κόψουνε. Κάτι πήρανε τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
2: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
1: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
2: Μας κάτωσα πριν και λέω.
1: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ?
3: Έλα ρε, μην το πειράζει το παιδί τώρα. Έκανε ένα λάθος.
1: Μα δεν με κατάλαβε.
0: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: I've seen the devil dance sunset.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα!
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
3: Λέγε μαραγένει.
2: Συνδρόμαξε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω... κάτω από τη γη, ναι, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
3: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
2: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει.
4: Είναι εκεί, δηλαδή,
2: δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
4: Σταμάτα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Στην Γερμανία ένας άνθρωπος απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα.
2: Καλά τον έκανε. Πιστεύω ότι τα κόβουμε πάρα πολύ χοντρά γιατί δεν είμαστε εργοδότες. Γιατί η τουαλέτα είναι να σηκωθείς, να πας, θα περάσεις στο γραφείο, θα μιλήσεις και με τη Χρύσα.
1: Σιγά
2: θα
1: τώρα,
2: μιλήσεις
1: ρε.
2: Και με τη Χρύσα. Έχει χαθεί ένα τέταρτο. Επί τέσσερα. Πόσο είναι?
1: Μια ώρα.
2: Μια ώρα. Μισή ώρα να φας το διάλειμμα, μια μισή. Δεν θα πληρώνω εγώ.
1: Παιδί μου, η τουαλέτα είναι.
2: Να βάλεις καθετήρα. Μην πίνεις νερά και καφέδες και χυμούς.
1: Ο άνθρωπος έχει δουλέψει στο βυθό του μπικίνι σαν τον κύριο Καβούρη σίγουρα πράγματα.
3: Λεφτά.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube @music892.

0: πρώτες ραδιοφώνων. Ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.